αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Στο κορμί σου

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πετάει η οφθαλμολογική μονάδα του νοσοκομείου Αγρινίου, αντιμετωπίζονται πλέον οχρά κοιλίδα και σπανιότερες παθήσεις. Μετά από 41 χρόνια προσφοράς, ο Κωνσταντίνος Πατσιαλός αποχαιρετά το νοσοκομείο Αγρινίου. Στο επίκεντρο τα προβλήματα αστυνόμευσης στην περιοχή της Ορεινής Τριχονίδας, η απάντηση του Υπουργείου. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης συναντήθηκε με την Αγρινιώτισσα Δαμαντία Μπελιγιάννη που αρίστευσε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Μια αγκαλιά για τα ζώα» στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Γαβαλούς. Συνεχίζεται η οργανωμένη φροντίδα για τις αδέσποτες γάτες των Δήμων Αυπακτίας. Πρεμιέρα στις 17 Οκτωβρίου για το χειμερινό κινηματογράφο Άνεσης και τη βαλίτσα του Αγρινιώτη Δημήτρη Παπαθανάση. Η Κύπρος θυμόμενη χώρα στις εορτές εξόδου του 2027, όπως γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος. Καθαρό μυαλό, ευθύνη και πάνω απ' όλα αντίδραση ζήτησε ο Γιάννης Αναστασίου από τους παίκτες του Πανετολικού την επομένη της ήττας από την Κηφισιά. Δημοκρατείται η αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Αμφιλοχίας, προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πετάει η οφθαλμολογική μονάδα του νοσοκομείου Αγρινίου, αντιμετωπίζονται πλέον οχρά κυλίδα και σπανιότερες παθήσεις. Μετά από 41 χρόνια προσφοράς, ο Κωνσταντίνος Πατσιαλός αποχαιρετά το νοσοκομείο Αγρινίου. Στο επίκεντρο τα προβλήματα αστυνόμευσης στην περιοχή της ορεινής Τριχονίδας, η απάντηση του Υπουργείου. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης συναντήθηκε με την Αγρινιώτισσα Δαμαντία Μπελιγιάννη που αρίστευσε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Μια αγκαλιά για τα ζώα» στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Γαβαλούς. Συνεχίζεται η οργανωμένη φροντίδα για τις αδέσποτες γάτες των Δήμων Αυπακτίας. Πρεμιέρα στις 17 Οκτωβρίου για το χειμερινό κινηματογράφο Άνεσης και τη βαλίτσα του Αγρινιώτη Δημήτρη Παπαθανάση. Η Κύπρος θυμόμενη χώρα στις εορτές εξόδου του 2027, όπως γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος. Καθαρό μυαλό, ευθύνη και πάνω από όλα αντίδραση ζήτησε ο Γιάννης Αναστασίου από τους παίκτες του Πανετολικού την επομένη της ήττας από την Κηφισιά. Δημοκρατείται η αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Αμφιλοχίας, προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πετάει η οφθαλμολογική μονάδα του νοσοκομείου Αγρινίου, αντιμετωπίζονται πλέον οχρά κοιλίδα και σπανιότερες παθήσεις. Μετά από 41 χρόνια προσφοράς, ο Κωνσταντίνος Πατσιαλός αποχαιρετά το νοσοκομείο Αγρινίου. Στο επίκεντρο τα προβλήματα αστυνόμευσης στην περιοχή της ορεινής Τριχονίδας, η απάντηση του Υπουργείου. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης συναντήθηκε με την Αγρινιώτισσα Δαμαντία Μπελιγιάννη που αρίστευσε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Μια αγκαλιά για τα ζώα» στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Γαβαλούς. Συνεχίζεται η οργανωμένη φροντίδα για τις αδέσποτες γάτες των Δήμων Αυπακτίας. Πρεμιέρα στις 17 Οκτωβρίου για το χειμερινό κινηματογράφο Άνεσης και τη βαλίτσα του Αγρινιώτη Δημήτρη Παπαθανάση. Η Κύπρος θυμόμενη χώρα στις εορτές εξόδου του 2027, όπως γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος. Καθαρό μυαλό, ευθύνη και πάνω από όλα αντίδραση ζήτησε ο Γιάννης Αναστασίου από τους παίκτες του Πανετολικού την επομένη της ήττας από την Κηφισιά. Δημοκρατείται η αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Αμφιλοχίας, προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Σε εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας, δεύτερη ώρα εκπομπής, πρωινή αφετηρία. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην κυρία Ζωή από τα Μανιάτικα που μας πήρε τηλέφωνο να μας πει μια γλυκιά καλημέρα. Να έχετε μια όμορφη μέρα, γλυκιά τεταρτούλα σήμερα. Ήρθε ο τέταρτος, πάει ο εβδόμαδος. 14 Οκτωβρίου σήμερα, μια βροχερή ημέρα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ήδη αυτή την ώρα ρίχνει καταρακτώδη βροχή στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Και στη Μαλακάσα, εδώ στην Αττική. Και βεβαίως έχουμε ισχυρές βροχές αυτή την ώρα και στην Κρήτη, στα Χανιά. Γενικότερα είναι βροχερός ο καιρός, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα, τουλάχιστον αυτή την ώρα, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Προβλήματα μπορεί να είχαμε χθες και στην Εύβοια κυρίως, εκεί παρουσιάστηκαν αρκετά προβλήματα. Και εδώ στην Αττική υπήρξε περισσότερο ταλαιπωρία, όχι τόσο προβλήματα, αλλά ταλαιπωρία, μεγάλη ταλαιπωρία σε αυτούς που βρισκόταν στον δρόμο. Έτσι βροχερός θα είναι και ο καιρός και σήμερα. Από το βραδάκι και μετά θα αρχίσουν τα φαινόμενα να εξασθενούν. Αλλά όπως λένε οι μετεωρολόγοι, δεν έχουμε τελειώσει με την κακοκαιρία. Έρχεται κι άλλο κύμα, σιγά σιγά από Παρασκευή και μετά, και το Σαββατοκύριακο αναμένεται να είναι βροχερό. Την αγάπη μου και στο φίλο τον Γιώργο, το Ιβρέτα που μας ακούει. Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα. Πολλά τα θέματα και της επικαιρότητας και σήμερα φυσικά, με πρώτο και κύριο τα μέτρα που περιμένουμε να ανακοινωθούν από το κυβερνητικό επιτελείο φυσικά. Να δούμε τι θα περιλαμβάνουν και τι από όλα αυτά θα ακουμπήσουν στο μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας και αν θα ακουμπήσουν στο μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας, δεδομένου του γεγονότος ότι η βενζίνη καλπάζει. Δηλαδή, παρά τα μέτρα που περιμένουμε και όχι μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και για την επιδότηση στα καύσιμα, ο κύριος Παπαγεωργίου, ο οποίος μίλησε εδώ χθες στα Παραπολιτικά, είπε ότι στο τέλος της εβδομάδας, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών, θα φτάσει η βενζίνη να πωλείται εδώ στην Αττική ακόμη και 2,25. Θα το δούμε δηλαδή αυτό το νούμερο. Οπότε ανεβαίνει η επιδότηση, ανεβαίνει αλλά ανεβαίνει και η τιμή την ίδια ώρα. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποια γιορτή σήμερα, σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας ή γιορτάζετε κάποια επέτειο, να είστε καλά, να είστε γεροί και βεβαίως να έχετε καλή διάθεση. Ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος είναι απέναντι μου στον ήχο, έχει πάρει σκυτάλι από την Ηλία Σελιμά. Η κυρία Ελένη Τάγκα είναι στο 211-10-88-80, περιμένει τις δικές σας καλημέρες. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία και φυσικά ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει τα όμορφα τραγούδια. Έρη Πανάγου μαζί σας μέχρι τις 7. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή να διαβάσουμε εφημερίδες και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια, οι προτάσεις των Βρετάνων να καθορίζουν τα ιδρύματα των αριθμών των εισακτέων και να διευρυνθεί η ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών. Δύο δημοσκοπήσεις, η ακρίβεια είναι η μοναδική αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Στην εκτίμηση ψήφου, το κυβερνών κόμμα καταγράφει μεγάλο προβάδισμα 14,4 μονάδων έναντι της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Kimberly Guilfoyle, η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου, η θητεία μου ως πρέσβη της Ελλάδας. Διότι χθες και με νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, επί της ουσίας η Kimberly Guilfoyle αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι δεν είναι ευχαριστημένος και επί της ουσίας τη ζητήθηκε να αφήσει τη θέση αυτή από την Ελλάδα σχεδόν ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. 43.500 δικαιούχοι. Επιστρέφει άμεσα το προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας, ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο. Άρχισε και η αποστολή ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2.400.000 γυναίκες για δωρεάν εξετάσεις μαστού. Ενεργειακή ασπίδα, 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 1.200.000 σπίτια. Έκπτωση στην Αγγλία με τη στην Αγγλία με τη συμμετοχή των δηληστηρίων. Στόχος να πέσει κοντά στο 1,5-1,6 ευρώ το λίτρο. Χιλιάδες φρέσκα σχολικά γεύματα σε 2.000 δημοτικά κάθε μέρα. Το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο βασίζεται
στις ανάγκες των παιδιών και στις αρχές της μεσογειακής διατροφής. Η AI απειλεί το 40% των θέσεων εργασίας. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί το για παγκόσμιο τσουνάμι στην απασχόληση λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Εφημερίδα Καθημερινή, τίτλοι τέλους για την Guilfoyle, το παρασκήνιο της αποπομπής και η πιθανή διάδοχη στην πρεσβεία. Την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα έδειξε στην Kimberly Guilfoyle ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω των αλλεπάλληλων δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες εις βάρος της. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε πως τη ζητήθηκε να παραιτηθεί, ενώ νωρίτερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είχε αναφέρει πως έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε. Καθώς και ότι δεν αποτελεί μέλος της οικογένειάς του. Μέσω ανάρτησής της, η Kimberly Guilfoyle χαρακτήρισε ψευδής της εις βάρος της κατηγορίες, ενώ δήλωσε ιδιαίτερα περήφανη για το έργο της πρεσβείας κατά τη θητεία της. Μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας. Επιδεινώνεται το κυκλοφοριακό, τη δείχνουν τα στοιχεία του Ενιαμίνου. Τα οχήματα στις λεωφόρους Κηφισού, Καταχάκη και Κηφισίας κινούνται όλο και πιο αργά λόγω της κίνησης και το κυκλοφοριακό πρόβλημα γίνεται κάθε χρόνο και χειρότερο. Καταγράφεται σημαντική μείωση των μέσων ταχυτήτων σε τα τελευταία χρόνια, γεγονός που μεταφράζεται φυσικά σε μποτιλιάρισμα. Μόνο στη λεωφόρο Κηφισίας, το ρεύμα προς το κέντρο, από το κέντρο της Αθήνας, η μέση ταχύτητα μειώθηκε το 9 μήνο από 20 χιλιόμετρα την ώρα, το 25, στα 17,36 χιλιόμετρα την ώρα το 26. Σταμάτα, ξεκίνα μονίμως. Νεκρά πρώτη. Παράθυρο για περισσότερους εισακτέους σε άδεια τμήματα. Εισήγηση των Βρετάνων για ευέλικτη βάση εισαγωγής. Να δοθεί δεύτερη ευκαιρία στους υποψηφίους των ΑΕΗ που κόπηκαν λόγω της ελαχιστής βάσης εισαγωγής, ζητάει η Σύνοδος των Βρετάνων. Στόχος στα δημόσια πανεπιστήμια να έχουν περισσότερους εισακτέους κάθε χρονιά και άρα

κάτω από 1,6 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί, καθώς θα υπάρξει επιδότηση στην αντλία για όλους, αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης και ποιοι, που θα πάρουν και ποιοι το επίδομα αυτό. Οι εκλογές που μπορεί να αλλάξουν την Ευρώπη σε τέσσερις χώρες. Η Ισπανία ανοίγει με τις δικές της πρόωρες κάλπες 29 Νοεμβρίου την αυλαία για μια σειρά από αναμετρήσεις που μπορεί να επιφέρουν βαθιές αλλαγές στην Ευρώπη. Μέσα στους επόμενους 12 μήνες, προεδρικές ή βουλευτικές εκλογές πρόκειται να λάβουν χώρα σε 4 από τις 5 μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε Ισπανία, Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία, καθώς και σε 4 μικρότερες, Εστονία, Φιλανδία, Ελλάδα και Σλοβακία.

Εφημερίδα Τα Νέα. Το παρασκήνιο μιας έξωσης. Γκυλφόιλ αποχωρεί 339 ημέρες μετά. Εδώ και εβδομάδες δεν είχε πλέον επαφή με την Ουάσιγκτον, η οποία φρόντισε να βρει ήδη τον αντικαταστάτη της. Τα δύο δημοσιεύματα της Wall Street Journal και η απειλή ενός τρίτου που της τύχησαν τη θέση. Τα ταξίδια με τον Νίκο Τσάκο και τα ιδιωτικά τζετ στο εξωτερικό, τα πάρτι, τα κότερα και οι δεξιώσεις και ό,τι μάθαινε η Ουάσιγκτον μέσω των μέσων ενημέρωσης. Οι μπλε ζώνες της μακροζωίας που κρύβονται τα μυστικά της, τα συμπεράσματα από την έρευνα σε ένα χωριό όπου οι περισσότεροι κάτοικοι φτάνουν τα 100 έτη και το μενού του πιο επιδραστικού επιδημιολόγου.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Επίδομα θέρμανσης από 130 ευρώ ως 1560 ευρώ. Ενίσχυση για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα και πέλετ. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, οι κλιματικοί συντελεστές καθορίζουν το ύψος του επιδόματος. Ως τα τέλη Νοεμβρίου οι αιτήσεις, μέσα στο Δεκέμβριο η προκαταβολή. Η μεγάλη έξοδος της Kimberly Guilfoyle, το παρασκήνιο της αποπομπής της από την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Έκθεση Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σύγκληση εισοδημάτων Ελλάδας Ευρώπης. Συνεχίζεται η δωρεάν παροχή φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας σε 43.500 ασθενείς, τέλος στην αναμονή. Με νέες αρμοδιότητες η Δημοτική Αστυνομία εξοπλίζεται με γυλαίκα, χειροπέδες, ράβδο άμυνας και μπορεί να ελέγχει για άδειες οδήγησης, στήριξη των ειδικών κανόνων για μοτοσικλέτες, ποδήλατα και πατίνια. Εγκληματικός τουρισμός, συμμορία χιλιανών έκλεβε οδηγούς με τη μέθοδο του σκασμένου λάστιχου.

Στην εφημερίδα των συντακτών, προβλέψεις που αμφισβητούν την εγκυρότητα του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 27, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαψεύδει την κυβέρνηση, ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας, σε φάση επιβράδυνσης η ελληνική οικονομία με ανάπτυξη 1,8% το 26 και το 27. Στην 172η θέση σε 190 χώρες ελληνική επίδοση στο ισοζύγιο των πληρωμών και υψηλό πληθωρισμό 4,2 το 26 και 3,6 το 27 προβλέπει το ταμείο. Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πιο σύντομη διπλωματική καριέρα. Επίδομα θέρμανσης ημίμετρα κατόπιν εορτή. Σήμερα οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Πασόκ, πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Αλέξης Τσίπρας, η επόμενη κυβέρνηση θα είναι προοδευτική. Λέσβος, συνεταιρισμοί στα πρόθυρα χρεοκοπίας. Η κυβερνητική διαχείριση του αυτού του πυρετού καταδικάζει την οικονομία του νησιού. Και στα Χανιά, σε δίκη το μεγάλο δίκτυο εμπορίας ανθρώπων, οαρίων και βρεφών.

Εφημερίδα Δημοκρατία, ντόμινο εξελίξεων με το ξύλωμα της Γκυλφόιλ. Μόνο η Δημοκρατία έσπασε εδώ και δύο εβδομάδες στην εγχώρια ομερτά. Λερναία Ίδρα, η διαφθορά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, άλλο ένα μεγάλο σκάνδαλο ασυμβίβαστων δραστηριοτήτων και απευθείας αναθέσεων στην Έλγο Δήμητρα.

Εφημερίδα Ριζοσπάστη, το λόγο έχουν οι εργάτες. Καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα. Ενεργειακό κομβό. Ανεπεργία σήμερα για το εργοδοτικό έγκλημα στη Μοτορόιλ. Φοιτητικοί σύλλογοι κατασκήνωσαν στο Σύνταγμα για στέγη και μέτρα στήριξης των σπουδών. Σωματεία και φορείς, μεγάλη κινητοποίηση για τη λαϊκή κατοικία και την προστασία των χρεωμένων οικοκυριών το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.

Εφημερίδα Κόντρα. Έρευνα μέτρων, 7 στους 10 συμπατριώτες μας φοβούνται το δύσκολο χειμώνα. Το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Το 74% προσδοκά αλλαγή κυβέρνησης για να ξεφύγει από την τραγική οικονομική κατάσταση. Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Οι φοιτητές βρήκαν στέγη στο Σύνταγμα.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα, διπλή επιδότηση σε αντλία και επίδομα, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιαρακάκης. Δεν αλλάζει κάτι για τους δικαιούχους ως προς τις προϋποθέσεις ή τα εισοδηματικά οικογενειακά κριτήρια. Συγκλονίζουν οι καταθέσεις συγγενών και επιζώντων στη δίκη για τα Τέμπη.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στην Pizza Fan για λαχταριστά γεύματα. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στην Pizza Fan, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
4: Παραπολιτικά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πετάει η οφθαλμολογική μονάδα του νοσοκομείου Αγρινίου, αντιμετωπίζονται πλέον οχρά κοιλίδα και σπανιότερες παθήσεις. Μετά από 41 χρόνια προσφοράς, ο Κωνσταντίνος Πατσιαλός αποχαιρετά το νοσοκομείο Αγρινίου. Στο επίκεντρο τα προβλήματα αστυνόμευσης στην περιοχή της ορεινής Τριχονίδας, η απάντηση του Υπουργείου. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης συναντήθηκε με την αγρινιώτησα Δαμαντία Μπελιγιάννη που αρίστευσε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Μια αγκαλιά για τα ζώα» στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Γαβαλούς. Συνεχίζεται η οργανωμένη φροντίδα για τις αδέσποτες γάτες των Δήμων Ναυπακτίας. Πρεμιέρα στις 17 Οκτωβρίου για το χειμερινό κινηματογράφο Άνεσης και τη βαλίτσα του αγρινιώτη Δημήτρη Παπαθανάση. Η Κύπρος θυμόμενη χώρα στις εορτές εξόδου του 2027, όπως γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος. Καθαρό μυαλό, ευθύνη και πάνω απ' όλα αντίδραση ζήτησε ο Γιάννης Αναστασίου από τους παίκτες του Πανετολικού την επομένη της ήττας από την Κηφισιά. Δημοκρατείται η αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Αμφιλοχίας, προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
3: Εκεί εντοπίστηκαν λοιπόν, κατασχέθηκαν τηλεφωνικές συσκευές, πλήθος κοσμημάτων, τραπεζικών καρτών, σε βάρος φυσικά των συλληφθέντων, σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατά επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση, πλαστογραφία και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρεις από πού να φυλαχθείς. Η κακοκαιρία βεβαίως είναι σε εξέλιξη. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά καλύτερα να μας εξηγήσει τώρα την κατάσταση ο κύριος Κωνσταντίνος Ζόμπος, εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής, τον οποίο έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
4: Καλή σας μέρα, μια χαρά εσείς.
3: Λοιπόν, πώς είναι η κατάσταση, πώς κινήθηκε από χθες το βράδυ μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε εδώ στην Αττική?
4: Λοιπόν, η Αττική πέρασε μια νύχτα έτσι με έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία όμως δεν προκάλεσαν ιδιαίτερα προβλήματα στις μετακινήσεις και στην κυκλοφορία των οχημάτων. Μόνο σε έτσι μικρές περιπτώσεις στη Δυτική Αττική, στα Μέγρα και στο Πικέρνι σημειώθηκαν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εμείς από την πρώτη στιγμή που μπήκε σε πορτοκαλί συναγερμό χθες η Περιφέρεια Αττικής, έχουμε θέσει σε πλήρη επιφυλακή το μηχανισμό της πολιτικής προστασίας με το προσωπικό, τεχνικά συνεργεία, μηχανήματα έργου σε ετοιμότητα και τα συνεργεία σε όλους τους αρμόδιους φορείς που έχουμε θέσει και αυτούς σε ετοιμότητα.
3: Ναι.
4: Παρακολουθούμε το φαινόμενο. Ο Περιφερειάρχης Αττικής θέση έβγαλε και μια ανακοίνωση στην οποία ουσιαστικά ζητάει έτσι προσοχή αυτές τις ώρες, τις πρώτες πρωινές και ιδιαίτερα τις ώρες προσήλευσης των μαθητών στα σχολεία, γιατί το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ έντονη η άνεμη. Υπάρχουν περιπτώσεις που θα φτάνουν 90-90 και 100 χιλιόμετρα την ώρα.
3: Mm-hmm.
4: Οπότε παρακολουθούμε, είμαστε σε επιφυλακή και οτιδήποτε προκύψει.
3: Υπήρξαν κάποιες κλήσεις για άντληση υδάτων, υπήρξαν κάποια προβλήματα στην Εθνική, είχαμε κάτι?
4: Όχι, έτσι... πολύ μικρές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες ήταν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και άμεσα αντιμετωπίστηκαν. Όχι κάτι σοβαρό δηλαδή.
3: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ζόμπο. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Όλα καλά, λοιπόν. Εντάξει, ευτυχώς δεν είχαμε αυτό που φοβόμασταν. Διότι είχαμε ακούσει από τους μετεωρολόγους ότι έρχεται πολύ μεγάλη, με πολύ μεγάλη ραγδαιότητα η βροχή, οι καταιγίδες και όπως καταλαβαίνετε από χθες το απόγευμα κτλ. Όσοι μπορούσαν να να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και καλά έκαναν, γιατί σε κάθε περίπτωση εδώ στην Αττική δυστυχώς ακόμα και όταν βρέχει έχουμε αρκετά προβλήματα.

0: Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται και στην Εύβοια, γιατί ότι και εκεί είχαμε σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας. Είναι ο Γιώργος Κελαϊδίτης μαζί μας, αντιπεριφερειάρχης της Εύβοιας. Καλημέρα σας, κύριε Κελαϊδίτη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας. Είμαστε στο επίκεντρο μιας πολύ σοβαρής κατάστασης. Έχει χτυπηθεί με σφοδρότητα η Εύβοια από τα κεντρικά, από την περιοχή των Ψαχνών και των Πολιτικών μέχρι και την περιοχή του Μαντουδίου. Έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας στο κεντρικό δικό άξονα Ψαχνά Προκόπη λόγω φερτών, πτώσης δέντρων. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, ενώ έχουμε και σε πολλά σημεία υπερχυλήσεις ρεμάτων λόγω του τεράστιου όγκου του νερού και των φερτών που έχουν κατεβάσει αυτό το καιρικό φαινόμενο. Έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα στο χωριό των Πανοικισμών των Πολιτικών, τα κατάντη του ρέματος των Πολιτικών.
0: Έχουν πλημμυρίσει και σπίτια, κύριε Κελαϊδίτη?
1: Έχουμε και πλημμυρισμένα σπίτια. Είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Το νερό είναι πάρα πολύ και γίνεται προσπάθεια να βοηθήσουμε τον κόσμο και να κάνουμε ότι το καλύτερο γίνεται για την ρύθμιση της κυκλοφορίας και δυστυχώς αυτή τη παρεμβάση μέσα στο ποτάμι δεν μπορούμε να γίνουν, γιατί η όγκη των νερών είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχει ένταση του φαινομένου ακόμα?
1: Εξακολουθεί το φαινόμενο να βρίσκεται σε εξέλιξη, ναι, δεν έχει προχωρήσει.
0: Υπάρχουν πολλές κλήσεις στην πυροσβεστική. Τι σας λένε από την πυροσβεστική? Υπάρχουν πολλές κλήσεις για αντιλήψη υδάτων. Υποθέτω ότι δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα με κάποιον
1: όχι.
0: άνθρωπο κτλ. Κάποιο πολίτη.
1: Όχι ακόμα δεν έχει συνελήψει κάποιο άνθρωπο, αλλά δεν έχω ακόμα την ενημέρωση από την πυροσβεστική για τις κλήσεις.
0: Μάλιστα, παρακολουθούμε λοιπόν το φαινόμενο. Είναι πολύ έντονο από ό,τι μας λέτε. Με μεγάλη ραγδαιότητα οι καταιγίδες κτλ. Και αρκετά προβλήματα εκεί στο οδικό δίκτυο. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Και στη συνέχεια φυσικά και πάλι θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Η Εύβοια, όπως είπαμε, έχει χτυπηθεί από την κακοκαιρία. Πολύ μεγάλος όγκος της βροχής. Και φυσικά στη Σκιάθο και εκεί παρουσιάστηκαν αρκετά προβλήματα. Για ό,τι νεότερο φυσικά και θα σας ενημερώνουμε εδώ από τα παραπολιτικά, από τους 90,1. Και να πούμε ότι υπάρχει και είναι σε ισχύ και το απογορευτικό απόπουλο από το λιμάνι του Πειραιά και από το Λαύριο, διότι οι άνεμοι είναι σε πολύ μεγάλη ένταση, 8, 9, ακόμη και 10 μπουφόρους σε αρκετές περιοχές τοπικά.

Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο είναι αυτό το πρόγραμμα, το πρόγραμμα για τους ανθρώπους για την παχυσαρκία, διότι είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο είχαν λάβει μέρος πάνω από 43.000 δικαιούχοι και κάπως έτσι το καλοκαίρι διακόπη το πρόγραμμα αυτό, διότι ήταν με κοινοτικά κονδύλια. Το Υπουργείο Υγείας είχε δεσμευθεί ότι το πρόγραμμα αυτό θα συνεχιστεί και κάπως έτσι λοιπόν από κοινοτικούς πόρους πέρασε σε εθνικούς πόρους το πρόγραμμα αυτό και μπαίνει τέλος στην αγωνία χιλιάδων ασθενών που είχαν ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτό. Και έτσι λοιπόν, με βάση τα τελευταία στοιχεία που έχουμε, ξεκινάει η δωρεάν χορήγηση των ειδικών φαρμάκων αδυνατίσματος. Μετά από κάποιους μήνες αναμονής, παίρνει το πρόγραμμα αυτό το πράσινο φως για να συνεχιστεί. Επίσης να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι από χθες άρχισε ο νέος κύκλος εξετάσεων για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Από χθες ήδη στέλνονται μαζικά SMS σε όλες τις γυναίκες. Είναι ένα πρόγραμμα το Φόφι Γεννηματά και τα κινητά τηλέφωνα των δικαιούχων γυναικών άρχισαν να δέχονται σταδιακά τα SMS, χωρίς φυσικά λίστα προτεραιότητας. Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες 45 έως 74 ετών, ασφαλισμένες και ανασφάλιστες, πολύ σημαντικό, και περιλαμβάνει δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία, δωρεάν υπερηχογράφημα και δωρεάν κλινική εξέταση. Στις αρχές του Νοέμβρη θα ξεκινήσει και το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά την πρόληψη των καρδιακών νοσημάτων και μέσω άλλων SMS, νέων SMS, οι πολίτες θα καλούνται να κάνουν μια δωρεάν εξέταση λιποπρωτεΐνης. Είναι βασικός δείκτης κληρονομικού κινδύνου και σε περίπτωση αυξημένων τιμών ο δωρεάν έλεγχος θα επεκτείνεται άμεσα στα παιδιά της οικογένειας και στους ενήλικες που θα καλύπτονται πλήρως για περαιτέρω εξετάσεις.

Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους αυτή την ώρα. 6 και 38 πρώτα λεπτά. Έχουμε αυξημένη κίνηση στην Αθηνών Λαμίας από τα Σεπόλια μέχρι τη Νέα Ιωνία και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι και λίγο πριν το Χαϊδάρι, μπορώ να σας πω, μέχρι και το Σκαραμακά. Κατά διαστήματα και στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει αυξημένη κίνηση και στην Κηφισίας και στη Μεσογείο και στην Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από τον Πειραιά. Στην Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στον Καρέα επίσης αυξημένη κίνηση κατά διαστήματα, αλλά και περιφερειακά σε αρκετούς ακόμη δήμους όπως στην Αργυρούπολη παραδείγματος χάρη υπάρχει κίνηση κατά διαστήματα, πυκνήριο οι οχημάτων, χωρίς ωστόσο ιδιαίτερα προβλήματα.

Είναι αρκετά τα προβλήματα που παρουσιάζουν πάρα πολλοί σύλλογοι, συνεταιρισμοί στην Λέσβο. Και αυτό διότι ισχύουν εκεί τα κυβερνητικά μέτρα για τον αυτόδη πυρετό, και αυτό, όπως λένε εκεί οι άνθρωποι στους συνεταιρισμούς, καταδικάζει το μέλλον τους. Μιλάμε για γυναικείους συνεταιρισμούς που μεταποιούν την τοπική παραγωγή. Μιλάμε για αγροκτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς που είναι επί της ουσίας η ραχοκοκαλιά της οικονομίας εκεί στην Λέσβο, και παρασύρονται και είναι ένα βήμα πριν από το λουκέτο. Παρουσύρονται από όλη αυτή την διαχείριση, διότι τα ταμεία τους είναι άδεια, οι αποθήκες τους είναι γεμάτες προϊόντα, αδυνατούν να τα διαθέσουν εκτός Λέσβου, λόγω αυτής της κατάστασης που έχει επιβληθεί με τα περιοριστικά μέτρα της κυβέρνησης στα ακτινοτροφικά προϊόντα του νησιού.

Ζητούν στήριξη και όπως λένε οι ίδιοι, δεν ζητάμε ελεημοσύνη, θέλουμε να μείνουμε ζωντανοί. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι συνεταιρισμοί που βρίσκονται ένα βήμα πριν από το λουκέτο, διότι έτσι ακριβώς όπως έχει γίνει η διαχείριση του προβλήματος του αυτοδυσπηρετού, δεν τους αφήνει και πολλά περιθώρια. Δεν τους αφήνει και πολλά περιθώρια να επιβιώσουν.

Την καλημέρα μου στη Μαρία, η οποία λέει ότι το τελευταίο διάστημα δεν βρίσκω καθόλου εύκολα ταξί. Καλημέρα, μαράκι μου. Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Αυτό λέμε και εδώ στο στούντιο με τον Θανάση τον Αθανασόπουλο, ότι το έχουμε παρατηρήσει και εμείς. Η αλήθεια είναι ότι τώρα τελευταία δεν βρίσκεις εύκολα ταξί και επίσης δεν βλέπεις και κόσμο πλέον να βρίσκεται στον δρόμο για να πάρει ταξί. Κυρίως χρησιμοποιούν είτε το τηλέφωνο είτε κάποια εφαρμογή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμα και αυτοί που τηλεφωνούν και ζητούν ένα ταξί, σε πολλές περιπτώσεις η κλήση απορρίπτεται. Δηλαδή δεν υπάρχει διαθέσιμο ταξί. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Ίσως ενδεχομένως σκέφτομαι ότι μπορεί να έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε κάποιες εταιρείες, αν παραδείγματος χάρη μου έλεγε ένας ακροατής, μου είχε στείλει μήνυμα μια μέρα και μου έλεγε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποια εταιρεία σου λέει ότι αν δώσεις ένα φιλοδόρημα ή τέλος πάντων υπάρχει το priority, η προτεραιότητα, εκεί μπορείς να βρεις ταξί. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις βρίσκεται ταξί. Δηλαδή ο ίδιος άνθρωπος είχε πάρει τηλέφωνο να ζητήσει ένα ταξί, δεν βρέθηκε αυτό και αμέσως μετά όταν έβαλε το priority βρέθηκε. Δεν ξέρω τώρα αν είναι αυτό ένας από τους λόγους και αν επιλέγονται οι διαδρομές και αν τους συμφέρει και τους ίδιους τους ιδιοκτήτες μια τέτοια πρακτική, διότι μπορεί να επιλέγουν μια διαδρομή η οποία, εντάξει, προφανώς να είναι συμφέρουσα, έτσι, διότι όπως καταλαβαίνετε και με το κόστος των καυσίμων και εκείνοι προφανώς με κάποιο τρόπο πρέπει να επιβιώσουν και κάπως πρέπει να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό που έρχεται και αυτό που συμβαίνει δηλαδή. Σε κάθε περίπτωση όμως ο κόσμος, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που βρέχει, είναι πολλοί αυτοί που διαμαρτύρονται ότι δεν βρίσκουν εύκολα ταξί. Καλημέρα και στη φίλη την Ελένη που μας στέλνει το μήνυμά της από την Ιγουμενίτσα, την υπέροχη. Και ο Μάκης από τα Γιαννιτσά στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα Μάκη μου, καλημέρα.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου φυσικά και στον κύριο Λάμπρο που μας στέλνει το μήνυμά του από τη βροχερή Ναύπακτο, όπως μας λέει. Καλημέρα κύριε Λάμπρο, τα καλύτερα, σας εύχομαι. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει, απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Και τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στη

Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς που βρίσκεστε στον δρόμο, πηγαίνετε στις δουλειές σας, εσάς που επιστρέφετε μετά από μια δύσκολη νυχτερινή βάρδια, αυτό το βροχερό πρωινό της Τεταρτούλας, 14 Οκτωβρίου. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους καλά. Λοιπόν, οι ειδικοί λένε, οι επιστήμονες, ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές που ονομάζονται μπλε ζώνες. Μπλε ζώνες δηλαδή είναι οι περιοχές όπου συγκεντρώνονται άνθρωποι οι οποίοι είναι, ξεπερνούν, ρε παιδί μου, τα 100. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι το έχουν με τη μακροζωία. Θες να σου πω ποιες περιοχές είναι αυτές? Η Ελλάδα δεν είναι πάντως. Οπότε πρέπει να μετακομίσουμε. Η Σαρδινία είναι, λέει, μία από τις περιοχές που έχουν γίνει διεθνώς γνωστές ως μπλε ζώνες. Είναι οι γεωγραφικές αυτές περιοχές με μια συνήθιστα υψηλή συγκέντρωση ανθρώπων που φτάνουν σε πολύ προχωρημένη ηλικία. Πέρα από τη Σαρδινία όμως είναι η Οκινάβα στην Ιαπωνία, η Χερσόνησος Νικόγια στην Κώστα Ρίκα, η Λόμα Λίντα στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Α, και η Ικαρία. Γι' αυτό

κοιτάς. Ναι. Εκεί λοιπόν στην πανέμορφη Ικαρία, που υπάρχει αυτός ο πολύ ωραίος τρόπος ζωής, και φυσικά η διατροφή και οι ισχυροί κοινωνικοί δεσμοί, λέει, συμβάλλουν πάρα πολύ και αυτό. Το λάδι, το ελαιόλαδο, το ψωμί με το προζύμι, η μέτρια κατανάλωση κόκκινου κρασιού στο πλαίσιο της κοινωνικής αναστροφής είναι βασικά στοιχεία της τοπικής εκεί διατροφικής κουλτούρας που έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών. Στην Ικαρία δεν είναι που κοιμούνται πολύ και αργούν να ξυπνήσουν. Το ξέρεις αυτό που, ναι, στην Ικαρία το πρωί στο φούρνο μπαίνει ο πελάτης, δεν υπάρχει ο ιδιοκτήτης, μπαίνει ο πελάτης, παίρνει το ψωμί, αφήνει το χρηματικό αντίτιμο και φεύγει. Και όλα καλά. Οι άνθρωποι ζουν καλύτερα, διότι διασκεδάζουν. Είναι σε εφορία, δεν είναι σε μιζέρια και κατήφια.

0: Βέβαια, τώρα όλες αυτές οι περιοχές μπαίνουν τώρα στην έρευνα για το δημογραφικό, για το. Εντάξει, γιατί σε αρκετές από αυτές τις περιοχές η αλήθεια είναι ότι δεν ζουν και πολλοί κάτοικοι. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι ερευνητές βλέπουν ότι υπάρχει ένα πεδίο μελέτης, βλέπουν, ας πούμε, ότι υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που συνδέονται με τη μακροζωία. Τώρα βέβαια η μακροζωία δεν είναι μόνο αποτέλεσμα των συνηθιών που ακολουθεί κάποιος, έχουν να κάνουν και με άλλα πράγματα όπως εκτιμούν οι ειδικοί. Είναι η γενετική προδιάθεση, είναι οι συνθήκες, οι οικονομικές συνθήκες, προσέξτε, οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. Διότι αν υπάρχει, ας πούμε, αυτό που λέμε αδυναμία, αρχίζουν άλλα προβλήματα. Κυρίως τα οικονομικά προβλήματα φέρνουν και ψυχικά προβλήματα. Το πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να βρει πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και φυσικά σε ό,τι σου έχει γραμμένο, Θανάση μου, κατάλαβες. Τα πράγματα είναι απλά. Απλά εμείς τα κάνουμε πολύ δύσκολα. Δίνει σημασία μόνο στα σημαντικά, αφήνει στην άκρη τα ασήμαντα, κάνεις μόνο ότι σε κάνει ευτυχισμένο και γενικότερα αποφεύγεις την τοξικότητα. Μόλις βλέπεις τοξικούς ανθρώπους, τοξικές συμπεριφορές κτλ, την κοπανάς για άλλη παραλία. Γελάς περισσότερο, βρίσκεις τρόπους να χαίρεσαι και προσπαθείς να κάνεις, ακόμη και με τα λίγα, ότι σε κάνει ευτυχισμένο. Τα λεφτά, έλεγε μια ψυχή, τα παίρνουν αυτοί που δεν έχουν μυαλό για να μπορούσαν να επιβιώσουν. Ακείνοι που έχουν πολύ μυαλό, ο Θεός τους είπε, έλα, μπορείς να βγάλεις αυτά που χρειάζεται για να ζήσεις όμορφα και ωραία. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω θερμά τον Θανάση Αθανασόπουλο, τον Ηλία Σελιμά που ήταν στον ήχο, την Ελένη Τάκα και τη Σταυρούλα Γιαννούτσου στο τηλεφωνικό κέντρο, τον Παναγιώτη Κάτσιο και την Όλγα Καλατζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια της πρωινής αφετηρίας και φυσικά τον Βασίλη Κρυμπά που βάζει πάντα αυτά τα όμορφα τραγούδια. Από εμένα θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί, γλυκιά πεμπτούλα, θα ξυπνήσουμε παρέα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Τα φιλιά μου, να περάσετε όμορφα.
1: Θα είμαστε μαζί όλο το νόημα του κόσμου.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
8: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδισε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
9: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την B2 Line.
8: Και τι διαφορά έχει? Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
9: Άκου να δεις, το B2 Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει, γίνεται μία μεμβράνη απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις. Αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2 Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
8: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία?
9: Σίγουρα. Και ξέρεις και το άλλο. Μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
10: B2 Flex Hybrid από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
13: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε αυξημένη επιφυλακή πολιτική προστασία λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που θα συνεχιστούν και σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στην Αττική πλημμύρισαν δρόμοι σε Πικέρμη, Μέγαρα και Πειραιά, ενώ κατά διαστήματα σημειώνονται βροχές κατά τόπους ισχυρές και η τροχιά εφιστά την προσοχή των οδηγών. Στη Σκιάθο, δύο γιοταχοί παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, παρατηρούνται διακοπές στην ηλεκτροδότηση, ενώ στάλει μήνυμα 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Σπίτια έχουν πλημμυρίσει τα πολιτικά Ευβίας, έχει διακοπή κυκλοφορία στο δρόμο Ψαχνά Προκόπη. Έχουν υπερχειλήσει ρέματα, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπεριφερειάρχης Ευβίας Γιώργος Κελαϊδίτης. Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Ρόδο, Σίμιση, όλες τις Κυκλάδες, σε δήμους της Ευβίας και στις Κύρο. Απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Για νέα παρέμβαση για να περιορίσει το κόστος θέρμανσης των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, ενεργοποιεί η κυβέρνηση θα ανακοινώσει αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% και επιδότηση στην αντλία στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η διάθεσή του να ξεκινήσει κοντά στα 1,50 με 1,60 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Σαφές προβάδισμα με 14,4 ποσοστιαίες μονάδες διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα λαμβάνει 30,3%. Ακολουθούν η Ελλάς με 15,9% και το Πασόκ με 12,3%. Στο 3,5% το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων που συμμετέχει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα των πολιτών με 59% και ακολουθεί η οικονομία ανάπτυξη με 27,2%, η ενεργειακή κρίση και το κόστος καυσίμων με 21,2%, καθώς και η διαφθορά με 13,3%. Αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια με δεύτερη ευκαιρία για την κάλυψη κενών θέσεων και μεγαλύτερη αυτονομία των ιδρυμάτων στον καθορισμό των εισακτέων και της ελέγξης της βάσης αγωγής προτείνουν οι Πριτάνης, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Οι προτάσεις ανοίγουν τη συζήτηση για το νέο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εν ώψη και του σχεδίου νόμου για το Εθνικό Απολυτήριο και το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΕΕ που αναμένεται να είναι έτοιμο τέλη του 26 με αρχές του 27. Αναπόφευκτη η παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα μετά την τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ που δήλωνε δυσαρεστημένος. Ο Αμερικανός πρόεδρος μετά την αποπομπή της κυρίας Guilfoyle έσπευσε να δηλώσει πως δεν ήταν μέλος της οικογένειάς του, ενώ είπε πως έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Από την πλευρά της, η διπλωμάτης απέρριψε κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον πρόεδρο Τραμπ. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 18χρονος και ο 22χρονος που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγεται η μετεγκατάσταση. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 2 νεκροί και 21 τραυματίες, εκ των οποίων 4 σε κρίσιμη κατάσταση σε ρωσική πυραυλική επίθεση σε πολυκατοικία στο Κίεβο. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-97 της Βαλένθια στην παράταση για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Στην ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 72-55 την Παρτίζαν στο Βελιγράδι. Βροχές στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 16 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 15 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

ελληνικός λαός αφιερώνει στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ αυτό το τραγούδι, γιατί εσύ για μας θα πάθεις έρωτα. Δεν χάσαμε πρέσβυρα. Διαμάντι χάσαμε.

Μη δείτε άνθρωπο να κάνει καλή δουλειά, μη δείτε να είναι άριστος, μη δείτε να μπορεί να λειτουργήσει, μη δείτε να δουλεύει βράδυ, πρωί, βράδυ, πρωί, 24-7, πρωί στη δουλειά, βράδυ στα μπουζούκια. Τίποτα. Ασταμάτητε, συνέχιζε μετά και αμέσως να τη διώξετε. Δηλαδή, μη δούμε εμείς ένα χαΐρι σε αυτή τη χώρα, μόλις δούμε ένα καλό άνθρωπο να πέσουμε πάνω να το φάμε. Έσχος. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Είναι μηγάμα. Μηγάμα ενώ μετά γκυλφόιλ εποχή. Ναι, μην μπερδεύεστε. Μετά γκυλφόιλ εποχή ξεκινάει μια άλλη σελίδα για την Ελλάδα μας. Δεν θα είναι τόσο κοσμική η ζωή φέτος το χειμώνα χωρίς την γκυλφόιλ. Επίσης πάρα πολλά μαγαζιά που στηνόντουσαν στη λογική ότι θα πηγαίνει γκυλφόιλ και η συνοδεία της θα πρέπει να απευθυνθούν σε διαφορετικό κοινό. Τώρα, καταλαβαίνεις, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Ο καιρός είναι φθινοπορεινό χειμερινός, δηλαδή έχει πολύ νερό που έχει ρίξει σε πάρα πολλές περιοχές. Έχει χαμηλές θερμοκρασίες σχετικά σε αρκετές περιοχές επίσης. Εδώ στην Αθήνα έχει γύρω στους 15 βαθμούς Κελσίου. Το ρίξε το νεράκι του στην Αθήνα, αλλά ευτυχώς δεν έχει προκαλέσει πολύ μεγάλα ζητήματα. Υπάρχουν ζητήματα γύρω-γύρω στην υπόλοιπη χώρα, αλλά όχι εκτεταμένες ζημιές. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε δει αυτό που είδαμε στην Κρήτη, για παράδειγμα. Συνεχίζεται όμως η κακοκαιρία, μάλλον συνεχίζεται το φαινόμενο για τις επόμενες ώρες, οπότε ας έχετε το νου σας, μην υπάρξει κάτι αρνητικό, γιατί είμαστε σε πλήρη εξέλιξη. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η κακοκαιρία που πλήττει από χθες την χώρα με ισχυρές βροχοπτώσεις, με συνδυασμό έλλειψη υποδομών σε πάρα πολλά μέρη, όπως καταλαβαίνετε, να δημιουργούν προβλήματα, να προκαλούν πλημμυρικά φαινόμενα, γιατί δεν είναι μόνο η ένταση του φαινομένου, είναι και αν υπάρχουν υποδομές. Τα λέγαμε χθες ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα, ότι θα πρέπει να ξαναφτιάξουμε τις πόλεις μας έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν την νέα εποχή της κλιματικής κρίσης. Είχαμε 112 στην Σκιάθο, όπου εκεί παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, πλημμύρισαν δρόμοι και καταστήματα. Ήταν σοβαρά τα προβλήματα στον Δήμο. Ήδη πληροφορίες λένε ότι ο Δήμος προτίθεται να ζητήσει την κήρυξη της Σκιάθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των προβλημάτων που υπήρξε. Είναι σε ισχύ το έκτακτο δελτίο και για σήμερα Τετάρτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Προβλέπονται τοπικά πολύ θελώδεις βορειοανατολική άνεμη στο βόρειο και βαθμία στο κεντρικό Αιγαίο. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Εύβοια, πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, στην ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, στη Χαλκιδική, ως πρωινές ώρες υπάρχει πρωτοκαλή προειδοποίηση, στις Ποράδες και την ανατολική Θεσσαλία, στα Δωδεκάνησα ως το απόγευμα, στην Κρήτη κυρίως στον νομό Χανίων και στον νομό Ρεθύμνου. Θα είναι θυελώδης η άνεμη βορειοανατολική, εντάσεις 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας και σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία φτάνουν κατά τόπους στο Αιγαίο τα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ. Σύμφωνα με το λιμενικό, στον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά επιβατικά οχήματα πλοία, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια με τα δελφίνια. Αντίθετα, από το λιμάνι της Ραφίνας τα πρωινά δρομολόγια αναμένεται να εκτελεστούν κανονικά. Πάρτε όμως ένα τηλεφωνάκι πριν για να είσαστε σίγουροι. Παράλληλα, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στις προθυμιακές γραμμές Αγία Μαρίνα, Νέα Στήρα και Αρκίτσα Ριψός εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι να επικοινωνήσουν με τα κατατόπους λιμεναρχεία για να δουν τι γίνεται. Μόλις έστειλε το 112
προειδοποιητικό έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή πολιτικά ευβίας. Προσοχή στις μετακινήσεις σας, να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Δεν υπάρχει προσώρας εντολή για απομάκρυνση, αλλά είναι προειδοποιητικό, προκειμένου να είναι προσεκτικοί οι άνθρωποι. Είπαμε 112 για τα πολιτικά ευβίας. Θα δούμε αναλυτικά τον καιρό και μετά τις 7.30 με τον μετεωρολόγο, τον Δημήτρη Παπαγιωάννου, για να δούμε τι περιμένουμε σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πολλά τα προβλήματα ηλεκτροδότησης στην Αττική, νότιο-ανατολική και βόρειο-ανατολική Αττική, είτε με διακοπές είτε με χαμηλή τάση που προκαλεί προβλήματα σε πολλά σπίτια, προκαλεί προβλήματα και στη θέρμανση, γιατί καταλαβαίνετε τώρα έχει ξεκινήσει ειδικά σε αυτές τις περιοχές να χρειάζονται και θέρμανση, οπότε αν δεν έχεις καθόλου ρεύμα ή αν η τάση είναι πάρα πολύ χαμηλή και δεν μπορεί να στηρίξει τη θέρμανση, τα προβλήματα είναι αρκετά και δύσκολα. Τα συνεργεία είναι εκεί και προσπαθούν, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ζήτημα. Ήδη υπάρχει κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τα Ανοπατήσια και στην κάθοδο από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης στην πραγματικότητα, με μια διακοπή από τον Κόκκινο Μήλο και μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια, αλλά μετά ξαναξεκινάει η κίνηση κανονικά μέχρι και την Λένορμαν. Είναι νωρίς, είναι η αλήθεια. Προφανώς είναι και χαμηλές οι ταχύτητες λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου. Κίνηση στην έξοδο της Αθηνών, κίνηση στην Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Δεν βλέπω αλλού ιδιαίτερα προβλήματα, με εξαίρεση στον περιφερειακό εκεί στον Καρέα, από την πλατεία Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα. Βλέπω στο ρεύμα προς Αθήνα υπάρχει ήδη αρκετή κίνηση. Το νου σας, διότι καταλαβαίνετε τώρα με καιρό, με βροχή, με ολισθηρότητα στον δρόμο, με χαμηλότερες ταχύτητες, αναμένεται να είναι μια μάλλον δύσκολη ημέρα στους δρόμους. Με πολύ προσοχή, θα φυσάει και πάρα πολύ, οπότε έχετε το νου σας. Με αέρα νικητή μπήκε ο Παναθηναϊκός και κέρδισε την Παρτιζάν 72-55 εύκολα, δηλαδή δεν άφησε περιθώρια να αμφισβητήσει την κυριαρχία του Παναθηναϊκού η Παρτιζάν στο γήπεδο όπου αγαπήθηκε ο Μπράντοβιτς σε μια μεγάλη πορεία, όταν ξεκινούσε και ο ίδιος την μεγάλη του πορεία. Βαλένθια Ολυμπιακός, μια ματσάρα με τον Ολυμπιακό να επιστρέφει από την κόλαση που λένε, διότι έχανε σε όλο το παιχνίδι, έκανε την ανατροπή 94-102, γύρισε το παιχνίδι με την Βαλένθια. Τώρα είναι και περίεργη εποχή γενικά, οι ομάδες ακόμα είναι πάρα πολύ στην αρχή, δεν είναι έτοιμες, δεν είναι προετοιμασμένες πάρα πολύ καλά, ψάχνονται ακόμα, ειδικά άμα έχεις μεταγραφές. Όταν ξεκίνησε να παίζει άμυνα Ολυμπιακός, ξεκίνησε να γυρνάει και το παιχνίδι. Εντάξει, Μοντέρο, μιλάμε τώρα, ο άνθρωπος και μέσα στη Βαλένθια, κάποιοι λέγανε ότι μήπως είναι τρακαρισμένος επειδή πηγαίνει στην παλιά ομάδα και πολύ γρήγορα και πολύ αυτό, τίποτα. Πρώτο σκόρερ, οδήγησε τον Ολυμπιακό και έδωσε την λύση στα δύσκολα. Ο άλλος ήταν ο Φουρνιέ, αλλά αυτός είναι ο συνήθις ύποπτος εδώ και χρόνια. Μαζί με τον Φουρνιέ, μάλλον τώρα κάνουν ένα δίδυμο υπόπτων, συνήθι υπόπτων, ο Μοντέρο με τον Φουρνιέ. Η ερυθρόλευκη συνήθις ύποπτη. Σήμερα έχει και μπαλίτσα, Σακτάρ ΑΕΚ το βράδυ. Η ΑΕΚ που αναζητεί στο Λονδίνο, γιατί Σακτάρ δεν παίζει στην έδρα της, αναζητεί στο Λονδίνο ένα καλό αποτέλεσμα για να συνεχίσει στο Champions League με ελπίδες, όπως και να έχει. Εντάξει, είναι θετικό το γεγονός ότι παίζει τα μεγάλα σαλόνια.

0: χθες έγινε και μια ματσάρα με την Μπαρτσελόνα που ξεκίνησαν χάνει 1-0. Μετά το 1-0 έγινε 2-0. Το δεύτερο γκολ δεν μέτρησε ως offside. Και από εκεί και πέρα ήταν να μην τσαντήσει την φετινή Μπαρτσελόνα, να μην φανείς προκλητικός που λένε απέναντί της. Και έριξε 4 στην Γαλατά Σαράι και το καθάρισε το παιχνιδάκι. Η έκπληξη της αγωνιστικής, το Viking Bayer Μονάχου 3-3, όπου κανείς δεν το περίμενε που λένε. Εντάξει, η Bayer δεν είναι και στο καλύτερο του φεγγάρι, αλλά με τους Viking 3-3. Τους πήραν το σκάλπι οι Νορβηγοί. Κατά τα λοιπά, Guilfoyle, όπως καταλαβαίνετε, με αυτό θα ασχοληθούμε τις επόμενες ημέρες, αλλά αυτό δεν είναι μια είδηση από την κοσμική Αθήνα, δηλαδή είναι μια είδηση με πολιτικές προεκτάσεις πολύ σοβαρές, διότι εδώ όσοι λέγαμε όταν εμφανίστηκε η Guilfoyle στην ζωή μας, όταν αποφασίστηκε ότι η Guilfoyle θα είναι πρέσβυρα στην χώρα μας και την είχαν βάλει σε ειδική εκπαίδευση και σχολεία και τα λοιπά, αλλά ξύλο απελέκει το μάλλον, τίποτα δεν κατάλαβε, και ορκίστηκε στις 29 του Σεπτέμβρη και μας ήρθε στις 4 του Οκτώβρη και ξεκίνησαν τα κανάλια να κυνηγούν από πίσω την πρέσβυρα και τι όμορφη και τι ωραία και την καλέστη και... Τώρα να έχουμε να λέγαμε, αλλά τέλος πάντων και που πήγε και πώς πήγε και αυτό και στα μπουζούκια και ο Αργυρός και νύχτες στη Μύκονο με την Παρσέλινο μαζί και ποτά και ξενύχτια και business και απειλές σύμφωνα με την Wall Street Journal, και απειλές που έγιναν και μπροστά στην ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική κυβέρνηση πλέον θα πρέπει να απαντήσει, διότι είναι άλλο να λες στο ερώτημα ότι δεν συμβαίνει τίποτα και δεν τρέχει τίποτα και τα λοιπά και να είναι εδώ η πρέσβυρα και άλλο να την καρετομούν από το ο ίδιος ο Τραμπ, που τώρα σκέψου, για να αποφασίσει ο Τραμπ να καρατομήσει έναν δικό του άνθρωπο ασχέτως άμα λέει δεν ήταν στην οικογένειά μου και τα λοιπά, δεν ήταν διπλωμάτισσα, δεν είναι διπλωμάτης η κυρία Guilfoyle, επιτιμή, μεγάλη τιμή, ήρθε και έγινε διπλωμάτης. Οπότε καταλαβαίνεις, για να αποδέχεται στην πραγματικότητα το λάθος, όλο αυτό, να μην κάνει αντεπίθεση ο Τραμπ, να μην πει ότι φταίτε όλοι, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος, φταίνει η Ιρανή, ξέρω εγώ, δεν ξέρω εγώ ποιοι φταίνε, αλλά να την εξωθήσει σε παρέτηση, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά με το τι έχει κάνει η κυρία Guilfoyle κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Ελλάδα, αλλά και με τα ταξιδάκια της γύρω-γύρω. Δεν ξέρω αν τον πείραξαν περισσότερο η κοσμική ζωή, αν τον πείραξε περισσότερο το ότι κυκλοφορούσε και ζητούσε λεφτά γύρω-γύρω από διάφορους, σύμφωνα με τις καταγγελίες τουλάχιστον, ή το γεγονός ότι κυκλοφορούσε γύρω-γύρω και μιλούσε πάρα πολύ και μιλούσε μάλλον και εξ ονόματος του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό με τη Ρουμανία του, ρίξαμε την κυβέρνηση της Ρουμανίας και μπορούμε να ρίξουμε και ποια κυβέρνηση θέλουμε μπροστά σε κυβερνητικούς αξιωματούχους διαφόρων χωρών μεταξύ αυτών και της Ελλάδας, αλλά όπως και να έχει καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά. Στην θέση της προσώρας αναλαμβάνει ο αναπληρωτής ο κύριος Τζος Χακ. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι και ο επόμενος πρέσβης στην χώρα μας, αλλά εντάξει, δεν θα σκοτωθεί και ο Τραμπ να βρει πρέσβη για την Ελλάδα άμεσα. Οι δουλειές γίνονται. Τώρα το πρόβλημα του, το μεγαλύτερο ήταν ότι μάλλον είχε πληροφορίες ότι σκάνε και άλλα ζητήματα όπου είναι έτοιμα και έχουν οι δημοσιογραφικές πηγές στην κατοχή τους. Και επειδή είμαστε πολύ κοντά πλέον στις ενδιάμεσες εκλογές, σου λέει ας μην το διακινδυνεύσω. Ας την καρατομήσω για να φύγει από πάνω μου αυτός ο βραχνάς. Περιμένω ένας-ένας και μία-μία όσοι έβγαιναν και έλεγαν ότι τι μεγάλη τύχη είναι που ήρθε η Guilfoyle στην Ελλάδα, ένας-ένας και μία-μία, ειδικά για τους πολιτικούς. Να βγουν και να πούν ότι έκαναν λάθος. Ότι τους ανθρώπους πρέπει να τους κρίνουμε όχι από την εξωτερική τους εμφάνιση ή από το πόσο σκαμπρό, πώς το λένε, σκέρτσο έχουνε, αλλά από την πολιτική τους διαδρομή, από τις διπλωματικές τους ικανότητες, από τη σοβαρότητά τους σαν άνθρωποι, από το πώς συμπεριφέρονται. Και ξαναλέω τώρα, δεν θα πω 2, 3, 4, 5, 10, 15 ονόματα που μου έρχονται στο μυαλό που έπιναν νερό στο όνομα της κυρίας Γκυλφόιλ και προσπαθούσαν όλους να μας πούν ότι είσαστε τρελοί, κάνετε κακό στο έθνος, στη χώρα και τα λοιπά, που λέτε ότι η κυρία Γκυλφόιλ, ξέρω εγώ, δεν είναι και ότι καλύτερο μας έχει συμβεί και ότι, ρε παιδιά, μήπως, ξέρω εγώ, μας ρίξανε λίγο στη μοιρασιά, ξέρω εγώ, στέλνοντάς μας την κουμπάρα. Όχι κουμπάρα, νύφη, νύφη. Την πρώην νύφη του Προέδρου και δεν μας στείλανε κανένα σοβαρό άνθρωπο εδώ πέρα. Να μου πεις, έχει στείλει σε πολλές πρωτεύουσες σοβαρούς ανθρώπους ο Ντόναλντ Τραμπ. Μια άλλη συζήτηση είναι αυτή. Αλλά από αυτό που είχε, εδώ μας έστειλε μάλλον μια εξαιρετικά προβληματική περίπτωση. Τα μεγάλα ζητήματα που έχει να ασχοληθεί μετά την Γκυλφόιλ, γιατί είναι μεγάλο ζήτημα, μην νομίζετε ότι επειδή είναι στην Ελλάδα δεν είναι μεγάλο ζήτημα, είναι μεγάλο ζήτημα γιατί υπάρχουν μάλλον πολλά οράματα για τη γούνα και της Γκυλφόιλ και άλλων που έχουν σχέση με την Γκυλφόιλ, οπότε φοβάται τον Ντόναλντ Τραμπ για το τι θα γίνει. Είναι προφανώς και τα δύο πολεμικά μέτωπα, στο ένα που από τη μία η ίδια η Ρωσία μάλλον ψηλάδιασε τον Τραμπ το αν έχει γίνει συμφωνία ή όχι, και από ό,τι φαίνεται και η χειρία τέλος, διότι συνεχίζονται τα χτυπήματα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και στο άλλο μέτωπο, οι Χούθοι, όπου κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κατάφερε να ρίξει τις τιμές των καυσίμων. Δηλαδή, και το αργό έχει τσιμπήσει στα 94,59, θυμίζω ότι ήταν κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, και το Brent συνεχίζει την άνοδό του στα 106,15 δολάρια το βαρέλι. Ο μεγάλος πονοκέφαλος είναι το φυσικό αέριο, όπου έχει πάρει τον ανήφορο και δεν λέει να σταματήσει στα 86,8 ευρώ η μεγαβατόρα. Αύξηση το φυσικό αέριο το τελευταίο χρόνο 180%.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πετάει η οφθαλμολογική μονάδα του νοσοκομείου Αγρινίου, αντιμετωπίζονται πλέον οχρά κοιλίδα και σπανιότερες παθήσεις. Μετά από 41 χρόνια προσφοράς, ο Κωνσταντίνος Πατσιαλός αποχαιρετά το νοσοκομείο Αγρινίου. Στο επίκεντρο τα προβλήματα αστυνόμευσης στην περιοχή της ορεινής Τριχονίδας, η απάντηση του Υπουργείου. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης συναντήθηκε με την αγρινιώτης Αδαμαντία Μπελιγιάννη που αρίστευσε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Μια αγκαλιά για τα ζώα» στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Γαβαλούς. Συνεχίζεται η οργανωμένη φροντίδα για τις αδέσποτες γάτες των Δήμων Αυπακτίας. Πρεμιέρα στις 17 Οκτωβρίου για το χειμερινό κινηματογράφο Άνεσης και τη βαλίτσα του αγρινιώτη Δημήτρη Παπαθανάση. Η Κύπρος θυμόμενη χώρα στις εορτές εξόδου του 2027, όπως γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος. Καθαρό μυαλό, ευθύνη και πάνω απ' όλα αντίδραση ζήτησε ο Γιάννης Αναστασίου από τους παίκτες του Πανετολικού την επομένη της ήττας από την Κηφισιά. Δημοκρατείται η αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Αμφιλοχίας, προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Στο κυνήγι κάθε επιλογή μετράει και όλα ξεκινούν από τη σωστή επιλογή φυσιγκίου. Στην Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ διαθέτουμε μεγάλη γκάμα φυσιγκίων από επώνυμους κατασκευαστές Λαμπρό, Noble Sport, Μπασχέρι Πελάγκρι, Remington και Winchester. Επιλογές από 28 έως 50 γραμμάρια σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές. Θα μας βρείτε στη Μυράρχου Σπύρου Τόντου 300 μέτρα μετά το αστυνομικό μέγαρο Αγρινίου. Ώρες λειτουργίας 8.30 το πρωί έως 5.30 το απόγευμα. Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ. 60 χρόνια κυνηγάμε μαζί.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
2: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
3: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
4: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
5: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
6: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
1: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
7: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
9: Της εκπομπής, ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά και ο κ. Βασίλης Κρυμπάς στην επιμέλεια, στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880. Σχόλια, παρατηρήσεις, σχολιανά ή να μας πείτε και την εικόνα που βλέπετε εκεί που είστε, αν ο καιρός είναι δύσκολος ή όχι. Αλλιώς, radio παπάκι παραπολιτικά. gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται εδώ στο ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών. Είμαι Αλέξανδρος Κλώσσας, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως 9 στο πρώτο πρωινό. Φύγαμε για το πρώτο διαφημιστικό πακέτο και επιστρέφουμε να δούμε τι κάνει ο καιρός, τι μας επιφυλάσσει.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Διαβάστε στην απογευματινή γενναιόδορη αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης για 1,2 εκατομμύρια δικαιούχους και οριζόντια μείωση κατά τουλάχιστον 35 λεπτά στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Επιστρέφει άμεσα το προλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας, ενώ ξεκίνησε η αποστολή SMS σε 2,3 εκατομμύρια γυναίκες για δωρεάν εξετάσεις μαστού. Προειδοποίηση Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το 40% των θέσεων εργασίας παγκοσμίως θα επηρεαστεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Έρχεται τσουνάμι στα εργασία. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
9: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
10: Φυσικά.
9: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
10: Ορίστε.
9: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
10: Όχι φυσικά.
9: Γιατί?
10: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
9: Ούτε smartphone δηλαδή, με 5 κάμερες?
10: Όχι, όχι, όχι.
9: Ονιχοδρόμιο για γάτες?
10: Όχι.
9: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπομ για τελείωτο παιχνίδι?
10: Όχι.
9: Α, εντάξει, γεια σας.
11: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
12: Παραπολιτικά 90,1.

Ξημερώματα 14 Οκτωβρίου του 2004 βιάστηκε να φύγει ο τύπος που πάντα αργούσε αλλά ποτέ δεν ζητούσε συγγνώμη. Ο Βλάσης, απόμακρος πολυτάλαντος, με πάθη και λάθη, αιώνιος έφηβος, σόουμαν, τραγουδιστής, ηθοποιός, ιδιαίτερος και μοναδικός.

0: Εδώ είμαστε παραπολιτικά, 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 7 και 38 γράφει το ρολόι. Ξημερώνει η Τετάρτη 14 του Οκτώβρη. Με βροχές, με αέριδες, με δύσκολο καιρό. Δημήτρης Παπαγιάννου, ο μετεωρολόγος του Action 24, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας βοηθήσει να μας πει λίγο τι περιμένουμε και την σημερινή μέρα. Καλημέρα, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Αλεξάνδρε.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει κακό καιρό. Ευτυχώς δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι καταστάσεις που έχουμε αντιμετωπίσει στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας.
1: Ναι, ισχύει εν μέρει. Εδώ στην Αττική τουλάχιστον έπεσε αρκετή βροχή. Τοπικά υπήρξαν προβλήματα. Mm-hmm. Δηλαδή στο Πέραμα χθες έπεσε πολύ μεγάλο σωπός νερού. Έπεσαν πάνω από 90 τον Ιεροαναστρέα, οπότε mm-hmm. υπήρχαν και αρκετά προβλήματα εκεί στην Τραπεζόνα και στο Πέραμα.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν πολύ περιορισμένα δηλαδή τα προβλήματα. Δηλαδή, εδώ στα και στην Κερατέα είχε κάποια προβλήματα mm-hmm. που πέσει πολύ νερό. Άρα ήταν, δεν ήταν στο λιγανοπέδιο τόσο πολύ, δηλαδή μέσα στο λιγανοπέδιο, και δεν ήταν εκτεταμένα τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Τώρα η Σκιάθος, υπήρξε μεγάλο πρόβλημα.
0: Η Σκιάθος μάλλον είναι το μεγαλύτερο ζήτημα, ναι, από αυτό το φαινόμενο.
1: Ναι, ναι, γιατί έπεσαν 200 νερό αναστρέβα μέσα σε mm-hmm. λίγες ώρες από χθες τη νύχτα. Γύρω χθες τη νύχτα υπήρξε η μεγάλη έξαρση εκεί στη Σκιάθο. Τώρα τις επόμενες ώρες περιμένουμε αρκετές ροχές, δυνατές ροχές και καταιγίδες στην Ανατολική και Νότια χώρα, κυρίως Δωδεκάνησο, Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη, και το μεγαλύτερο ύψος βροχής θα σημειωθεί στην Εύβοια. Εκεί στην Εύβοια θα συνεχιστούν αρκετά έντονες βροχές και τις επόμενες ώρες, και στις σποράδες σε μικρότερο βαθμό από ήταν όμως χθες το βράδυ που έγινε, που υπήρξαν προβλήματα στη Σκιάθο.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης το σημαντικότερο ίσως πλέον σήμερα είναι οι πολύ ισχυροί θυελλώδεις βοριάδες.
0: Mm-hmm.
1: Φυσάει πάρα πολύ, δηλαδή και εδώ στην Αττική,
0: ναι,
1: υπάρχουν σίγουρα απαγορευτικά για κάποιες περιοχές.
0: Ναι, ναι, Λαύριο, Ραφίνα, δεν φεύγει τίποτα.
1: Ναι, ναι,
0: Αργοσαρονικός, μόνο τα πολύ βασικά, μόνο τα συμβατικά φεύγουν. Μπορεί από τη Ραφίνα να φύγουν τα πρωινά ίσως, από τον Πειραιά δεν φεύγει τίποτα. Γενικά είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι, είναι δύσκολο, είναι πολύ δυνατή. Αν φτάνουν τα 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάσουν και πρόσχερα και τα 10 μποφόρ, και εδώ στα Αττική είναι πάρα πολύ ισχυρή, ειδικά στα βόρεια του νομού και τα ανατολικά και τα βόρεια του νομού. Οπότε λίγη προσοχή για τους ανέμους εδώ, κυρίως στα Αττική. Από βροχή θα έχει βροχή και σήμερα όλη την ημέρα,
0: ναι,
1: εδώ στα Αττική, αλλά κυρίως στα βόρεια του νομού θα είναι περισσότερες δοχές. Χωρίς να δημιουργούν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Οι περισσότερες ροχές θα είναι γύρω από την Πάρνηθα, στη Μαλακάσα, δηλαδή το κράτο πολιτεία εκεί, θα είναι τα πιο έντονα φαινόμενα. Αλλά θα βρέξει και στην υπόλοιπη Αττική, κατά διαστήματα θα βρέχει
0: mm-hmm.
1: Και σήμερα στην Αττική. Αλλά το πιο επικίνδυνο χαρακτηριστικό είναι η άνεμη. Και η πτώση θερμοκρασίας, έτσι, είναι πολύ σημαντική η πτώση θερμοκρασίας. Έχει κρύο σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σαν Νοέμβριο, ουσιαστικά, όχι σαν Οκτώβριο. Τώρα από αύριο βελτιώνει το καιρό. Και μια μικρή κακοκαιρία θα μας επηρεάσει για λίγο, δηλαδή την Παρασκευή και το Σάββατο, με πάλι κρύο και κάποιες δοχές, αλλά όχι δυνατές δοχές, mm-hmm. όχι επικίνδυνες δοχές δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και μετά φαίνεται να βελτιώνει το καιρός από την Κυριακή ξανά για κάποιες ημέρες, αρκετές ημέρες θα έλεγα.
0: Ναι. Άρα τα μάτια μας στην Εύβοια και στην Σκιάθο.
1: Στην Εύβοια, ναι, στις σποράδες εκεί και... όμως και στο Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα, θέλει λίγη προσοχή και εκεί έπεσε και αρκετό νερό και θα έχει καταιγίδες ακόμα. Και στην Κρήτη
0: mm-hmm.
1: Έχει πέσει, θα βρέξει κι άλλο ακόμα σήμερα αρκετά. Όχι του όπως η προηγούμενη κακοκαιρία στην Κρήτη,
0: ναι,
1: που ήταν η μεγάλη κακοκαιρία, αλλά και εκεί θα πέσει αρκετή βροχή.
0: Ναι, απλά εκεί ακόμα μετρώνε τις πληγές που λένε,
1: σωστό,
0: και δεν
1: αρκετό.
0: Έχουν διορθωθεί τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί. Οπότε είναι πιο εύκολο να έχεις ζητήματα όταν ακόμα η περιοχή
1: είναι
0: με δυσκολίες.
1: Ναι, ναι,
0: ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ για την εικόνα που μας έδωσες. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα. Δημήτρης Παπαγιάννου, ο φίλος και μετεωρολόγος από το Action 24.

Όσο περνάει η ώρα, τόσο κοκκινίζει ο Κηφισός εξαιτίας και του καιρού. Καταλαβαίνετε ότι οι ταχύτητες είναι πιο περιορισμένες, πιο χαμηλές, άρα είναι και πιο έντονη η κίνηση από την Λεωφόρο Αθηνών αυτή την ώρα μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια στην άνοδο. Στην κάθοδο είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Από την μεταμόρφωση μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών πλέον είναι η κίνηση. Στην έξοδο τη Λεωφόρο Αθηνών δύσκολη από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά. Η έξοδο τη Σχιστού δύσκολη μέχρι και τον Σκαραμαγκά. Βλέπω ότι έχει αρχίσει και μαζεύεται κίνηση στην Μικρά Σασί. Στην είσοδο προς το Πειραιά, στο ρεύμα εισόδου δηλαδή προς το Πειραιά. Η άνοδος της Συγκρού έχει αρχίσει και μαζεύει κίνηση ψηλά ακόμα, δεν έχει απλωθεί πάρα πολύ, αλλά έχει κίνηση μετά η Καλλιρόης στην αρχή της και ξαναβλέπω κίνηση από την Αρδιτού μέχρι... Η άνοδος της Κηφισίας είναι δύσκολη μέχρι και την Μιχαλακοπούλου σχεδόν. Βλέπω ότι έχει κίνηση αρκετή. Κίνηση στην Εθνικής Αντιστάσεως πριν γίνει Ηλιουπόλεως. Κίνηση στον περιφερειακό από την πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα. Κίνηση βλέπω ότι υπάρχει και στην Λεωφόρο Κατεχάκη και στο ρεύμα προς την Κηφισίας και στο ρεύμα προς τον περιφερειακό, περισσότερο στο ρεύμα που μπαίνεις προς την Αθήνα.

0: Πάμε στις Ποράδες, όπου εκεί, όπως μας είπε και ο Δημήτρης Παπαγιάννου, είναι το ένα μεγάλο μέτωπο. Αμαλία Γραβάνη, η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας στις Ποράδες. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να αποδειχθεί και καλημέρα για τις Ποράδες.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, και το ελπίζουμε και το ευχόμαστε.
0: Μέχρι τώρα τα προβλήματα είναι μεγάλα.
1: Μέχρι στιγμής, τώρα το πρώτο φως της ημέρας θα μας αναδείξει τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί, είναι αλήθεια. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι χθες το βράδυ είχαμε έναν πολύ άσχημο καιρό με πολύ έντονη βροχόπτωση και ταυτόχρονα αέρα έντασης πάρα πολύ μεγάλη. Έχουν αναφερθεί από την πυροσβεστική ορισμένα περιστατικά, τα οποία όμως σε εισαγωγικά είναι αναμενόμενα, δηλαδή μερικές απαντήσεις, κοπές κάποιων δέντρων που πέσανε, αλλά χωρίς άλλα ιδιαίτερα προβλήματα. Κάποιοι δρόμοι γεμίσαν νερό και πέφτουν στη θάλασσα. Ήταν ρέματα όμως, ήταν αναμενόμενο δηλαδή να μαζευτεί νερό αφού με τέτοια ένταση έπεφτε η βροχή. Δεν είχαμε κάτι αναφορές κάποιου άλλου γεγονότος το οποίο θα ήταν αξιοσημείωτο. Όμως το πρώτο φως της ημέρας νομίζω θα αναδείξει και άλλα προβλήματα και ετοιμαζόμαστε. Ο μηχανισμός ήταν υπατμών, ήταν έτοιμος. Είχαν γίνει προειδοποιήσεις τόσο από την πολιτική προστασία της περιφέρειας όσο και από τον Δήμο και από τους υπόλοιπους φορείς να μην υπάρχει κίνηση στους δρόμους ώστε να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, να μην τεθεί σε κίνδυνο καμία ζωή, και νομίζω ότι αυτό επετεύχθη. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο λεπτομερές αυτή τη στιγμή.
0: Απεγκλωβισμοί υπήρξαν, σας ζητήθηκε η συμβολή σας?
1: Ζητήθηκε η συμβολή της πυροσβεστικής, από όσο ξέρω, σε ένα περιστατικό που δεν ήταν απεγκλωβισμός, ήταν η βοήθεια μιας κυρίας η οποία είχε πρόβλημα κινητικό και η οποία δεν κινδύνευσε, απλά ήθελε να μεταφερθεί από εκεί που ήταν κάπου άλλο.
0: Ναι. Τα σχολεία στην περιοχή?
1: Είναι κλειστά τα σχολεία μας σήμερα και στα τρία νησιά.
0: Ναι.
1: Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι η Σκόπελος είχε λιγότερη βροχή σε ένταση. Παρόλα αυτά τα ύψη ήταν μεγάλα, αλλά ο αέρας ήταν εξαιρετικά δυνατός εκεί. Και από ό,τι με ενημέρωσε ο κύριος Δήμαρχος Σαλονίσου, μέχρι το βράδυ τουλάχιστον,

εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων αλλά και της έντασης της βροχής που έχει χτυπήσει κυρίως την Σκιάθο αλλά και τα γύρω νησιά και στη Σκύρο υπήρξε προβλήματα. Ακούσατε, όλα τα σχολεία και των τριών νησιών θα παραμείνουν κλειστά σήμερα. Δεν υπήρξαν απεγκλωβισμοί, με εξαίρεση μία περίπτωση μιας γυναίκας με κινητικά προβλήματα που περισσότερο φοβήθηκε μην εγκλωβιστεί στο σπίτι. Έχουν πλημμυρίσει δρόμοι που, όπως ακούσατε να λέει η κυρία Γραβάνη, ήταν ρέματα οι περισσότεροι από αυτούς, οι ποτάμια που απλαμπαζώθηκαν για να γίνουν δρόμοι, άρα το νερό καλώς ή κακώς δεν ξεχνά και περνάει από εκεί που περνούσε πάντα. Ο άνθρωπος νομίζει ότι μπορεί να ξεγελάσει το νερό και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Όπως έχει στείλει και το μήνυμα του Μάκης από τα Γιαννιτσά, δεν πρέπει να φτιάξουμε νέες πόλεις, απλά το κράτος να μην δίνει άδειες να μπαζώνουν τα ρέματα και να χτίζουν σπίτια και μετά να πλημμυρίζουν και ο κόσμος να φωνάζει ότι πλημμύρισαν τα σπίτια τους. Δίκιο έχεις, Μάκη, διότι από τη μία είναι τα προβλήματα, από την άλλη είναι τα ακραία φαινόμενα, αλλά είναι και η ανθρώπινη. Μην τη χαρακτηρίσω. Όταν δηλαδή είναι ένα ρέμα και πας και χτίζεις μέσα στο ρέμα και μετά έρθει το νερό και σε πάρει, είναι λογικό ότι το περίμενες. Δηλαδή πρέπει να το έχεις υπολογίσει όλο αυτό. Ή όταν θα νομιμοποιήσει η πολιτεία το σπίτι που χτιστεί μες στο ρέμα, άρα θα πει και στον επόμενο ότι έλα χτίσε και εσύ μες στο ρέμα και θα έρθει η ώρα να νομιμοποιήσω και το δικό σου σπίτι. Και τσούκου τσούκου τσούκου φτάσαμε να έχουμε μπαζώσει όλα τα ρέματα, να έχουμε κλείσει τα ποτάμια, να έχουμε σπίτια εκεί που δεν πρέπει να έχουμε σπίτια, να πετάμε τα μπάζα στα ανοιχτά ποτάμια και στα ανοιχτά ρέματα και μετά να λέμε γιατί το νερό ήρθε και μας σήκωσε. Χρήστο, δεν χλεβάζω καθόλου το τι έγινε με την Guilfoyle. Χλεβάζω αυτούς που αποθέωναν την Guilfoyle. Το πω από την πρώτη στιγμή ότι είναι μια πολύ σημαντική πολιτική, κοινωνική, οικονομική εξέλιξη όλο αυτό που έχει γίνει με την Guilfoyle. Χλέβαζα τους διαφόρους που προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι η Guilfoyle είναι ό,τι καλύτερο μας έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και ότι ήρθε εδώ πέρα και θα μας κάνει όλους καλύτερους. Όπως επίσης όλους αυτούς που έσπευσαν ως καλοί ως φιοκάμπτες να προσκυνήσουν την Guilfoyle και να συνεγελαστούν μαζί της, να βγουν στα μπουζούκια, να πάνε διακοπές, να κάνουν, να ράνουν αυτό, εκείνο το άλλο, βλέποντας μάλλον όχι μια καλή διπλωμάτισσα αλλά μια τύπισσα που μαζί της μπορεί να κάνουν περίεργες business. Γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο μπορείς να δεις στην, τι άλλο μπορείς να, να δεις τότε στην συγκεκριμένη πολιτικό, ας πούμε πολιτικό. Φεύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 1,1 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οφλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να

0: Σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Πώς συναντά η ιστορία τις νέες τεχνολογίες? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό

0: πρόγραμμα. Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
1: City Student Hot Takes.
2: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
6: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
11: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
12: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας σε μεγάλο μέρος της χώρας, ιδιαίτερα σε Εύβοια και Σκιάθο, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θελώδεις ανέμους. Στην Αττική πλημμύρισαν δρόμοι σε Πικέρμη, Μέγαρα και Πειραιά, ενώ κατά διαστήματα σημειώνονται βροχές, κατά τόπους ισχυρές και η τροχιά εφιστά την προσοχή των οδηγών. Στη Σκιάθο, δρόμοι πλημμύρισαν, έγιναν απαντλήσεις υδάτων από σπίτια, ενώ έπεσαν δέντρα, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1. Η αντιπεριφερειάρχης Ποράδων, Αμαλία Γραβάνη, έχει σταλεί μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Σπίτια έχουν πλημμυρίσει τα πολιτικά Ευβίας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο δρόμο Ψαχνά Προκόπη, έχουν υπερχειλήσει ρέματα, δήλωσε επίσης στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπεριφερειάρχης Ευβίας Γιώργος Κελαϊδίτης. Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Ρόδο, Σίμιση, όλες τις Κυκλάδες, σε δήμους της Ευβίας και της Κύρο. Απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, ενώ από τη Ραφίνα θα πραγματοποιηθούν τα πρωινά δρομολόγια. Σημαντικές παρεμβάσεις σήμερα της κυβέρνησης ώστε να περιορίσει το κόστος θέρμανσης των νοικοκυριών εν ώψη του χειμώνα. Θα ανακοινώσει αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% και επιδότηση στην Αγγλία στο πετρέλαιο θέρμανσης ώστε η διάθεσή του να ξεκινήσει κοντά στα 1,50 με 1,60 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη. Με 14,4 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα λαμβάνει 30,3%. Ακολουθούν Ελλάς με 15,9 και Πασόκ με 12,3. Στο 3,5% το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων που συμμετέχει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Για το 59% των πολιτών η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια με δεύτερη ευκαιρία για την κάλυψη κενών θέσεων και μεγαλύτερη αυτονομία των ιδρυμάτων στον καθορισμό των εισακτέων και της ελάχιστης βάσης αγωγής προτείνουν οι Πριτάνοι, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Οι προτάσεις ανοίγουν τη συζήτηση για το νέο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εν ώψη και του σχεδίου νόμου για το Εθνικό Απολυτήριο και το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΕΗ που αναμένεται να είναι έτοιμο περί τα τέλη του 26 με τις αρχές του 27. Αναπόφευκτη η παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα μετά τη δυσαρέσκεια που εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μετά την αποπομπή της κυρίας Γκυλφόιλ, έσπευσε να δηλώσει πως δεν ήταν μέλος της οικογένειάς του, ενώ είπε πως έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν του άρεσαν αυτά που διάβαζε. Από την πλευρά της, η διπλωμάτης απέρριψε κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον πρόεδρο Τραμπ. Ένας 58χρονος νεκρός και ένας άνδρας 51 ετών τραυματίστηκε σε σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Χριστού στο ύψος του Χαϊδαρίου. Γιοταχή που οδηγούσε ένας 28χρονος προσέκρουσε κάτω από συνδίκες που διερευνώνται σε δύο οχήματα τα οποία βρίσκονταν ακινητοποιημένα στο δόστρωμα. Συνελήφθη ο 28χρονος. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 18χρονος και ο 22χρονος που κατηγορούνται για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Στη διεθνή ενημέρωση, αδενοκαρκίνωμα του πνεύμωνα διαγνώστηκε στον Πάπα Λέοντα, σύμφωνα με ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε στο Βατικανό μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο 79χρονος Ποντίφικας. Στα αθλητικά, στις 3 παρατέταρτο μετά το μεσημέρι, Ολυμπιακός Β' Άθενς Καλυθέα για τη Super Bet League 2, στις 7 το απόγευμα Προμηθέας Πατρών Τρίερ και στις 7.30 Ηρακλής Βίρτσμπουργκ για το FIBA Europe Cup.
13: Ο καιρός.
12: Βροχές στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 16 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 15 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
13: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτή ήταν η Μαρινέλα, τραγούδησε Μάνο Ελευθερίου και Γιώργο Χατζηνάσιο στο δίσκο του 1988. Η Μαρινέλα του σήμερα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση των παραπολιτικών, είναι Τετάρτη, 14 του Οκτώβρη. Πλάκα-πλάκα το φάγαμε το μισό Οκτώβρη. Ούτε που το πιστεύεις. Κάποιοι δεν πρόλαβαν να κάνουν παρέλαση, αλλά τι να κάνεις τώρα, συμβαίνουν αυτά. Στο ποδόσφαιρο και στην πολιτική συμβαίνουν αυτά. Έτσι είναι. Στα απόνερα της απομάκρυνσης Guilfoyle από την ελληνική πρεσβεία, με πολύ κόσμο να έχει μείνει πίσω από την πολιτική σκηνή και να αναρωτιέται τι δεν πήγε καλά, και πολλά ακόμα ανοιχτά ζητήματα, όπως για παράδειγμα τις ανακοινώσεις σήμερα. Τώρα τι ώρα θα σας γελάσω, διότι ακόμα δεν έχουν πάρει απόφαση στην κυβέρνηση πότε θα κάνουν και πώς θα κάνουν τις ανακοινώσεις, αλλά τέλος πάντων εκεί γύρω στο μεσημεράκι θα γίνουν για την εξειδίκευση των μέτρων. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης. Ίδια η περίμετρος, δηλαδή δεν αναμένονται αλλαγές στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ούτε στον τρόπο υπολογισμού. Μπορεί λίγο έτσι να υπάρχουν κάποιες διορθώσεις, αλλά γενικά το πλαίσιο θα είναι ίδιο. Αυτό σημαίνει ότι αναμένεται μια προκαταβολή εκεί γύρω στον Νοέμβριο, αρχές Δεκεμβρίου. Θα ήθελε η κυβέρνηση αυτή την προκαταβολή να είναι και αυξημένη σε σχέση με τις προηγούμενες φορές, ώστε να έρθουν περισσότερα χρήματα στα χέρια των δικαιούχων, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την πολύ ακριβή ενέργεια. Σκεφτείτε ότι υπολογίζεται, μάλλον εκτιμάται, ότι οι ανακοινώσεις του Υπουργείου, των συναρμόδιων Υπουργείων, της κυβέρνησης δηλαδή, για την επιδότηση στην Αγγλία, είναι γύρω στο 1,60-1,50 κάτι, κάπου εκεί. Δεν το λες και ότι σωθήκαμε, παραμένει πολύ ακριβό.

Αν ακούς αυτό και λες, καλά, αυτό ποιο είναι, κάτι άλλο, τι μου θυμίζει αυτό, τι, ποιο είναι το τραγούδι αυτό, δεν είναι, άλλο δεν είναι αυτό. Καλά κάνεις και μπερδεύεσαι, γιατί στις 14 Οκτωβρίου του 1981 η εταιρεία Arco Industries καταθέτει αγωγή ζητώντας 500.000 δολάρια. Υποστηρίζει ότι το Traveling Band αντιγράφει ουσιαστικά τα στοιχεία, μη σου πω και κυρίως το θέμα, του Good Golly Miss Molly. Την αγωγή δεν την έκανε ο Little Richard, την έκανε η εταιρεία του. Η αγωγή τελικά αποσύρθηκε. Το Traveling Band συνέχισε το δρόμο του. Τα βρήκαν κάπου στη μέση, αλλά πραγματικά είναι πολύ Good Golly Miss Molly.

Καλημέρα στην Γεωργία που μας ακούει και απολαμβάνει την παρέα αυτή την βροχερή μέρα. Στεναχωρημένη λέει και η ίδια για την αποχώρηση της πρέσβερας. Τι να κάνουμε. Υπομονή, παιδιά, θα μας περάσει. Διαβάζα τα στοιχεία σε σχέση με την κίνηση στους ελληνικούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας, όχι μόνο στον Κηφισό, γιατί επικεντρωνόμαστε στον Κηφισό που εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα προφανώς, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι η κίνηση έχει αρχίσει πλέον και γίνεται μόνιμη σε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας, και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Ήδη ο Κηφισός στην Ανδρώτη είναι πολύ δύσκολος, ήδη και η κάθοδος είναι πάρα πολύ δύσκολη. Διάβαζα όμως ότι στην Κηφισία, για παράδειγμα, στο ρεύμα από Αθήνα προς Κηφισιά, πλέον η μέση ταχύτητα είναι 17,36 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή μειωμένη κατά 16,1% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Αυτά είναι τα στοιχεία για το πρώτο επτάμηνο του έτους. Άρα σε σχέση με το 2025 η ταχύτητα έχει μειωθεί κατά 16,1%, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα, από Κηφισιά προς Αθήνα, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, διότι η ταχύτητα έχει μειωθεί κατά 18,9%. Αν και είναι ο μέσος όρος ψηλότερος από την άνοδο, παρόλα αυτά πηγαίνει ακόμα πιο αργά το ρεύμα προς Αθήνα. Δεν είναι και λίγο, καταλαβαίνεις ότι πια χαλάμε, σπαταλάμε πάρα πολλές ώρες στο τιμόνι του αυτοκίνητου μας, ώρες, εργατοώρες που θα μπορούσαμε να τις καταναλώσουμε είτε στην ξεκούρασή μας, είτε στην παραγωγή, είτε στο να κάνουμε άλλα πράγματα, και όχι να τρώμε τη ζωή μας στο τιμόνι. Τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα με τα ταξί και γίνονται όλο και περισσότερες αναφορές ότι, ξέρεις, επειδή η Αθήνα πια έχει τουρισμό σχεδόν όλο τον χρόνο, δεν υπάρχουν ταξί για να, ειδικά με ραντεβού και πλατφόρμες και τέτοια, είναι πάρα πολύ λίγα τα ταξί, ή τέλος πάντων πολύ λιγότερα, και ο κόσμος έχει ζήτημα. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το άλλο ζήτημα είναι ότι υπάρχουν κάποιες καταγγελίες ότι μόλις βάλεις priority σε αυτές τις πλατφόρμες, δηλαδή μόλις δώσεις ένα μπουρμπάρο παραπάνω, σου εμφανίζονται περισσότερα ταξί, και κάποιοι λένε ότι με αυτόν τον τρόπο έχουν οι εταιρείες αυξήσει το κόμιστρο. Γιατί αυτό το priority δεν πηγαίνει και στον ταξιτζή, να ξέρετε, τις περισσότερες φορές, πηγαίνει στην εταιρεία. Αλλά όπως και να έχει, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή, πώς εξαφανίζονται και εμφανίζονται τα ταξί στους δρόμους ανάλογα με το αν θα δώσει κάτι παραπάνω.

0: Λοιπόν, πάμε στο ένα από τα μεγάλα θέματα της ημέρας, να δούμε τις αντιδράσεις στο εσωτερικό, στο εξωτερικό, γιατί είναι έντονο το διπλωματικό παρασκήνιο. Η διπλωματική μας τάκτρια, η Κατερίνα Τσαμούρη, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Κοίταξε, μία εβδομάδα πριν ακριβώς τα είχαμε ξαναπεί. Mm-hmm. Δεν φέραμε πολύ γούριστη.
0: Όχι, μάλλον.
1: Στο διπλωματικό πεδίο. Εντελώς διαφορετικό σκηνικό. Ο κύριος Ρούμπιο είχε έρθει. Όλα είχαν πάει πολύ καλά. Η επίσκεψη είχε πάει πολύ καλά. Σε σχετική ερώτηση είχε καλύψει την κυρία Γκυλφόη.
0: Και εκνευρισμένος, μάλιστα, που του κάνουν τέτοιου είδους ερωτήσεις.
1: Πολύ σωστά το επισημαίνεις. Γκρόσο μόντο μίλησε για fake news, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και απέφυγε να μπει στην ουσία. Όμως ακολούθησαν οι διαρροές περί δυσαρέσκειας του ίδιου και του κύριου Τραμπ στον Αμερικανικό τύπο, οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Οπότε, για να σου δώσω και λίγο παρασκήνιο, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα η κυρία Γκυλφόη δεν περίμενε με τίποτα ότι θα έχουμε τέτοιου είδους εξέλιξη, ούτε και το πίστευε, για να σου δώσω να καταλάβεις. Ναι. Νομίζω ότι χθες, μετά και τις προχθεσινές δηλώσεις του κύριου Τραμπ, καταλάβαιναν όλοι ότι κάπου πάει το πράγμα. Εξού και μπήκε σε μια διαδικασία να απαντήσει μέσω των δικηγόρων της, να απορρίψει τους ισχυρισμούς και όσα τη βαραίνουν κλπ. Χθες λοιπόν, κατά τις 5 το απόγευμα, την ώρα που όλοι παρακολουθούσαμε την συνέντευξη τύπου, παρεμπιπτόντως την συντομότερη στην ιστορία του Λευκού Οίκου από τη νέα εκπρόσωπο, το παρακολούθησαν και στην πρεσβεία. Όπως καταλαβαίνεις, ακολούθησε εύλογος αναβρασμός. Χρησιμοποίησαν βέβαια τα γρήγορα αντανακλαστικά τους και έτσι μέσα σε μία ώρα η μακροσκελής αυτή η ανάρτηση που είδαμε της κυρίας Γκυλφόη στο X ανέβηκε στο λογαριασμό της. Εντάξει, προφανώς δεν γράφτηκε εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι,
1: αλλά θέλω να πω πόσο γρήγορα λειτουργήσαν όλα. Ενδεικτικά, να σας πω μερικά από τα όσα γράφει η κυρία Γκυλφόη. Η θητεία μου ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα υπήρξε η ύψιστη τιμή της ζωής μου. Mm-hmm. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ και στον Υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο, που μου εμπιστεύτηκαν το εξαιρετικό προνόμιο να εκπροσωπώ τη σπουδαιότερη χώρα στην ιστορία του κόσμου. Αρχίζει και λέει πόσο σημαντικά πράγματα έκαναν στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο μέρος της ανάρτησής της το αφιερώνει στην ενέργεια και φυσικά στον κάθετο διάδρομο, που νομίζω ότι ήταν ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων γενικώς το τελευταίο διάστημα.
0: Προφανώς
1: δρομολογήθηκε πριν καν έρθει η κυρία Γκυλφόη, αλλά η αλήθεια είναι ότι συνέβαλε.
0: Ναι, έτρεξε λίγο τις διαδικασίες, αλλά είναι άδικο να το φορτώνουμε, όχι να το φορτώνουμε, να το πιστώνουμε στην κυρία Γκυλφόιλ το συγκεκριμένο έργο, γιατί η δουλειά έχει ξεκινήσει πολύ πριν από την κυρία Γκυλφόιλ.
1: Ακριβώς, και νομίζω ότι και ο κύριος Μπέργκαμ, ο υπουργός εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, το νούμερο 3 της αμερικανικής κυβέρνησης, ήταν εκείνος ο οποίος από πλευράς αμερικανικής, έτσι, το έτρεξε σε μεγαλύτερο βαθμό. Σε κάθε περίπτωση πέσανε υπογραφές με το που ήρθε η κυρία Γκυλφόη. Θυμίζω ότι η κυρία Γκυλφόη ήρθε στις αρχές Νοεμβρίου και 6 Νοεμβρίου είχαμε αυτό το μεγάλο συνέδριο, το Πίτερ στο Ζάπιο. Δηλαδή δεν έκλεισε η γυναίκα χρόνο στη θητεία της. Μολονότι
0: 4 Οκτωβρίου νομίζω είχε έρθει στην Ελλάδα, μετά από πολύ, 4 Οκτωβρίου ορκίστηκε, αρχές Νοεμβρίου ήρθε, τίποτα, δεν πρόλαβε.
1: Ναι, δεν πρόλαβε να κλείσει. Εντάξει, δεν νομίζω ότι το περίμενε, ούτε η ίδια.
0: Άμα σκεφτείς ότι πριν από μια εβδομάδα ακριβώς ένιωθε ότι είναι εντελώς καβάλα στα άλογα, γιατί ήρθε ο Ρούμπιο εδώ, πήγε πάρα πολύ καλά όλο, της πιστώθηκε το ότι ήρθε ο Ρούμπιο και είχε πολύ καλή, είχε μόνο καλά λόγια να πει για την Ελλάδα και τις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Μια εβδομάδα μετά να σου ζητάει την παραίτησή σου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν είναι και το προφανές.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και για να είμαστε και δίκαιοι, εντάξει, ο καθένας έχει τις συμπάθειές του, τις αντιπάθειές του κτλ. Αλλά στο θέμα του πόσα έπρεπε να κάνει, ήταν doer. Δηλαδή αυτά που τη ζητήθηκαν τα έκανε.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί και πέρα είναι άλλη συζήτηση τα υπόλοιπα.
0: Νομίζω ότι για τα παρασκηνιακά τη ήταν το πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: όλο
0: αν
1: το
0: ζητούσε.
1: Ήταν οι αποκαλύψεις των Αμερικανικών μέσων ενημέρωση για υποθέσεις με έντονη οσμή οικονομικού σκανδάλου την οποία φέρεται να εμπλέκεται, mm-hmm. τα οποία είναι πράγματα που βλέπεις ότι σε άλλες χώρες δεν περνούν στα ψηλά.
0: Ναι.
1: Επ' αυτού να σου πω ότι η κυρία Κίμπερλι στην ανάρτησή της είπε ότι οι κατηγορίες αυτές είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου. Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν τις δεκαετίες δημόσιας υπηρεσίας μου. Αν και η θητεία μου ως πρέσβης μπορεί να πλησιάζει το τέλος της, mm-hmm. η δέσμευσή μου προς τον πρόεδρο Τραμπ, το κίνημα America First και τη χώρα που αγαπώ δεν θα τελειώσει ποτέ. Ναι. Επιμένει να αρνείται τις κατηγορίες.
0: Προφανώς. Δικαίωμά της είναι και δικαίωμά της είναι να υπερασπιστεί και τον εαυτό της. Τώρα η επόμενη μέρα εδώ στην Αμερικανική Πρεσβεία.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δύο σκέλη. Αφενός το State Department έχει ξεκινήσει έρευνα για όσα είπαμε, το οικονομικό σκάνδαλο και όσα χρόνια στην κυρία Γκριφόιλ. Μαθαίνω ότι δεν αποκλείται να έχουμε και άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Θα έχει μέλλον αυτό, εν πάση περιπτώσει. Οπότε το ποιος λέει αλήθεια και ποιος όχι θα φανεί με τον πλέον επίσημο τρόπο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, η κυρία Γκριφόιλ μαθαίνω ότι ενδέχεται να αναχωρήσει άμεσα mm-hmm. από την Αθήνα. Αυτό σημαίνει ότι η Χρέη Πρέσβη αναλαμβάνει ο νούμερο 2 της Αμερικανικής Πρεσβείας αυτή τη στιγμή, που είναι ο Τζόσουα Χακ.
0: Ναι.
1: Αλέξανδρε, είναι πάρα πολύ σοβαρή περίπτωση αυτός ο άνθρωπος.
0: Είναι και έτρεχε και την πρεσβεία πριν έρθει η κυρία Γκριφόιλ, οπότε ξέρουμε τι γίνεται.
1: Ξέρουμε τι γίνεται, ναι. Είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος, πολλά κιλά διπλωμάτης mm-hmm. να το πω έτσι. Έχει διατελέσει αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέσβη σε πάρα πολλές χώρες. Είχε αρμοδιότητα την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και την Τουρκία. Ας τα κρατήσουμε αυτά.
0: Ναι,
1: ξέρει
0: ναι.
1: πάρα πολύ καλά την περιοχή. Μπορώ να σου πω έτσι παρασκηνιακά ότι ούτε αυτό το περίμενε.
0: Ναι, καλά.
1: Από ό,τι κατάλαβα. Όμως είναι έτοιμος με επαγγελματισμό να το αντιμετωπίσει, την εμπειρία ούτως ή άλλως την έχει. Πόσο θα κρατήσει αυτή η μεταβατική φάση,
0: θα φανεί.
1: Σίγουρα μήνες, μην πω χρόνο, σίγουρα ναι. μήνες, διότι θα πρέπει να ξεκινήσουν όλες οι διαδικασίες, να δούμε ποιον θα προτείνουν, να πέρασε από ακρόαση, στο κογκρέσιο κλπ. Όλα όσα είδαμε να παίρνουν καιρό με την κυρία Γκριφόι, θα πάρουν και με τον επόμενο ή την επόμενη, επομένως έχουμε σίγουρα μέλλον. Πάντως ο κύριος Τζόσουα Χακ θα είναι αυτός που θα το τρέξει με τα πάρα πολύ έμπειρα στελέχη της πρεσβείας και του State Department που επιχειρούν εδώ και φαίνεται ότι θα είναι και εκείνος που θα υποδεχτεί και τον κύριο Βάν στο Φεβρουάριο. Έτσι,
0: σωστό, σωστό, σωστό. Γιατί έχουμε και αυτή την επίσκεψη. Μάλιστα. Κατερίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Κατερίνα Τσαμουρή, διπλωματική μας συντάκτρια, για τα απόνερα από την απομάκρυνση της κυρίας Γκριφόιλ.

Αυτό κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1983, 14 Οκτωβρίου του 1983, το Can't Slow Down, ο δεύτερος προσωπικός δίσκος του Lionel Richie. Έχοντας αφήσει τους Commodores, ο Richie θέλει να δείξει ότι πέρα από ερωτικές μπαλάντες μπορεί να ξεσηκώσει και την πίστα, και το κάνει στο δεύτερο μισό του τραγούδιου.

0: γόνη στην Γκέιτ Ζακαράια. Είναι η καινούργια εκπρόσωπος τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, του Λευκού Οίκου. Κρατώ μόνο μια φράση που διάβασα κάπου. Κάνει την Λέβιτ, την προηγούμενη εκπρόσωπο τύπου, να φαίνεται Ουίστον Τσόρτσιλ. Πάμε στα πραγματικά σοβαρά, διότι τρέχει από χθες το πρόγραμμα για την για τα παραμεπτικά, για τα δωρεάν εξετάσεις μαστού. Μια πολύ σοβαρή υπόθεση που θα πρέπει όχι μόνο οι γυναίκες αλλά και οι άνδρες να ενδιαφερόμαστε, να προτρέπουμε τις καλές μας ή τις φίλες μας να πάνε να κάνουν τις εξετάσεις. Τα μηνύματα έχουν ξεκινήσει να στέλνονται, γι' αυτό και ζήτησα από την κυρία Λιδία Ιωαννίδου Μουζάκα, πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας, να συζητήσουμε λίγο γι' αυτό το πρόγραμμα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας κύριε Κλώση, ευχαριστώ εγώ πολύ. Καλημέρα και στους και στις ακροάτριες και ακροατές.
0: Τι αλλάζει πρακτικά από αυτή την εβδομάδα για τις γυναίκες?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν χαίρομαι για την αντιμετώπιση σας και θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Γεώργιο Μανουσάκη που κριτικάρισε αυτή την ανακοίνωση του κυρίου Τσουκαλά, διότι αυτό είναι κάτι τελείως αδιανόητο. Να καταργηθεί η μαστογραφία όταν η μαστογραφία μπορεί να μας αναδείξει σε έμπειρα χέρια, και εκεί θα σταθώ λίγο, να μας αναδείξει ανομαλία 3 χιλιοστών.
0: Ναι.
1: Όχι 3 εκατοστών, 3 χιλιοστών, απολύτως η άσημη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και το κακό είναι εάν με τη μαστογραφία ασχολούνται άνθρωποι που δεν είναι ειδικοί.
0: Ναι.
1: Και θα εκφραστώ... είναι καλό ένας γυναικολόγος να σκέφτεται και να στέλνει, να λέει στη γυναίκα που έχει να πάει να κάνει μαστογραφία, αλλά στη συνέχεια δεν μπορεί να είναι ο ίδιος ο οποίος θα την αναλάβει να τη δει διαβάζοντας την έκθεση του ακτινολόγου και όχι ξέροντας να δει ο ίδιος τη μαστογραφία. Καταλάβατε, έχουμε αρκετά αντικρουόμενα γεγονότα στην ελληνική πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Και βέβαια το πρόβλημα ξεκινάει από το Υπουργείο Υγείας, θα μου επιτρέψετε να πω, άσχετα αν είμαι φίλη με τον κύριο Υπουργό, που δεν έχει κάνει τίποτε για το θέμα της ειδικότητας της μαστολογίας, η οποία ψηφίστηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Μαστολογίας, στο 21ο Παγκόσμιο Συνέδριο Μαστολογίας, που το 2023 που έλαβε χώρα στη Ρόδο, και με κατέστησαν υπεύθυνη εμένα από τη Διεθνή Εταιρεία Μαστολογίας να κάνω το πρώτο βήμα με τον κύριο Υπουργό Υγείας στην Ελλάδα.
0: Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι από τις μορφές καρκίνου που δυστυχώς τις βλέπουμε πάρα πολύ συχνά.
1: Είναι ο συχνότερος καρκίνος στη γυναίκα, ο δεύτερος σε συχνότητα αιτία θανάτου των γυναικών.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πετάει η οφθαλμολογική μονάδα του νοσοκομείου Αγρινίου, αντιμετωπίζονται πλέον οχρά κοιλίδα και σπανιότερες παθήσεις. Μετά από 41 χρόνια προσφοράς, ο Κωνσταντίνος Πατσιαλός αποχαιρετά το νοσοκομείο Αγρινίου. Στο επίκεντρο τα προβλήματα αστυνόμευσης στην περιοχή της ορεινής Τριχονίδας, η απάντηση του Υπουργείου. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης συναντήθηκε με την αγρινιώτης Αδαμαντία Μπελιγιάννη, που αρίστευσε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Μια αγκαλιά για τα ζώα» στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Γαβαλούς. Συνεχίζεται η οργανωμένη φροντίδα για τις αδέσποτες γάτες των Δήμων Αυπακτίας. Πρεμιέρα στις 17 Οκτωβρίου για το χειμερινό κινηματογράφο Άνεσης και τη βαλίτσα του αγρινιώτη Δημήτρη Παπαθανάση. Η Κύπρος θυμόμενη χώρα στις εορτές εξόδου του 2027, όπως γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος. Καθαρό μυαλό, ευθύνη και πάνω απ' όλα αντίδραση ζήτησε ο Γιάννης Αναστασίου από τους παίκτες του Πανετολικού την επομένη της ήττας από την Κηφισιά. Δημοκρατείται η αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Αμφιλοχίας, προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
3: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610 270551. Delta360.gr.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
3: Πρόληψη και για τον καρκίνο του μαστού αλλά και για τα υπόλοιπα ζητήματα.
4: Εγώ ευχαριστώ σας πολύ. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Κλώσσα, και καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
3: Καλή σας ημέρα, κυρία Λιδία Ιωαννίδου Μουζάκα, πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας. Με αφορμή, το ξαναλέω, με αφορμή ότι ξεκίνησε το πρόγραμμα Φοφίου Κινήματα για την πρόληψη, για το σκανάρισμα για τις εξετάσεις με δωρεάν μαστολογία. Όχι αιτία. Αυτό πρέπει να γίνεται έτσι κι αλλιώς, ασχέτως SMS και δωρεάν προγραμμάτων. Φύγαμε τρέχοντας για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό.

0: 90,1.
1: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα. In the
4: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό, είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνει Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: 22 χρόνια από τότε που μας την έκανε ο Βλάσης Μπονάτσος, σε ηλικία μόλις 54 ετών, αφήνοντας πίσω του μια πορεία που πέρασε από τη μουσική, από το θέατρο, από τον κινηματογράφο, από την μικρή οθόνη. Νομίζω από τους λίγους ανθρώπους που, ο Βλάσης, που όλοι τον συμπαθούσαν και όλοι τους άρεσε να βλέπουν το Βλάση. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αν δεν είχαμε την κακοκαιρία, αν δεν είχαμε την Guilfoyle, αν δεν είχαμε άλλα μικρά και μεγάλα δράματα κοινωνικού περιεχομένου, κάτι βυσοκαρβέλιδες, κάτι αυτό, κάτι από εκεί, κάτι πώς το λένε των άλλων που ήταν και πρόεδρος του Λάος, τέλος πάντων αυτούς τους διαφόρους, τον Καμπούρη, ναι, συγγνώμη, τον κύριο Καμπούρη, θα συζητούσαμε όλοι για την κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία, διότι τα πράγματα μοιάζει να μην είναι στην καλή τους κατάσταση. Η παγκόσμια οικονομία, το ερώτημα είναι αν αντέχει, και αν αντέχει ποιοι είναι αυτοί που θα αντέξουν. Στην έκθεσή του, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί ότι οι αντοχές απέναντι στις αλλεπάλληλες κρίσεις περιορίζονται. Για την Ελλάδα προβλέπει ανάπτυξη χαμηλότερη από αυτή που προβλέπει το Υπουργείο Οικονομικών και πληθωρισμό 4% φέτος. Η κυβέρνηση αναζητεί την ίδια ώρα στην Ευρώπη περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή ακρίβεια. Τι σημαίνουν όλα αυτά για τον προϋπολογισμό, για τις τιμές, για το εισόδημα, για την παγκόσμια οικονομία? Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, καθηγητή οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαρωτιάδη.
1: Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλή σας μέρα σε όλους και όλους.
0: Καλημέρα. Είναι η αλήθεια μια δύσκολη περίοδο για την παγκόσμια οικονομία, με ισχυρές δυνάμεις να κλειδωνίζονται.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Βέβαια, σε αυτούς και αυτές που ασχολούνται λίγο περισσότερο ή διαβάζουν με προσοχή εδώ και καιρό και χρόνια τις εξελίξεις, δεν τους κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Γιατί η παγκόσμια οικονομία ταλανίζεται από βαθιά διαρθρωτικά προβλήματα, τα δύο βασικά εκ των οποίων είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια όλο ένα και βαθαίνουσα χωρική και ταξική κοινωνική ανισότητα. Αυτό το λέει ο ΩΣΑ από το 2015 και πιο μπροστά φωνάζει κάθε χρόνο για αυτό το ζήτημα. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία μεταξύ της ονομαστικής αξίας του υπερσυσσωρευμένου σε χρηματοπιστωτικές μονάδες εκφρασμένου κεφαλαίου από τη μία και της πραγματικής οικονομίας από την άλλη. Μιλάμε δηλαδή για αυτό που με απλά λόγια λέμε χρηματοπιστωτική φούσκα, η οποία προφανώς προκαλεί νευρικότητα και στις χρηματαγορές, μόνιμη νευρικότητα, και σε ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχει αυτή η αδυναμία της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας λόγω των ανισοτήτων που περιέγραψα πιο μπροστά, είναι ένα μείγμα εκρηκτικό. Ταυτόχρονα βάλτε μέσα σε αυτό το μείγμα και τις γεωπολιτικές αναταράξεις και συγκρούσεις, οι οποίες υπό μία έννοια σχετίζονται με όλο αυτό το σκηνικό, δηλαδή η μεγαλύτερη πίεση για κυριαρχία σε ζώνες οικονομικής και εμπορικής επιρροής, ειδικότερα όταν μπαίνουν νέοι παίκτες μέσα στο παιχνίδι και ηγεμονικά νέοι παίκτες όπως είναι η Κίνα και η Ινδία και άλλοι, δημιουργεί προφανώς όλη αυτή την ανακατοσούρα που έχει επίπτωση στον πληθωρισμό, στην οικονομική εξέλιξη της δραστηριότητας, στη δυνατότητα να ανοίξουν δουλειές, να μοιραστούν εισοδήματα και πάει λέγοντας.
0: Σωστό. Και το Ταμείο περιγράφει μια ανάπτυξη που δεν μοιράζεται εισόδημα. Δηλαδή, κάποιες οικονομίες ωφελούνται περισσότερο από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, κάποιες λιγότερο. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που, ακόμα και με τη διαφορετική οπτική γωνία που το βλέπει το Ταμείο, όχι με την κοινωνική ανισότητα, αλλά με την επιχειρηματική ανισότητα.
1: Συναντιούνται αυτά τα δύο, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Συναντιούνται με ποια έννοια? Προφανώς η ανισότητα από τη μία είναι ένα ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης και ένα ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης συμφερόντων, απόψεων και αντιλήψεων. Από την άλλη όμως, η οπτική από την οποία το αναδεικνύει σαν πρόβλημα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο ΩΣΑ που προείπα, είναι αυτή που λέει ότι όσο βαθαίνει η ανισότητα, μειώνεται η ενεργό ζήτηση σε σε διεθνές επίπεδο και αυτό δημιουργεί προβλήματα στην εξέλιξη του οικονομικού κύκλου. Δεν υπάρχουν πελάτες για να αγοράσουν τα προϊόντα τα οποία παράγουμε. Αυτό είναι η βαθύτερη πηγή αυτής της κρίσης υπερσυσσόρευσης και κεφαλαίου και υπερπαραγωγής προϊόντων που δεν βρίσκουν πελατειακό κοινό. Θα μου πείτε, δεν υπάρχει ζήτηση. Βεβαίως, αλλά αυτή συγκεντρώνεται σε όλο ένα και λιγότερες περιοχές, σε όλο ένα και λιγότερες πληθυσμιακές ομάδες. Εδώ βάλατε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, βέβαια, το θέμα της τεχνολογικής εξέλιξης. Και εδώ είναι ένα οξύμορο, ξέρετε, τη στιγμή που θα έπρεπε να είμαστε χαρούμενοι για τη συνεχή αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας, για τη συνεχή δυνατότητα να παράγουμε καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες πιο ταιριαστά με τις ανάγκες μας. Την ίδια στιγμή αυτή η επιστημονική τεχνολογική έκρηξη δημιουργεί πρόβλημα. Και αυτό είναι το οξύμορο και η απόδειξη μιας της αδυναμίας του τρέχοντος κοινωνικο-οικονομικού συστήματος να απαντήσει, να δημιουργήσει βέβαια τις δυνατότητες, αλλά αδυνατεί να τις αξιοποιήσει στην κατεύθυνση που θα πρέπει.
0: Ναι. Και υπάρχει πάντα η συζήτηση αν ποτέ μπορείς να ζητήσεις να μοιράσει δίκαια τον πλούτο, το κεφάλαιο που αυτό που τον ενδιαφέρει της καλλιώς είναι να αυξήσει τα έσοδά του.
1: Δείτε, εδώ υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Mm-hmm. Η πιο ήπια προσέγγιση λέει ότι ναι, αλλά κάποια στιγμή είναι κοινή αντίληψη όλων μας. Mm-hmm. Ότι αν συνεχίσουμε τον ίδιο τρόπο, δεν θα μπορεί ούτε αυτή η κεφαλαϊκή συγκεντροποίηση να εξυπηρετηθεί και να αναπαραχθεί μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικής και οικονομικής κρίσης. Ναι. Η άλλη πιο ριζοσπαστική προσέγγιση λέει ότι πρέπει να υπάρχουν ρήξεις. Θέλω να πω, για παράδειγμα, δεν είναι καιρός που συζητιέται και στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και σε άλλες πιο προηγμένες κοινωνίες και οικονομίες, μάλλον.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι καιρό να μιλήσουμε για μια μείωση πραγματική και γενναία του χρόνου απασχόλησης, με ταυτόχρονη, αν όχι αύξηση, τουλάχιστον διατήρηση και ενίσχυση του πραγματικού εισοδήματος των εργαζομένων, όταν η παραγωγικότητα της εργασίας έχει πενταπλασιαστεί.
0: Και όταν υπάρχουν μελέτες. Ναι, και όταν υπάρχουν μελέτες πια που αποδεικνύουν ότι το ζήτημα δεν είναι να δουλεύεις πολλές ώρες, το ζήτημα είναι να δουλεύεις και να παράγεις. Να αυξάνει η παραγωγικότητα, δηλαδή.
1: Ακριβώς, και να μοιραστεί αυτή η υπεραξία που δημιουργείται από την τεχνολογική ανάπτυξη. Ναι. Να μοιραστεί όχι μόνο γιατί είναι ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, επαναλαμβάνω, είναι και ζήτημα οικονομικής πρακτικής αποτελεσματικότητας.
0: Ναι, σωστό. Θα με ακούει τώρα η γυναίκα μου, δουλεύω 16 ώρες την ημέρα και θα λέει εσύ τα λες, τέλος πάντων. Λοιπόν, υπάρχει ένα ζήτημα ακόμα στις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Είμαι ο τελευταίος που θα δώσω συγχαρητήρια για τις προβλέψεις του Ταμείου. Νομίζω ότι οι προβλέψεις ήταν και εκτιμήσει ένας από τους βασικούς λόγους που και τα τρία μνημόνια πέτυχαν, αλλά το Ταμείο μοιάζει να είναι λιγότερο αισιόδοξο σε σχέση με την ελληνική κυβέρνηση και την πορεία της ελληνικής οικονομίας.
1: Δείτε, καλά κάνετε και έχετε αμφιβολία για όλες τις εκτιμήσεις. Mm-hmm. Και έτσι πρέπει να τις προσεγγίζουμε, ως εκ τούτου είναι και εκτιμήσεις. Αλλά εδώ θα πω κάτι επιπρόσθετο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έκανε τόσο λάθος στην εκτίμηση της εξέλιξης. Mm-hmm. Έκανε λάθος στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων της θεραπείας που πρότεινε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό που λέγαν τότε ο πολλαπλασιαστής ΔΕΗ ήταν ουσιαστικά η μετάφραση αυτού που λέμε ότι οι προσδοκόμενες πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις κάποιων μέτρων ήταν πολύ περισσότερες προς την αρνητική κατεύθυνση από αυτό που περιμένανε. Εν πάση περιπτώσει, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση, ξαναλέω, ότι είναι μετριοπαθές έως με άσχημες προσδοκίες η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Mm-hmm. Ειδικότερα για το ζήτημα του πληθωρισμού, εδώ πρέπει να πούμε ότι απλώς αναπαράγει αυτό που προεξοφλούμε όλοι. Δηλαδή προεξοφλούμε ότι η συνέχιση μιας διεθνούς αναταραχής και μιας πρακτικής από πλευράς, θα το πω γιατί έτσι το βλέπω, από πλευράς των ΗΠΑ, που δεν συνάδει με τα οικουμενικά συμφέροντα μιας σωστής εξέλιξης. Τη στιγμή δηλαδή, προσέξτε, όταν βγαίνει ο αξιωματούχος της ρωσικής κυβέρνησης εχθές και ανακοινώνει πολλά δις κέρδη πρόσθετης της ρωσικής οικονομίας από την διαμέσου τρίτων πώληση υδρογονατράκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες, αφού έχουν βγάλει μπροστά την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρει τα μέτρα αυτά στο προηγούμενο διάστημα και για να σηκώσει την σημαία της αντιρωσικής πρακτικής και τακτικής, προσέξτε, άλλο θέμα να εξυπηρετήσουμε και να υπερασπιστούμε την αυτονομία και την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και την ακεραιότητά της, ειδικότερα εμείς που έχουμε το ζήτημα, το εθνικό ζήτημα της ενιαίας Κύπρου. Άλλο αυτό και άλλο να βγαίνουμε μπροστά και να τραβάει όλο το κόστος αυτής της αντιπαράθεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από την άλλη η κυβέρνηση των ΗΠΑ να έρχεται να κάνει συμφωνία πλέον για να αγοράσει πετρέλαιο από την Ρωσία και να το ξαναπουλήσει σε εμάς.
0: Ναι, σωστά. Δηλαδή,
1: αυτά τα πράγματα προφανώς οδηγούν όλους να προσδοκούμε, συν την επίθεση και τη διατηρούμενη αναταραχή στον Περσικό κόλπο, οδηγούν όλους και όλες μας να προσδοκούμε ένα περιβάλλον με αυξανόμενο ενεργειακό κόστος συνεχώς το επόμενο διάστημα, που σημαίνει θα έχει πολλαπλάσιες επιπτώσεις σε όλες τις άλλες οικονομικές δραστηριότητες.
0: Ναι. Ζούμε σε μια περίοδο που οι πληθωριστικές πιέσεις είναι εξαιρετικά έντονες. Ο πληθωρισμός είναι ένα οικονομικό φαινόμενο που δεν λύνεται ούτε με προεδρικά διατάγματα, ούτε με μια απόφαση. Θέλει συνδυασμό
1: σίγουρα,
0: πραγμάτων.
1: Σίγουρα.
0: Κάποιοι λοιπόν λένε, παιδιά, να αλλάξουμε το μείγμα της πολιτικής, να ρίξουμε περισσότερο χρήμα στην αγορά ή τέλος πάντων να ενισχύσουμε περισσότερο τις κοινωνικές ομάδες για να αντέξει την ακρίβεια. Κάποιοι, οι γνωστοί φιδωλοί, λένε, παιδιά, κράτη, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα και μπορεί να ξεφύγουμε. Αυτή είναι και η κουβέντα που θα δούμε να εξελίσσεται και στη Σύνοδο Κορυφής, Πέμπτη και Παρασκευή.
1: Βέβαια, και έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ακούγονται πάρα πολύ έντονα φωνές από κύκλους που μέχρι πρότινος δεν τους περιμέναμε, φωνές στην κατεύθυνση της άμεσης φορολόγησης της κερδοφορίας των ολιγοπολίων που εντάσσονται μέσα από την αλυσίδα δημιουργίας του πληθωριστικού φαινομένου, και από την άλλη επίσης φωνές επιβολής πλαφών στις τιμές, δηλαδή πιο κέριων, πιο άμεσων παρεμβάσεων της πολιτικής

0: δημοτική πολιτική, ουσιαστικά τι κάνεις, χρηματοδοτείς με τα χρήματα του δημόσιου προϋπολογισμού τη διατηρούμενη κερδοσκοπία, υπέρμετρη κερδοφορία των ολιγοπωλίων. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή, και δεν είναι ένα ζήτημα, πώς να πω, επιχειρηματολογίας απέναντι στην επιχειρηματικότητα, για παράδειγμα, που γιατί λένε μα δεν πρέπει να υπερασπιστούμε. Ακριβώς για αυτό το λόγο. Να υπερασπιστούμε την παραγωγική δραστηριότητα και την επιχειρηματική δραστηριότητα των μικρών μικρομεσαίων, αυτών των ανθρώπων που ταλανίζονται από την κρίση και δεν είναι μόνο τα νοικοκυριά.
1: Ναι. Το ερώτημα είναι αν εδώ μιλάμε με αριθμούς ή μιλάμε με πολιτική. Γιατί νομίζω ότι μιλάμε περισσότερο με πολιτική και απλά με τους αριθμούς αποδεικνύουμε ότι οι πολιτικές μας είναι σωστές.
0: Έχετε δίκιο. Μιλάμε περισσότερο με όρους πολιτικής, αλλά δεν γίνεται και διαφορετικά. Δηλαδή δεν είναι μόνο. Δεν είναι ίδια τα αποτελέσματα μέτρων που έχουν το ίδιο δημοσιονομικό κόστος.
1: Ναι.
0: Εξαρτάται από το ποια μέτρα είναι τα συγκεκριμένα που παίρνονται και ποιους εξυπηρετούν και σε ποια κατεύθυνση βρίσκονται. Μπορεί το ίδιο, δηλαδή για παράδειγμα, το μέτρο της αύξησης του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, δηλαδή αν δεν κάνω λάθος από τα 100 στα 130 ευρώ, γελιόμαστε έτσι, αυτό σημαίνει και δεν το λέει κανείς, λέμε αύξηση 30% του επιδόματος θέρμανσης. Τέλος πάντων, μπορεί το κόστος λοιπόν αυτού του μέτρου να είναι ανάλογο με το κόστος μιας μείωσης της έμεσης φορολογίας.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά είναι προφανές ότι οι επιπτώσεις ή μέσω μακροπρόθεσμης του ενός και του άλλου είναι διαφορετικές. Και άρα θα πρέπει να δούμε, γι' αυτό λέω και με όρους πολιτικής σύγκρισης των διαφορετικών προτάσεων,
1: ναι.
0: Να καταλάβουμε τι γίνεται.
1: Κατανοητό. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Για ακόμα μια φορά, ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, καθηγητής οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, για τα πολλά ανοιχτά και μικροοικονομικά και μακροοικονομικά ζητήματα που υπάρχουν.

Αυτό αναφιερωμένο στον Αχιλέα και Σοφία που είναι στο αυτοκίνητο και οδηγούν και ακούν παραπολιτικά και πρώτο πρωινό. Διαλέξτε ρόλους, παιδιά, μεταξύ του Beauty and the Beast. Αχιλέα μου, ξέρεις ότι εγώ είναι ξεκάθαρη η προτίμηση. Ποιος είναι το Beauty και ποιος είναι ο Beast. Με David Bowie θα πάμε σε διαφημίσεις. Πριν από αυτό, να μπω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Φεύγουμε με Beauty and the Beast, David Bowie.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με Mild Hybrid κινητήρα.

0: ορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε

0: ευκαιρίες και τη θέση που τις αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
1: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One. Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
7: Παραπολύ.

Παραπολικά 90,1. Πηγαίνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Πολλά μηνύματα για τις μαστογραφίες και πολλά μηνύματα για το γεγονός ότι ψάχνουν κυρίες να βρουν ειδικό για να κάνουν μαστογραφία και δεν μπορούν να βρουν ούτε εύκολα ούτε γρήγορα για μαστολόγο. Λέμε, υπάρχουν και κάποια μηνύματα όπως αυτό του κυρίου Νικολάου για το αν κάνουν καλό ή όχι μαστογραφίες. Εγώ, κύριε Νικολάου, θα μείνω σε αυτό που λένε οι γιατροί και αυτό που προτείνουν οι γιατροί. Τώρα από εκεί και πέρα είναι μια άλλη συζήτηση. Θέλουμε με αυτό το απίστευτο τραγούδι του Μανώλη Χιώτη με τη Μέρι Λίντα.

Όπως λέγαμε χθες με τον Βασίλη Κρυμπά, από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί στην ελληνική μουσική, που δεν θυμίζει και πάρα πολύ Μανώλη Χιώτη, αλλά το έχει γράψει ο Μανώλη Χιώτη και είναι τραγουδάρα. Σας αφήνω να το απολαύσετε. Έρχεται ο Βασίλη Ντέτσικα με το δελτίο ειδήσεων στις 9. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής ακολουθούν. Αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Καλημέρα σας, να πάρετε ομπρέλα.

0: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Στο κυνήγι κάθε επιλογή μετράει και όλα ξεκινούν από τη σωστή επιλογή φυσιγκίου. Στην Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ διαθέτουμε μεγάλη γκάμα φυσιγκίων από επώνυμους κατασκευαστές Λαμπρό, Νόμπελ Σπορτ, Μπασχέρι Πελάγκρι, Ρέμιγκτον και Γουίντσεστερ. Επιλογές από 28 έως 50 γραμμάρια σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές. Θα μας βρείτε στη Μυράρχου Σπύρου Τόντου 300 μέτρα μετά το αστυνομικό Μέγαρο Αγρινίου. Ώρες λειτουργίας 8.30 το πρωί έως 5.30 το απόγευμα. Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ. 60 χρόνια κυνηγάμε μαζί.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
4: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, Τετάρτη σήμερα 14 Οκτωβρίου του 2026. Όπως κάθε μέρα λίγο μετά τις 9 το πρωί, έτσι η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας κοντά σας ζωντανά δυνατά στον Αντένα Σταρ. Εδώ με τις σημαντικότερες ειδήσεις από την κεντρική επικαιρότητα, κεντρικά δηλαδή, με βασικά θέματα ασφαλώς στην αποπομπή τέλος πάντων της κυρίας Γκιλ Φόιλ από την Αμερικανική Πρεσβεία. Θα δούμε και ποια είναι η επόμενη μέρα για την Ελλάδα βέβαια μετά την αποπομπή της, τι θα κρίνει την επιλογή του αντικαταστάτη της. Έτσι υπάρχουν ζητήματα, ειδικότερα μια υπόθεση 100.000 δολαρίων η οποία οδήγησε στην απομάκρυνση της Αμερικανίδας πρέσβυρας. Με τις έρευνες βέβαια είναι σε εξέλιξη. Ο Λευκός οίκος την άδειασε τελικά, φίλες και φίλοι, και την απέπεμψε μάλιστα σε ζωντανή μετάδοση. Έτσι ο Τραμπ το έκανε αυτό. Σήμερα από τους μετεωρολόγους χαρακτηρίζεται η πιο δύσκολη ημέρα της κακοκαιρίας, αυτού του διημέρου κακοκαιρίας. 112 έχησε στην Εύβοια, προβλήματα έχουν καταγραφεί στη Σκιάθο, πλημμύρες στη Ρόδο, απαγορευτικός σε Πειραιά και Λαύριο. Προς το παρόν δεν έχουν καταγραφεί κάποια ιδιαίτερα προβλήματα από το κύμα αυτό κακοκαιρίας εδώ στη Δυτική Ιστρά Ελλάδα, γιατί να πούμε ότι αυτό το κύμα εδώ από τη Δυτική Ελλάδα ξεκίνησε, Ήπειρο, Ιόνια, νησιά. Δεν έχει καταγραφεί κάτι ιδιαίτερο, θα πρέπει να πούμε. Σήμερα τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα σχετικά με τα φαινόμενα. Απλά συννεφιά έχουμε.

Ενισχυμένη, φίλες και φίλοι, ενίσχυση στο επίδομα θέρμανσης από 130-1560 ευρώ σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, οι οποίες σήμερα αναμένονται 14 του μηνός. Αύριο, να θυμίσουμε, είναι η αρχή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Ούτως ώστε να δούμε και πού θα καταλήξει η κυβέρνηση. Λίγο ως πολύ, βέβαια, είναι γνωστά αυτά. Περισσότερες λεπτομέρειες έχουν γίνει γνωστές και με αυτή την υπόθεση της 49χρονης, η οποία δηλητηρίαζε τον πρώην σύντροφό της, στρατιωτικό γιατρό, τον πρώην σύζυγό της. Υπάρχουν πολλές απορίες, βέβαια, που προκαλούνται για το πώς προμηθεύτηκε, μάλιστα, η συγκεκριμένη τόσο μεγάλες ποσότητες ατροπίνης. Μιλά για σκευωρία, αλλά τα πράγματα είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά σε βάρος της.

σήμερα ουσιαστικά έχουμε και το τέλος σε μια τραγική κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί εδώ στην περιοχή μας με την εξαφάνιση μιας 80χρονης, στην οποία, η οποία αναζητούνταν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Τελικά δεν βρέθηκε. Αρκετό καιρό στη συνέχεια μετά βρέθηκε ένα κρανίο το οποίο προέκυψε ότι της ανήκει. Η κηδεία της 80χρονης από το καινούριο τελείται σήμερα.

Να δούμε επιτέλους πώς και πότε θα τελειώσει και ένα έργο το οποίο έχει ταλαιπωρήσει πολύ κάποιες περιοχές, ειδικότερα εκεί καινούργιο Πανετόλιο. Μιλάμε για το μεγάλο αποχετευτικό έργο της συγκεκριμένης περιοχής, για το οποίο υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Συνδικαλιστές εδώ αντιδρούν σχετικά με άλλα ζητήματα τα οποία προκύπτουν με τις σχολικές καθαρίστερες, αυτή τη φορά στο Δήμο Μεσολογγίου. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε ζωντανά με την πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΗ για το θέμα αυτό.

στα πολιτικά, παραπολιτικά, έτσι, πώς να το πω, στέκια, πάλι ακούγεται το όνομα του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, του πρώην βουλευτή Ετωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος δέχτηκε μήνυση, μάλιστα, προ 2-3 ημερών, από την αναπληρώτρη εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Παπαδοπούλου, μετά τον πολύ σφοδρό καυγά που είχαν on air σε τηλεοπτική εκπομπή. Τώρα πάλι συζητιέται γιατί έκανε like σε ανάρτηση του Τσίπρα. Πιθανό λάθος αυτό, βέβαια, του κύριου Κωνσταντόπουλου. Μπορεί να θέλει να πατήσει κάτι άλλο και τελικά πάτησε το like, αλλά είναι και αυτό κάτι το οποίο συζητιέται, αν θέλετε, το πώς τα κατάφερε. Οι συζητήσεις εξακολουθούν να υπάρχουν, εφίσταται γενικότερα στα κόμματα, φίλες και φίλοι, τα οποία συντονίζονται, βρίσκονται, έτσι, συγκεντρώνονται, και με την Ελλάδα υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Εδώ στην Ετωλοακαρνανία έχουμε διαρκώς συσκέψεις, ας πούμε, και δημιουργία τοπικών οργανώσεων, με την πλέον πρόσφατη να γίνεται στο καινούριο. Νεότερες πληροφορίες υπάρχουν σχετικά και με το ψηφοδέλτιο της Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου, η οποία ευελπιστεί να έχει έδρα μετά τις εκλογές.

Σήμερα γιορτάζει ο Γερβάσιος, είναι Παγκόσμια ημέρα προτύπων, δηλαδή τυποποίησης. Το 1322, σαν σήμερα, ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ δε Μπρους νικά τον βασιλιά των Άγγλων, Εδουάρδο τον Δεύτερο, στη μάχη του Μπάιλαντ και ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της Σκωτίας. 1862, το απομεσήμερο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνονται στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά την τοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβερνήσεως Δημήτριος Βούλγαρης απευθύνεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος. Ανάμεσα στα άλλα, ακούγονται και τα εξής. Ας ορκιστόμεν επί της πλατείας ταύτης, της λαβούσης ήδη το ωραίον της ομονίας όνομα, και ας ήπη έκαστος εξημών. Ορκίζομαι πίστην στην πατρίδα και υπακοήν εις τας εθνικάς αποφάσεις. Αυτό έγινε το 1862. Ένα χρόνο μετά, ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεση του, αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα, ικανά για να συντηρούν μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία.

1944 ο Γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, γνωστός και ως Αλεπού της Ερήμου, για τις επιχειρήσεις που είχε διεξαγάγει στη Βόρειο Αφρική κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο. Είχαν αποκαλυφθεί οι επαφές του με τους συνωμότες που είχαν αποπειραθεί να δολοφονήσουν τον Χίτλερ και του είχε δοθεί μια επιλογή: ή να δικαστεί ή να αυτοκτονήσει. Το 1976 ο Γιώργος Καματερός οδηγείται σε δίκη για το θαυματουργό νερό του που δήθεν θεράπευε τον καρκίνο. 1994 οι ηγέτες του Ισραήλ, Γιτζάκ Ραμπίν και Σιμών Πέρες, και ο ηγέτης της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Γιάσερ Αραφάτ, αρχιτέκτονες της Συμφωνίας του Όσλο, μοιράζονται το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Το 1998 το Νόμπελ Οικονομίας απονέμεται στον Ινδό καθηγητή του Πανεπιστημίου Τρίνι και του Κέμπριτζ, Αμάρτια Σεν, για την συμβολή και το έργο του στις οικονομικές αναλύσεις για το κράτος πρόνοιας.

Τις προσωπικότητες που γεννήθηκαν σαν σήμερα ξεχωρίζει ο Ραλφ Λόρεν, ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1939. Το 1990 πεθαίνει ο Λέοναρντ Μπέρνστάιν, Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης. Το 1995 φεύγει από τη ζωή η Ελένη Βλάχου, Ελληνίδα δημοσιογράφος, εκδότρια της εφημερίδας Καθημερινή. 2004 πεθαίνει ο Βλάσης Μπονάτσος, Έλληνας ρόκερ, ηθοποιός και σόουμαν.

Να κάνουμε μια αναφορά βέβαια και στον δύο φορές Αργυρό Ολυμπιονίκη το 2004 και το 2008 στο άθλημα του Τάικ Βοντό Αλέξανδρο Νικολαίδη, που υπήρξε ένας από τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές. Ο θάνατός του σε νεαρή ηλικία από μια σπάνια μορφή καρκίνου προκάλεσε πανελλήνια συγκίνηση. Ο Αλέξανδρος Νικολαίδης, που το 2019 ήταν υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ, το Σεπτέμβριο του 2020 ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή εκπροσώπου του κόμματος, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2022, πριν από 4 χρόνια, από μια σπάνια μορφή καρκίνου σε ηλικία μόλις 42 ετών.

Όλα αυτά έγιναν σαν σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι. Να πω ότι αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Αγρίνιο είναι στους 15 βαθμούς. Ο Ιεράργυρος έχει πέσει αρκετά βέβαια σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ίσως να έχουμε περισσότερο κρύο, ειδικότερα ως προς τις. Ναι, περισσότερο κρύο θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, γιατί ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Βορειοδυτικός ο άνεμος, υγρασία στο 63%. Για σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, εδώ στη Δυτική Στερά Ελλάδα και ειδικότερα βέβαια στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, έχουμε ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Η άνεμη βορειοανατολική έως 4 από φόρη, θερμοκρασία έως 19 με 20, όχι παραπάνω. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου αύριο, ηλιοφάνεια με λίγες μόνο νεφώσεις αραιές. Η άνεμη βορειοδυτική αύριο, στη συνέχεια νότιο-δυτική από το μεσημέρι και μετά, έως 3 από φόρη, θερμοκρασία από 12 έως 22. Ενώ την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου θα έχουμε ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Η άνεμη την Παρασκευή βόρειο-βορειοανατολική αρχικά από το μεσημέρι και μετά, νότιο-δυτική έως 3 από φόρη, θερμοκρασία από 11 με 12 έως 19. Πέφτει ο υδράργυρος αρκετά δηλαδή τις πρώτες πρωινές ώρες. Ενώ το Σάββατο 17 Οκτωβρίου το σκηνικό του καιρού δεν αλλάζει. Θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες μόνο νεφώσεις, έτσι κάπως πιο αυξημένες το πρωί. Η άνεμη βόρειο-ανατολική το Σάββατο και νότιο-νοτιοδυτική από το μεσημέρι και μετά έως 3 από 4. Η θερμοκρασία από 10-11 έως 18. Πέφτει η θερμοκρασία που δουλεύεται κάτω από τους 20 αυτές τις μέρες. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου πάλι θα έχουμε καλό καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες μόνο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες από το μεσημέρι και μετά. Η άνεμη βόρειο-ανατολική κατά κύριο λόγο έως 3 από 4. Η θερμοκρασία από 10-11 πάλι έως 20. Ενώ τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, πάντα εδώ για την περιοχή μας, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη βορειοανατολική από το μεσημέρι και μετά νότιο-δυτική 2 με 3 από 4. Και η θερμοκρασία από 9 με 10 έως 21. Αρκετό κρύο δηλαδή θα έχουμε έτσι τις πρωινές ώρες, να το έχετε υπόψη σας. Αυτό βέβαια συμβαίνει στις επόμενες ημέρες. Γενικότερα όμως αυτό το κύμα κακοκαιρίας μας έχει αφήσει πλέον. Έτσι, ό,τι βροχή έριξε, ό,τι φαινόμενα είχαμε από αυτό το διήμερο κύμα κακοκαιρίας περιορίστηκαν χθες τα φαινόμενα αυτά και βέβαια δεν προκάλεσαν προβλήματα ευτυχώς.

Χθες στην περιοχή του Αγρινίου η υψηλότερη θερμοκρασία ήταν στους 19,2 βαθμούς, η χαμηλότερη στους 14,6. Έτσι, χθες, τη χθεσινή ημέρα που είχαμε έτσι κάπως πιο. Ήταν πιο βροχερή έτσι, για την δυτική Ελλάδα. Ειδικότερα βέβαια και για την περιοχή του Αγρινίου. Είπαμε ότι αυτή τη στιγμή ο υδράργυρος, φίλες και φίλοι, είναι λίγο πάνω από τους 15.

Πάντως, κακοκαιρία, αυτό το κύμα κακοκαιρίας είναι σε εξέλιξη σε άλλες περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχοπτώσεις, οι οποίες έχουν προκαλέσει και προβλήματα σε Εύβοια, Σκιάθος, Σκόπελο, Ρόδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγο μετά τις 7 το πρωί σήμερα εστάλει μήνυμα από το 112 για την Εύβοια και συγκεκριμένα την περιοχή πολιτικά, με σύσταση για προσοχή στις μετακινήσεις. Παράλληλα, η πυροσβεστική έχει δεχτεί 20 κλήσεις για την Εύβοια, πραγματοποιώντας 19 κοπές δέντρων. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, βοηθητική γέφυρα κατέρευσε στην περιοχή Κυπαρίσης, στην θέση Πεθαμένο στον Δήμο Μαντουδίου, μακριά από εδώ, Δήμος Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας. Εξαιτίας της κακοκαιρίας, βέβαια, η κατάρρευση αυτή. Στη Σκιάθο, ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά Χυμάρου. Δρόμοι και καταστήματα πλημμύρισαν. Υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης σχεδόν στο μισό νησί, αλλά και στη μισή Σκόπελο. Ενώ εστάλει και μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Σκιάθος, δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δοκιμάζεται. Στην Αττική, έντονη βροχόπτωση προκάλεσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αλλά και πλημμυρισμένους δρόμους. Να πούμε ότι στο Πέραμα είχαμε αρκετή βροχόπτωση, 85 χιλιοστά βροχής μέχρι το βράδυ. Χθες, σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, στην Αττική συνολικά υπήρχαν 38 κλήσεις στην πυροσβεστική και έγιναν 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δέντρων. Η κακοκαιρία συνεχίζεται και σήμερα, Τετάρτη, με την έμεινα διατρή κόκκινη προειδοποίηση πάλι για την Εύβοια και να προβλέπει ισχυρές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, καθώς και ανέμους που θα φτάσουν τοπικά τα 10 μπουφόρ στο Αιγαίο. Παράλληλα, σχολεία έχει αποφασιστεί ήδη να παραμείνουν κλειστά σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ ο κρατικός μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα. Στη Σκιάθο βλέπω πάντως αυτή τη στιγμή τα σοβαρότερα προβλήματα, φίλες και φίλοι, αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιφυλακή για την Εύβοια, επαναλαμβάνουμε, έτσι, και για κάποιες περιοχές της Μαγνησίας επίσης. Έτσι, το κύμα κακοκαιρίας αυτό εξακολουθεί να πλήττει, όπως είπαμε, την Ελλάδα, αλλά σε άλλα σημεία. Το κύμα αυτό, το οποίο ξεκίνησε χθες εδώ, από τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο, τα Ιόνια νησιά, δεν προκάλεσε όμως κάποια ιδιαίτερα προβλήματα, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας. Τα φαινόμενα ήταν πιο έντονα, δηλαδή, στα ανατολικά της χώρας.

Μεγάλες ποσότητες νερού την Τρίτη και σε περιοχές εκτός Αττικής, όπως προκύπτει από τα δεδομένα του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του ΜΕΤΕΟ, του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Έως τις 10 χθες το βράδυ, βροχόπτωση στη Σιμωνόπετρα και στη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Όρους είχε ξεπεράσει τα 100 χιλιοστά, ενώ στο πέραμα, όπως είπαμε, είχε φτάσει στα 85 χιλιοστά. Σημαντικά ύψη βροχής μεγαλύτερα από 60 χιλιοστά καταγράφηκαν επίσης στην Παλαιοκούνδουλα της Μάνδρας και στη Σαλαμίνα. Οι ποσότητες αυτές αποτυπώνουν την ένταση των φαινομένων μέσα σε μία ημέρα και εξηγούν και τις δυσκολίες, βέβαια, οι οποίες υπήρχαν χθες, φίλες και φίλοι. Έτσι, πιο ισχυρές βροχές μέχρι χθες το βράδυ σε Σιμωνόπετρα και Μεγίστη Λαύρα, στο Άγιο Όρος, έτσι. Στη συνέχεια, πέραμα, τέταρτη περιοχή με πολύ βροχή, το Βατοπέδι, πάλι στο Όρος Άθος, η Θήβα 68,6 χιλιοστά, και η Λίμνη Ηλίας 67,4 χιλιοστά βροχής, η Μάνδρα και η Σαλαμίνα, στη συνέχεια, αυτή είναι η οχτάδα με τον μεγαλύτερο ημερήσιο ιετό χθες, 13 του μηνός. Για σήμερα βλέπω έχουμε κόκκινη προειδοποίηση, όπως είπα, ειδικότερα για την Εύβοια. Για Ανατολική Στερεά και Αττική έχουμε πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα έως πρωινές ώρες. Σποράδες Μαγνησία, πορτοκαλί προειδοποίηση με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες ως το απόγευμα. Χαλκιδική, τα φαινόμενα μάλλον αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη. Βορειοανατολική Πελοπόννησος, Κυκλάδες, πρόσχερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες μόνο το πρωί όμως. Στα Δωδεκάνησα ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα. Και στην Κρήτη έντονα φαινόμενα, κυρίως σε Χανιά και Ρέθυμνο, έως αργά τη νύχτα σήμερα. Έτσι, για όλες περιοχές. Εκτός της Εύβοιας δηλαδή, ισχύει η πορτοκαλί προειδοποίηση, όπως λέμε. Σε κάποιες περιοχές της Εύβοιας έχουν παραμείνει κλειστά σήμερα τα σχολεία, όπως και σε Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, με αποφάσεις εκεί των περιφερειών.

Φίλες και φίλοι, στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε μπερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79. Τηλέφωνο 2641-032-558. Στο πρατρίο καυσίμων Νέκο Λεωνίδας Χαλιμόρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμόρδας, εκεί όπου το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμόρδας στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, δίπλα από το Δημοτικό Πάρκο στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-302-735. Να πω ακόμη πως ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427. Η χορηγή μας.

Δεν πέρασε ούτε μια εβδομάδα, φίλες και φίλοι, από την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα και λίγες περισσότερες ημέρες από τα πρώτα δημοσιεύματα και οι πρέσβεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ εκδιώχθηκε από την πρεσβεία της Αθήνας. Και μάλιστα ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ είχε εκφραστεί δημόσια με το γνωστό άμεσο τρόπο του κατά της παραμονής της Γκιλφόιλ στην κατοικία της, εδώ δηλαδή, στην πρεσβητική κατοικία. Μετά την ανακοίνωση της αποπομπής, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε ένα βήμα πιο πέρα, μάλιστα. Δηλώνοντας ότι Γκιλφόιλ δεν ήταν και ποτέ μέλος της οικογένειας του, απλώς λέει έβγαινε πριν από πολύ καιρό με τον γιο του, τον Ντόναλντ Τζούνιορ. Έτσι, λέγοντα ότι ήταν αραβωνιασμένη, αλλά ακόμα και αυτό ο Τραμπ το διέψευσε. Λέει, εντάξει, δεν είχαμε και τίποτα. Λέει, κάποια στιγμή παλιότερα έβγαινε με το γιο μου. Το CNN σε ρεπορτάζ του για τα παρασκήνια της αποπομπής τονίζει ότι είναι παρέτηση και η πτώση μιας εξέχουσας φιγούρας του κινήματος Μάγκα. Το κίνημα MAGA, Make America Great Again, το κίνημα του Τραμπ, έτσι, κάνετε την Αμερική πάλι μεγάλη, με στενούς δεσμούς με τον πρόεδρο. Ουσιαστικά απολύθηκε σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, ανέφερε μια πηγή. Πολύ προσβλητικό αυτό για την Γκιλφόιλ, η αλήθεια είναι, από μάκρυς της οποίας έρχεται μετά από δημοσιεύματα για χρήματα που φέρεται να ζήτησε σε αντάλλαγμα για την παροχή πρόσβασης στο προεδρικό περιβάλλον και άλλες διευκολύνσεις. Οι δικηγόροι της Γκιλφόιλ έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες σχετικά με τα χρήματα, ενώ δήλωσαν ότι οι αναφορές για τα ταξίδια της σε θαλαμίδια, σε ιδιωτικά jets κλπ. Ήταν παραπλανητικές. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα, ο Ρούμπιο εξήρε την Γκιλφόιλ και απέκρουσε ερωτήσεις σχετικά με τις αναφορές για αυτήν την ανάρμοστη, ας πούμε, συμπεριφορά. Περιφέρεστε νομίζοντας ότι επειδή κάποια πηγή σας είπε κάτι και το δημοσιεύσατε, αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Δεν είναι το Ευαγγέλιο. Δεν είναι το Ευαγγέλιο για μένα. Δεν λειτουργούμε έτσι, δήλωσε ο Ρούμπιο, πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για να αναχωρήσει από τη χώρα με την Γκιλφόιλ να τον παρακολουθεί. Βέβαια τα πράγματα άλλαξαν λίγες μέρες μετά. Ενώ τα δημοσιεύματα έρχονταν το ένα μετά το άλλο. Κυρίως βέβαια όλη αυτή η φασαρία ξεκίνησε από την Wall Street Journal, πρέπει να πούμε. Συνεχίστηκε από το Associated Press και άλλα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Οι αξιωματούχοι της Αμερικανικής κυβέρνησης άρχισαν να εκφράζουν την ενόχλησή τους και η ίδια το Σαββατοκύριακο φαινόταν απρόθυμη πάντως να παραιτηθεί, γράφει το CNN. Και μάλιστα δεν πίστευε ότι πρόκειται να απολυθεί. Αντί γι' αυτό προσπαθούσε να συγκεντρώσει υποστήριξη από αξιωματούχους της κυβέρνησης, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα. Την ίδια ώρα είχε αρχίσει να επικοινωνεί και με συμμάχους εντός και γύρω από την κυβέρνηση, ζητώντας την βοήθειά τους ούτως ώστε να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Η γραμμή της Γκιλφόιλ ήταν, με βάση όλα αυτά τα δημοσιεύματα, κυρίως του CNN, ότι οι δημοσιογραφικές αναφορές ήταν ανακριβείς και ότι τρίτα πρόσωπα στην υπόθεση της έλεγαν ψέματα. Ωστόσο, λέει το CNN, οι προσπάθειές της δεν κατάφεραν να κατευνάσουν τις εντάσεις που προκάλεσαν οι αναφορές. Ειδικά ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ήταν πρόθυμος να τη δει να φεύγει, ανέφεραν οι γνωρίζοντες την υπόθεση. Χθες Δευτέρα ο Τραμπ έκανε την πρώτη αναφορά, είπε: «Δεν μου άρεσε αυτό που διάβασα» και πρόσθεσε ότι δεν είχε μιλήσει προσωπικά με την Γκιλφόιλ. Ο πρόεδρος δήλωσε ακόμη χθες ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να απολύσει την Γκιλφόιλ. «Το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», είπε στους δημοσιογράφους, καθώς έφευγε από το Λευκό Οίκο.

Τώρα Γκυλφόλη μετά την αποπομπή live, όπως είπαμε, διαστόματος της νέας εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, μάλιστα, προσπάθησε να δείξει ότι παραμένει πιστή. Έγινε επίσημη ανακοίνωση δηλαδή από την νέα εκπρόσωπο. Χθες είχαμε και την νέα εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου. Έκανε και αυτή κάποια σαρδάμ. Βέβαια, εντάξει, πρώτη φορά ήταν. Αναφέρθηκε όμως και στην αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβυρος εδώ στο Αγρίνιο, στην Ελλάδα. Η Γκυλφόλη προσπάθησε να δείξει ότι παραμένει πιστή πάντως στον Τραμπ και το όραμά του να γίνει ξανά μεγάλη Αμερική, αλλά σε μια μακροσκελή ανάρτηση που έκανε στο X, χωρίς να χρησιμοποιήσει τη λέξη παρέτηση, είπε ότι η θητεία της πλησιάζει στο τέλος της. Αμφισβήτησε και τις κατηγορίες εναντίον της. Σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά, λέει, το όνομά μου, τη φήμη μου, την ακεραιότητά μου. Θα το κάνει αυτό. Τώρα, φίλες και φίλοι, τα σενάρια είναι πολλά για το τι θα γίνει με την Γκυλφόλη, που θα επιστρέψει βέβαια στην Αμερική. Ο Γενικός Επιθεωρητής του Υπουργείου Εξωτερικών έχει αρχίσει να εξετάζει αυτές τις καταγγελίες και τα δημοσιεύματα. Το έργο του βέβαια είναι μεγάλο, μπορεί να ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο ή και παραπάνω. Δυσκολότερη θα είναι πάντως η κατάσταση για την πρώην πρέσβη, αν ανοίξει έρευνα και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Αυτά έχουν οι business προφανώς. Έπαιρνε το κάτι τη τη από ό,τι φαίνεται την Γκυλφόλη. Τη άρεσε βέβαια έτσι και η πολυτελέστατη ζωή. Βαγγέλη, σιγά, το καταλάβαμε αυτό αμέσως. Τη άρεσε και ο Αργυρός βέβαια έτσι και η Αθηναϊκή νύχτα. Γι' αυτό επίσης ήταν ολοφάνερο. Τώρα άρχισαν να υπάρχουν και κάποια έτσι δημοσιεύματα σχετικά με επαφές της με Έλληνες επιχειρηματίες. Δεν ξέρω τώρα τι και πώς. Αυτά δεν ξέρω αν πρόκειται να βγουν ποτέ ή πρόκειται να αποτελέσουν συνέχεια της έρευνας που γίνεται από αμερικάνικα άμεσα ενημέρωσης. Σε βάρος της πάντως, σε κάθε περίπτωση, όλη αυτή η φασαρία που προκλήθηκε οδήγησε τον Τραμπ στην αποπομπή της κυρίας Κίμπερλι. Οπότε τώρα αναλαμβάνει ο νούμερο 2 τώρα εδώ πέρα, έτσι, στην Αμερικανική Πρεσβεία. Και οπότε θα δούμε κανονικό πρέσβη να τοποθετείται. Αυτό μάλλον θα καθυστερήσει πάρα πολύ. Διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
2: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
3: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
4: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
5: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
6: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
1: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα. Και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
7: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
8: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
9: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
8: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
9: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
8: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
9: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη.
10: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή. Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
12: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε αυτά για την Κίμπερλι. Έτσι, το φάγανε το κορτσάκι μας που λέει εδώ και ο Βαγγέλης ο Κοκώσης, ο ηχολήπτης μας. Χάνει και ο Αργυρός μια καλή πελάτησα. Χάνει και ο Ολυμπιακός μια καλή φίλαθλο. Έτσι, γιατί της άρεσε πολύ η ερυθρόλευκη ομάδα της κυρίας Κίμπερλι.

Πάντως η αλήθεια είναι ότι ήταν σαν διά τον αστέρας. Δηλαδή, άμα δει κάποιος το βιογραφικό της, θα δει ότι είχε μια ραγδαία άνοδο και μια ξαφνική πτώση, βέβαια. Έτσι, όταν ξαφνικά, πώς το λένε οι Ευαγγέλοι, πετάς πολύ ψηλά, ξαφνικά πέφτεις με γδούπο μετά.

Θα δούμε σε λίγο γιατί είναι με τις δημοσκοπήσεις, νέες δημοσκοπήσεις χθες, οι οποίες δείχνουν μάλιστα ορισμένες από αυτές ότι μειώνεται πάρα πολύ η διαφορά μεταξύ Ελλάς και Πασόκ, έτσι. Και έχουμε όμως νέες αποκαλύψεις, φίλες και φίλοι, σε μια άλλη υπόθεση απίστευτη, έτσι. Αυτή με την Ατροπίνη στο Περιστέρι, με πρωταγωνιστές τον στρατιωτικό γιατρό και την ενδιαστά σύζυγό του, η οποία φαίνεται ότι τον δηλητηρίαζε, έτσι. Την ίδια ώρα γύρονται ερωτήματα σχετικά με το πώς η γυναίκα έχει καταφέρει να προμηθευτεί την ουσία αυτή την Ατροπίνη σε τόσο μάλιστα μεγάλες ποσότητες και από ποιον βέβαια. Όπως προκύπτει, οι κινήσεις της 41χρονης που φέρεται να δηλητηρίαζε τρόφιμα του ενδιαστά σύζυγου της με Ατροπίνη ήταν προμελετημένες. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, η πρώην σύζυγος του γιατρού και η μητέρα του μόλις 3,5 ετών παιδιού τους είχε προσχεδιάσει την εισβολή στο σπίτι του και ήθελε να είναι σίγουρη, είχε αντικλείδια. Και ήταν σίγουρη και ήθελε να είναι σίγουρη ότι δεν θα την εντοπίσει κανείς. Βέβαια δεν ήξερε ότι υπήρχαν κρυφές κάμερες τις οποίες είχε τοποθετήσει ο άντρας, γιατί καταλάβαινε ότι κάτι δεν πάει καλά. Πριν πάει στο σπίτι του στο Περιστέρι, τον είχε καλέσει στο κινητό του για να βεβαιωθεί ότι δεν θα είναι εκεί. Υπάρχει ένας διάλογος μάλιστα. Οι αστυνομικοί δεν θεωρούν τυχαίο ότι είχε μαζί και το παιδί της, το οποίο ήταν στο αμάξι λίγο παρακάτω από εκεί που μπήκε, στο Περιστέρι και στο σπίτι του, με τους γονείς της, έτσι. Το παιδί ήταν με τους γονείς της μέσα στο αυτοκίνητο. Η πρώτη της κουβέντα στους αστυνομικούς ήταν: δεν μπήκα στο σπίτι. Και όταν ρωτήθηκε επίμονα και ενημερώθηκε ότι υπάρχει υλικό που τη δείχνει, τότε είπε: πήγα να τον βρω για να πάμε το μωρό στο γιατρό. Έχει γίνει παρεξήγηση. Οι αστυνομικές αρχές έχουν στη διάθεσή τους ένα μπουκαλάκι με υγρό, το οποίο χρησιμοποιείται ως σταγόνες για τα μάτια, το οποίο περιέχει ατροπίνη 1%. Το έχουν στείλει ήδη στο χημείο του κράτους για ανάλυση, ενώ έχουν γίνει και τοξικολογικές εξετάσεις στον γιατρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ορθοπαιδικός στο παρελθόν λέει έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική, ενώ υποστηρίζει πως είχε παρεστήσεις και τώρα πιστεύει ότι αυτό συνέβη λόγω της ατροπίνης. Να πούμε ότι η απίστευτη υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν εκείνος παρουσίασε επανειλημμένα ύποπτα συμπτώματα μετά από το φαγητό. Όπως υποστηρίζει η 40χρονη νοσηλεύτρια, επιχειρούσε να τον δηλητηριάσει εδώ και περίπου έναν χρόνο. Τον Αύγουστο, λέει, με το παιδί πήγαμε για φαγητό σε ψυσταριά, παρουσίασε πάλι περίεργα συμπτώματα. Μερικές ημέρες αργότερα πήγα πάλι στην ταβέρνα, ζήτησα να δω βιντεοληπτικό υλικό. Φαινόταν να ρίχνει κάτι στο νερό μου την ώρα που ήμουν στην τουαλέτα, λέει. Με σκοπό να συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία, ο γιατρός έβαλε κάμερες ασφαλείας στο σπίτι του. Κάποια στιγμή η κάμερα κατέγραψε τη 41χρονη να εισέρχεται στην κουζίνα φορώντας γάντια, σκούφο, χειρουργική μάσκα και με μια σύριγγα να προσθέτει ατροπίνη κάποια ουσία, τέλος πάντων, μάλλον ατροπίνη σε μέλι, βρώμη και μπαχαρικά. Όταν είδε τις κινήσεις της ενδιαστάσης συζύγου του σε ζωντανή μετάδοση, ο γιατρός έτρεξε στο σπίτι του, πιστεύοντας αρχικά ότι υπήρχε διάρρηξη. Τότε η κατηγορούμενη φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει προς το αυτοκίνητο που την περίμενε σε κοντινή απόσταση, όπου ήταν και οι γονείς της και το παιδάκι της μέσα. Τελικά, με την παρέμβαση των αστυνομικών, η γυναίκα συνελήφθη, όπως και οι γονείς της. Αφέθηκαν ελεύθερες στη συνέχεια, με περιοριστικό όρο να μην πλησιάζουν τον γιατρό σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.

έχει και ένα βιογραφικό πλούσιο, η αλήθεια είναι. Η 49χρονη δήλωνε επιδημιολόγος, φέρεται να συμμετείχε σε επιστημονικά συνέδρια, σε ομιλίες. Εργαζόταν ως σχολική νοσηλεύτρια πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια ασχολούνταν στο ΝΕΟΔΗ. Μάλιστα, ήταν στην ομάδα, λέει, που έγραφε επιστημονικά κείμενα και στο Κελπνό. Μάλιστα. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Γιαννακός, έκανε λόγο για κινηματογραφική εγκληματική ενέργεια. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ατροπίνη είναι μια άγευστη και άχρωμη ουσία που μπορεί εύκολα να εισέλθει στον οργανισμό όταν εγκληματικά χέρια την τοποθετήσουν σε τρόφιμα ή υγρά χωρίς αυτό να γίνει αντιληπτό. Η ατροπίνη, λέει, είναι πολύτιμη φαρμακευτική ουσία, όμως σε μεγάλη ποσότητα είναι ένα άκρος επικίνδυνο δηλητήριο. Όπως σημειώνει ο κύριος Γιαννάκος, θα πρέπει να απαντήσει η πρώην σύζυγος, μάλιστα προξενή εντύπωση που αφέθηκε ελεύθερη, πώς, προφανώς λόγω του παιδιού ενδεχομένως να γίνει αυτό, πώς προμηθεύτηκε την ατροπίνη σε τόσο μεγάλες δόσεις, όταν είναι αυστηρά συνταγογραφούμενη ουσία και χορηγείται με ιατρική αυστηρά εντολή. Και μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα, δηλαδή, εξασφάλιζε ατροπίνη για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Δηλαδή, ποιος τη συνταγογραφούσε ή τη χορηγούσε την ατροπίνη χωρίς συνταγή. Ο γιατρός τώρα, ο στρατιωτικός, φέρεται να νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο αεροπορίας το 451 το 2025 στην ψυχιατρική κλινική και την παθολογική κλινική και μάλιστα χρειάστηκε να διασωληνωθεί ο άνθρωπος. Τα συμπτώματα που είχε παρέπεμπαν σε δηλητηρίαση από ατροπίνη, λέει, έγιναν τοξικολογικές εξετάσεις. Μπορεί να έγιναν και να μην έδειξαν, λέει. Γιατί η ατροπίνη είναι ανιχνεύσιμη μόνο για λίγες ώρες, δεν ανιχνεύεται μετά. Η συμπτωματολογία όμως είναι χαρακτηριστική της δηλητηρίασης από ατροπίνη, δηλαδή είχε διαταραχές στον καρδιακό ρυθμό, μυδριατικές κόρες οφθαλμών, σπασμούς, ψευδεστήσεις, παραλήρημα. Μήπως λοιπόν, λέει, οι γιατροί του νοσοκομείου προειδοποίησαν τον γιατρό και ο ίδιος δεν ήθελε να τον πιστέψει, λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και καταλήγει ως εξής. Θα μου πείτε τώρα, λέει, ποιος νοήμων άνθρωπος που δεν είναι διαταραγμένος μπορεί να πιστέψει ότι του φυτεύουν δηλητήριο στα τρόφιμα και το νερό, τα οποία μπορεί να καταναλώσουν και άλλοι άνθρωποι. Μεταξύ αυτών και το ίδιο το παιδί της 40χρονης γυναίκας. Και όμως, λέει, τα έχουμε δει όλα, είπε ο Γιαννάκος, και μάλλον κάπως έτσι, τα έχουμε δει όλα. Πιθανώς, δηλαδή, αυτή η περιπέτεια υγείας που είχε το 2025 να σχετίζεται με πάλι. Δηλαδή, η δηλητηρίαση του γιατρού να συνέβαινε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, να ξεκίνησε από πέρσι, φίλες και φίλοι, όταν παραλίγο από ό,τι βλέπω να πεθάνει, μάλιστα έτσι. Χρειάστηκε να διασωληνωθεί εξαιτίας της κατάστασής του. Και επειδή δεν καταλάβει να έχει παραλυρήματα και τέτοια, τον πήγαν και σε ψυχιατρική κλινική τον άνθρωπο. Προκύπτει. Και βέβαια, συνήρθε στη συνέχεια, όμως οι δηλητηριάσεις συνεχίστηκαν από ό,τι φαίνεται με βάση τα νέα αποδεικτικά υλικά. Τα οποία υπάρχουν. Απίστευτη πραγματικά η ιστορία αυτή. Αναμένουμε να δούμε βέβαια τι θα γίνει. Επαναλαμβάνω, τη γυναίκα έχει αφαιθεί ελεύθερη. Της είχε απαγορευτεί να προσεγγίζει σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων τον ενδιαστάσει σύζυγό της. Αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρχουν και άλλες αποκαλύψεις. Προκαλεί εντύπωση πάντως ότι έχει αφαιθεί ελεύθερη. Αυτό είναι αλήθεια. Πώς αποφασίστηκε αυτό από την εισαγγελία, γιατί αν όντως συμβαίνουν όλα αυτά, μιλάμε για πολύ επικίνδυνο άτομο.

Με μεγαλύτερο επίδομα και αυξημένη προκαταβολή μπαίνουν στο φετινό χειμώνα περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά μετά την οριζόντια αύξηση κατά 30% της ενίσχυσης για τη θέρμανση. Τα ποσά ξεκινούν πλέον από τα 130 ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως τα 1560 στις πιο ψυχρές περιοχές της χώρας, ενώ περισσότερο ζεστό χρήμα, όπως διαβάζω εδώ, αναμένεται να φτάσει στους δικαιούχους μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου. Την ίδια ώρα σήμερα Τετάρτη, σήμερα είναι 14, δεν είναι 15, αναμένεται να ανακοινωθεί και το ύψος της κρατικής επιδότησης στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, συμπληρώνοντας το πακέτο των παρεμβάσεων εν ώψη της σημερινής περίοδου. Με βάση ανακοινώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη, το ελάχιστο επίδομα αυξάνεται από τα 100 στα 130 ευρώ, ενώ το βασικό ανώτατο όριο ανεβαίνει από τα 800 στα 1040. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η ενίσχυση για τα νοικοκυριά που κατοικούν σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες, και εκεί βέβαια υπάρχουν αυξημένες ανάγκες θερμότητας θέρμανσης. Στις περιπτώσεις αυτές, το ανώτατο ποσό από τα 1000 ευρώ πάει στα 1300, ενώ στους πιο ψυχρούς οικισμούς της χώρας το ταβάνι του επιδόματος ανεβαίνει από τα 1200 στα 1560 ευρώ. Το τελικό ποσό που θα λάβει κάθε νοικοκυριό δεν εξαρτάται μόνο από την οικογενειακή κατάσταση και το καύσιμο που χρησιμοποιεί, αλλά και από τον κλιματικό συντελεστή της περιοχής όπου βρίσκεται η κύρια κατοικία. Σε περιοχές όπου ο συντελεστής είναι ίσως η μεγαλύτερος της μονάδας, όπως είναι η Ελάτη, το Πάπιγκο, η Κοζάνη, το βασικό ποσό προσαυξάνεται κατά 25%. Σε ακόμη πιο ψυχρές περιοχές, όπως είναι το Μέτσοβο, το Βελούχι, το Νυμφαίο, το Νευροκόπη, το Περτούλι, εκεί ο συντελεστής είναι ίσως η μεγαλύτερος του 1,2. Προβλέπεται δηλαδή εκεί μια πρόσθετη προσάυξηση της τάξης του 25%. Τώρα, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια για τα εισοδηματικά κριτήρια, την οικογενειακή κατάσταση κλπ., μια οικογένεια με ένα παιδί στο κέντρο της Αθήνας θα πάρει 202 ευρώ, ενώ έχει πάρει πέρυσι 155. Μια οικογένεια με ένα παιδί στη Θεσσαλονίκη θα πάρει 333 ευρώ από 256. Μια οικογένεια με δύο παιδιά στην Κοζάνη θα πάρει 387 ευρώ από 298.

24.000 ευρώ για έγκαμο, με προσάυξη 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, με προσάυξη 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του υπόχρεου ή της συζύγου ή του μέρους συμφώνου συμβίωσης και των εξαρτώμενων τέκνων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ. Σε ό,τι είχε να κάνει με το περιουσιακό σκέλος, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους, χείρους ή ενδιαστάσεις και τις 260.000 ευρώ για έγκαμους, μέρη συμφώνου συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες. Το όριο προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Αυτά είναι τα κριτήρια.

Φίλες και φίλοι, η νέα ελαιοκομική περίοδος ξεκίνησε και η Αλθέα Olive Products με υπεύθυνο τον Κώστα Παπευθυμίου είναι και φέτος δίπλα στους παραγωγούς της περιοχής μας. Από τα μέσα Σεπτεμβρίου λοιπόν ξεκίνησε η παραλαβή πράσινης ελιάς αγρινίου νέας εισοδίας με συνέπεια αξιοπιστία και σεβασμό στην προσπάθεια του παραγωγού. Η Αλθέα τώρα επενδύει σε σταθερές συνεργασίες με βασικά στοιχεία την ποιότητα και την εμπιστοσύνη, έτοιμη και φέτος λοιπόν και υποδέχεται την φετινή συγκομιδή. Για περισσότερες πληροφορίες και για τον προγραμματισμό των παραδόσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με το 26410-92536 Αλθέα Olive Products, Κώστας Παπαευθυμίου, με συνέπεια και σεβασμό στον παραγωγό και στην ελιά του τόπου μας.

πάω και σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την ενίσχυση της μετακόμισης και παραμονής στην περιφέρεια. Υπάρχουν νέες περιοχές οι οποίες μπαίνουν στο πρόγραμμα εδώ. Και όποιος πηγαίνει και το κάνει αυτό, παίρνει ένα μπόνους 10.000 ευρώ. Έτσι, να το πούμε γι' αυτό. Μπόνους έως 10.000 ευρώ, λοιπόν, δίνει το κράτος σε νοικοκυριά τα οποία αποφασίζουν να αλλάξουν τόπο ζωής και να εγκατασταθούν μόνιμα σε περιοχές της χώρας οι οποίες αντιμετωπίζουν έντονες δημογραφικές πιέσεις. Το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης ανήκει στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εφαρμόζεται ήδη στους Δήμους, λέει, Σουφλίου, Δημοτήχου και Ορεστιάδα στον Εύρο. Διευρύνεται και καλύπτει ακόμη 10 περιφερειακές ενότητες. Στη νέα περίμετρο του προγράμματος εντάσσονται η Δράμα, η Φλόρινα, το Κιλκής, η Σέρες, η Πέλα, η Καστοριά, η Κοζάνη, τα Γρεβενά, τα Γιάννενα και η Θεσπρωτεία. Τώρα, κανονικά, κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να μπει και ο Δήμος Θέρμου μέσα στο πρόγραμμα αυτό. Όχι όλοι το Λακαρνανή, ο Δήμος Θέρμου όμως έπρεπε να μπει. Γιατί, λέει, δημογραφικές πιέσεις. Νομίζω ο Δήμος Θέρμου είναι ο δεύτερος Δήμος σε όλη την Ελλάδα σε πτώση πληθυσμού με βάση την απογραφή του 21 σε σχέση με την απογραφή του 11. Πρέπει να είναι από τους πρώτους στην Ελλάδα σε μείωση πληθυσμού. Και βέβαια αντίστοιχα τα στοιχεία είναι και για την Ευρυτανία, όπου και στην Ευρυτανία δεν βλέπω να υπάρχει κάποια πρόβλεψη. Δεν ξέρω γιατί. Η συνολική ενίσχυση τώρα ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό και καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 5.000. Η πρώτη δόση χορηγείται με την οριστική έγκριση της αίτησης και η δεύτερη αφού συμπληρωθεί ένας χρόνος αποδεδειγμένης μόνιμης παραμονής στην περιοχή εγκατάστασης. Νέα δυνατότητα αποτελεί η προκαταβολή των πρώτων 5.000 ευρώ προκειμένου να καλύπτονται άμεσα έξοδα που συνδέονται με τη μετακόμιση και τη νέα εγκατάσταση. Ωραία, εντάξει, μετακομίζεις και μετά. Πρέπει να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα. Μετακομίζει δηλαδή, ας πούμε, στο νομό Φλόρινα, στα Γιάννα, στην Καστοριά, στην Πέλα. Ωραία, και τι θα κάνεις εκεί πέρα. Με τα 10.000 δεν φτάνουν ούτε για το ζήτο. Έτσι δεν είναι. Εντάξει, είναι μια αρχή για να καλύψεις κάποια πρώτα έξοδα, να δώσεις, ας πούμε, ένα κίνητρο για μια νέα αρχή σε περιοχές όπου η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει πληθυσμιακά. Παράλληλα, λέει υπουργός, η κυρία Μιχαηλίδου, η αρμόδια, η προκαταβολή της πρώτης δόσης αποσκοπεί στην πρακτική στήριξη όσων αποφασίζουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους. Όμως, άμα δεν υπάρχει ένα γενικότερο πλέγμα, όπως είπαμε, φίλες και φίλοι στρατηγικών, το 10.000 δεν φτάνει με τίποτα. Έτσι, χρειάζεται να υπάρχουν και άλλες διαδικασίες και άλλες δράσεις που να σχετίζονται και με τη στήριξη αυτών των οικογενειών, ξέρω εγώ, με κάποια ενίσχυση μέσω έβρεσης εργασίας, έτσι, οτιδήποτε άλλο. Η νέα κατοικία τώρα που θα βρεθεί μπορεί να είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη, να έχει παραχωρηθεί από συγγενή έως και δεύτερου βαθμού. Δικαίωμα συμμετοχής προβλέπεται για Έλληνες πολίτες οι οποίοι πριν από τη μετεγκατάστασή τους κατοικούσαν σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχουν και άλλοι δυνητικοί δικαιούχοι, αυτά σχετικά με το πρόγραμμα αυτό, το οποίο προς το παρόν, και είναι λάθος αυτό,

Δεν προβλέπει περιοχές εδώ της Ευρυτανίας και της Ετωλοακαρνανίας. Από ό,τι τουλάχιστον διαβάζω τις σχετικές λίστες, έχουν ενταχθεί αρκετές περιφερειακές ενότητες, νομοί δηλαδή. Αλλά κανονικά έπρεπε να ενταχθούν και κάποιοι δήμοι οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Για παράδειγμα, όπως είπα, ανέφερα τον Δήμο Θέρμου.

Για πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, εντάχει φίλες και φίλοι. Άλλη μια δημοσκόπηση χθες της Opinion Poll για το Action 24. Η πρώτη από τις αρκετές που θα δημοσιοποιηθούν και δημοσιοποιούνται και θα δημοσιοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. Σειρά παίρνει η Mark για τον Αντένα. Αποτυπώνει αυτή η δημοσκόπηση τις βασικές συνισταμένες, δηλαδή του πολιτικού συστήματος, που δεν απέχουν ιδιαίτερα για τις εκτιμήσεις που και το Μέγαρο Μαξίμου έχει στη διάθεσή του. Τα κεντρικά συμπεράσματα της Opinion Poll σε κάθε περίπτωση συγκλίνουν με κάποιες βασικές διαπιστώσεις που κάνουν σε όλα τα κομματικά επιτελεία, αναλύοντας δηλαδή το περιβάλλον μετά την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης.

κυβέρνηση έτσι σχετικά με τα μέτρα, ας πούμε, που σκοράρει, που θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, φαίνεται ότι πάει καλά σε κάποια επιμέρους μέτρα, αν και η γενική εικόνα είναι ότι αδυνατεί να αντιμετωπίσει ευρύτερα το πρόβλημα της ακρίβειας. Έτσι, η διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε 120 για παλιότερες οφειλές προς το δημόσιο συγκεντρώνει καλή θετική αξιολόγηση στο 60%. Ακολουθούν η πρόβλεψη αυστηρότερων όρων για τους servicers, με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών από κατασχέσεις ή πληστηριασμούς. Η συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης επίσης πάει καλά ως μέτρο, έτσι, με βάση τις μετρήσεις αυτές. Αντίθετα, η επιδότηση στο δίκτυο για το πετρέλαιο κίνηση συγκεντρώνει θετικές ή μάλλον θετικές αξιολογήσεις από το 43,8%. Το 51% λέει ότι είναι αρνητικό ή μάλλον αρνητικό για το μέτρο το συγκεκριμένο. Η Νέα Δημοκρατία τώρα διατηρεί ένα αμετάβλητο ισχυρό προβάδισμα έναντι της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, σε αρκετές δημοσκοπήσεις την βλέπουν να γράφει το 3 μπροστά στο ποσοστό της, δηλαδή στην εκτίμηση ψήφου. Στην έρευνα της Opinion Poll κινείται στο 30,3, έστω με ελαφρά κάμψη σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρείας. Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 27,4, ενώ το 26,5 απαντά κανένας. Ο Αλέξης Τσίπρας πολύ πιο χαμηλά στο 13,1, ο Νίκος Ανδρουλάκης στο 7,1.

Εντάξει, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία μακράν το μεγάλο κόμμα, το πρώτο κόμμα σε όλες τις έρευνες και απέχει μακράν του δεύτερου, έτσι, σε επίπεδα double score όπως έχουμε πει. Η δημοσκόπηση τώρα της Opinion είναι άλλη μια έρευνα που αναδεικνύει και τη μάχη της δεύτερης θέσης. Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι μάλλον στατική, ενώ το Πασόκ προοδευτικά ενισχύει τη θέση του, αξιοποιώντας έναν καλύτερο προγραμματικό λόγο που έχει και την αποφυγή σημαντικών λαθών από τα στελέχη του. Η διαφορά βέβαια είναι στις 3,6 μονάδες, αλλά ήταν και μια άλλη δημοσκόπηση προχθές, όπου ήταν μία μονάδα μόλις η διαφορά μεταξύ Ελλάς και Πασόκ. Τώρα η Opinion Poll είναι και η πρώτη η οποία κάνει πρεμιέρα το κόμμα Κασιδιάρη, τη Συμμαχία Ελλήνων, που ιδρύθηκε από ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονται από τους Σπαρτιάτες. Τρεις βουλευτές ίδρυσαν το κόμμα αυτό, να θυμίσουμε. Ένας από αυτούς είναι και ο Βαλτογιάννης, ο ανεξάρτητος βουλευτής εδώ της Εντολοακαρνανίας. Το κόμμα καταγράφεται για πρώτη φορά σε ένα ποσοστό 3,5% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ έχει 2,9% στην πρόθεση, που συναπαρτίζεται από τις απαντήσεις Συμμαχία Ελλήνων, κόμμα Κασιδιάρη, που αυθορμήτως έδωσαν οι ερωτηθέντες. Έτσι, είναι εμφανές πως το κόμμα αυτό θα ανακατέψει την τράπουλα δεξιά, ακραδεξιά, και αυτό προφανώς θα επηρεάσει τα άλλα κόμματα του χώρου. Σίγουρα εξαφανίζει τους Σπαρτιάτες και μπορεί να φέρει και ψηφοφόρους από την αποχή και πάλι στην κάλπη από συγκεκριμένο βέβαια πεδίο, έτσι. Μιλάμε για ακραίους ακροδεξίους ψηφοφόρους, τσαντισμένους ψηφοφόρους, απογοητευμένους ψηφοφόρους ή οτιδήποτε άλλο. Κρίσιμο βεβαίως είναι το αν το κόμμα αυτό θα περάσει βέβαια από τον Άριο Πάγο, έτσι, την ώρα της κατάδυσης υποψηφιότητων. Μέχρι τότε όμως φαίνεται ότι ο άλλοτε κατάδικος των φυλακών Δομοκού δίνει και πάλι καύσιμο, όπως λέγονταν και παλιότερα με τους Σπαρτιάτες, έτσι, σε έναν ακόμα μέχρι πρότινος ανύπαρκτο κομματικό σχηματισμό και μάλιστα με το καλημέρα, έτσι. Αυτά σχετικά με τη μεγάλη δημοσκόπηση του Άξιον 24 και της Opinion παρουσιάστηκε χθες, όπως είπαμε, με το κόμμα Κασιδιάρη να μετριέται, όπως είπαμε επίσης, για πρώτη φορά. Πολύ χαμηλά και η Ελπίδα στο 3,8%, στο 4,3% η Πλεύση, στο 5,8% η Ελληνική Λύση, στο 6,1% το Κουκουέ, 10,4% το Πασόκ, 13,3% η Ελλάς, 26,5% η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η πρόθεση ψήφου. Τα ποσοστά που σας είπα πριν ήταν βέβαια στην εκτίμηση. Η Τράπεζα Επίρου, φίλες και φίλοι, έρχεται πολύ σύντομα εδώ στο Αγρίνιο. Αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε εσείς τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα, με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Επίρου στο Αγρίνιο, δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα. Να πω τέλος για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Στο Αγρίνιο η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε εσείς από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
9: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
12: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στον Antenna Star, έτσι, στους 103,5, να μην ξεχνιόμαστε. Μας ακούτε σε αυτή τη συχνότητα ραδιοφωνικά. Στο antennapavlastar.gr, διαδικτυακά, μπαίνετε στο site του σταθμού. Βλέπετε το κόκκινο μπανεράκι που λέει, τι λέει, ακούστε ζωντανά, το πατάτε και μας ακούτε ζωντανά όπου και αν βρίσκεστε. Στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 26 βρισκόμαστε εμείς, πολύ κοντά στο κέντρο του Αγρινίου. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στη διάθεσή σας, είναι το 26410333335, 26410333336. Το email μας με 2N, μία λέξη, antennastar103.5@gmail.com. Μπορείτε να στέλνετε και μηνυματάκια βέβαια για αυτή την εκπομπή, με SMS, έτσι, με απλή χρέωση, δεν υπάρχει χρέωση, και μέσω Viber στο 6944912990. Με αυτούς τους τρόπους λοιπόν επικοινωνείτε μαζί μας καθημερινά. Να θυμίσω, Παρασκευάς Μάζης για τη συνέχεια θα είναι κοντά σας, λίγο μετά τις 11 έως τη 1 το μεσημέρι εδώ από τον Antenna Star. Σύνδεση στην συνέχεια με τον Παραπολιτικά FM της Αθήνας. Ακούτε Ελληνοφρένεια από 1 έως 2, 2 με 4 ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον Παραπολιτικά FM.

να πω ότι έγινε γνωστό αυτές τις μέρες πως την ηλικιωμένη γυναίκα η οποία έχει εξαφανιστεί τον περασμένο Φεβρουάριο τελικά ανήκει ένα ανθρώπινο κρανίο, έτσι μια μακάβρη ανακάλυψη την οποία είχαμε το καλοκαίρι στο καινούριο. Τον Ιούνιο ανακάλυψη είχε γίνει αυτή. Η 80χρονη Εφροσύνη Καψάλη είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου από το σπίτι της. Οι δυνάμεις αστυνομίας, της πυροσβεστικής, καθώς και πολλοί εθελοντές, οι οποίοι ήρθαν και από εδώ και από το Αγρίνιο και από το Μεσολόγγι, είχε έρθει η εθελοντική ομάδα διάσωσης, φίλες και φίλοι, είχαν χτενίσει την ευρύτερη περιοχή και μετά από αρκετές μέρες είχαν ολοκληρώσει τις έρευνές τους χωρίς να εντοπιστούν ίχνη δυστυχώς της ηλικιωμένης γυναίκας. Η ΕΟΕΔ Μεσολογγίου και οι εθελοντές, παιδιά από τη Νέα Βόρανη, πρέπει να πω ότι κάνανε και αυτά πολύ καλή δουλειά και επίπονη δουλειά, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Μήνες μετά και συγκεκριμένα το Σάββατο 13 Ιουνίου, ένας αγρότης στο καινούριο του Δήμου Αγρινίου εντόπισε ανθρώπινο κρανίο σε ελαιώνα και ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της ασφάλειας, τα οποία περισυνέλεξαν το έβριμα προκειμένου να εξεταστεί από τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες. Από το έβριμα ελήφθη γενετικό υλικό, μέσω του οποίου επιβεβαιώθηκε. Αυτό έγινε τις τελευταίες ημέρες, η ταυτοποίηση της 80χρονης. Έτσι, και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, την χρονοβόρα και τη μακάβρια και την αρκετά επίπονη σίγουρα έτσι, για τους συγγενείς της ηλικιωμένης, η κηδεία της τελείται σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, σε λίγη ώρα στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσοχεριάς. Έτσι, σχετικά με την τραγική κατάληξη που είχαμε με την εξαφάνιση αυτή, από το Φεβρουάριο επαναλαμβάνουμε η εξαφάνιση, ουσιαστικά τέλος σε αυτή την ιστορία με αυτόν τον τραγικό τρόπο.

Άλλες δύο συλλήψεις για μικροποσότητες ναρκωτικών είχαμε στην περιοχή του Αγρινίου. Τις συλλήψεις τις έκαναν αστυνομικοί της Όπη και της Ιδίας. Ο λόγος για ένα 19χρονο και έναν 21χρονο, δύο νέα παιδιά, στην κατοχή τους βρέθηκαν νάιλον συσκευασίες σε κατέργαστης, κάναβης, τσιγάρι λύκη κλπ. Από ό,τι βλέπω, σε βάρος και των δύο σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση νόμιμων περί ναρκωτικών.

Για τους φίλους που ταλαιπωρούνται για να βρουν ένα πάρκινγκ γενικότερα έτσι και ήταν και δύσχρηστη, είχε προβλήματα η εφαρμογή Αγρίνιο Smart City. Δεν ξέρω ποιοι από εσάς και πόσοι από εσάς την χρησιμοποιούν αυτή την εφαρμογή ελεγχόμενη στάθμευσης στο Αγρίνιο. Έτσι, βέβαια λειτουργούσε, πρέπει να σας πω, όλο αυτό το διάστημα και έπεσαν και πολλές κλήσεις, η αλήθεια είναι, αλλά δεν λειτουργούσε επαρκώς. Δηλαδή, έμπαινες μέσα στην εφαρμογή και έβλεπες ότι όλες οι θέσεις είναι διαθέσιμες, είναι πράσινες. Δεν ήταν έτσι, δεν ήταν διαθέσιμες. Έπρεπε να ψάξεις να βρεις και να παρκάρεις όπου έβρισκες, τέλος πάντων. Δεν σε βοηθούσε η εφαρμογή δηλαδή για να βρεις άδεια θέση. Τώρα, για τη σύνδεση των χρηστών στο ανανεωμένο περιβάλλον της εφαρμογής, οι χρήστες θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εκ νέου είσοδο, να κάνουν login δηλαδή, μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης. Πρέπει να έχουν κάπου τους κωδικούς τους δηλαδή, γιατί έχουμε νέα έκδοση αυτής της εφαρμογής. Στο πλαίσιο της μετάβασης, στη νέα έκδοση είναι σε εξέλιξη και η τεχνική διευθέτηση ζητήματος που είχε να κάνει με την ανανέωση του χρηματικού υπολείπου και την ολοκλήρωση των πληρωμών και την αποφυγή προβλημάτων στη συναλλαγή. Αλλαγές, οι χρήστες καλούνται να μην προχωρούν προσωρινά σε ανανέωση υπολείπου, λέει, ή σε πληρωμές μέσω της εφαρμογής. Και πώς θα πληρώνουν, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Να μην πληρώνουν, τους λέει ο Δήμος. Και πάλι δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς συμβαίνει με την εφαρμογή. Τώρα, η ολοκλήρωση, λέει, των απαραίτητων τεχνικών εργασιών προγραμματίζεται το αργότερο έως το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας. Ο Δήμος Αγρίνιο θα ενημερώσει τους χρήστες με νεότερη ανακοίνωση για την πλήρη διαθεσιμότητα των συγκεκριμένων λειτουργιών. Οπότε, ναι, μεν κατεβάζει την εφαρμογή τώρα την ανανεωμένη, αλλά επειδή υπάρχουν ακόμη ζητήματα, οι χρήστες δεν πρέπει να προχωρούν προσωρινά σε ανανέωση υπολείπου ή σε πληρωμές μέσω της εφαρμογής. Άρα δεν λειτουργεί η εφαρμογή, αφού δεν μπορείς να κάνεις πληρωμές. Έτσι, Ευαγγέλιο. Δεν λειτουργεί. Πώς, αν δεν μπορείς να κάνεις πληρωμή. Η αναβάθμιση της εφαρμογής εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια, λέει, βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση. Τέλος πάντων, υπάρχει νέα έκδοση, κάνετε εκ νέου είσοδο login με τους κωδικούς σας, όμως υπάρχει τεχνική διευθέτηση για το ζήτημα που έχει προκύψει με τη λειτουργία ανανέωσης χρηματικού υπολείπου. Εφόσον δεν λειτουργεί όμως το σύστημα ακόμη, και αυτό θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, κανονικά δεν θα πρέπει να κόβονται και κλήσεις, έτσι δεν είναι?

Δηλαδή, άμα παρκάρεις, έτσι, Βαγγέλη, βρεις μια καινή θέση, παρκάρεις. Βλέπεις ότι δεν λειτουργεί η εφαρμογή για να πληρώσεις, ας πούμε, το χρόνο τον οποίο έχεις αγοράσει. Και μετά φεύγεις, κάνεις τη δουλειά σου και μετά από δύο ώρες γυρνάς και έχεις κλείσει. Φταίς εσύ. Θα πρέπει να τρέξεις μετά στην οικονομική υπηρεσία για να σου σβήσει την κλίση, να εξηγήσεις, ας πούμε, ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Το ξέρουν πάντως στο Δήμο, πιστεύω, έτσι να αντιληφθούν εκεί και η δημοτική αστυνομία κλπ. Και να μην προχωράσει βέβαια ως παραβάσεων, έτσι. Πέραν των άλλων, κάποιων κραυγαλαίων περιπτώσεων βέβαια, γιατί υπάρχουν και κραυγαλαίες περιπτώσεις. Τώρα, αν παρκάρεις μπροστά σε πεζόδρομο ή κάνεις άλλα, εντάξει, είναι άλλες περιπτώσεις αυτές. Αλλά μιλάμε για τις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης, έτσι. Οπότε, να ανακεφαλαιώσω, έχουμε μια νέα έκδοση της εφαρμογής. Ξαναμπαίνετε μέσα με login με τους κωδικούς σας, επειδή είναι ανανεωμένη η εφαρμογή και περιμένετε να λυθεί αυτό το τεχνικό πρόβλημα.

Θα πάω λίγο τώρα στην περιοχή της Τριχονίδας, έτσι, για ένα έργο το οποίο είναι αποχαιρευτικό μεγάλο, αλλά και αρκετά πολύπαθο, θα έλεγα. Έχουμε μια πρόσθετη δαπάνη, η οποία εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή Δυτικής Ελλάδας, από την περιφέρεια δηλαδή. Είναι πάνω από 600.000 ευρώ. Μιλάμε για το έργο της αποχέτευσης σε καινούριο και πανετόλιο. Πω, ήμουν νιός και γέρασε με αυτό το έργο. Από τα έργα τα οποία ταλαιπωρούν πολύ την τοπική κοινωνία εξαιτίας τη μεγάλη διάρκεια του και τη μη ολοκλήρωσή του για πολλού και διάφορου λόγου. Έτσι, μπορούμε να βάλουμε κι άλλα στο μυαλό μα. Π.χ. φράγμα χειρών. Άλλη ιστορία αυτή. Π.χ. Αγρίνιο Καρπενήσι. Τα πρώτα χιλιόμετρα, έτσι. Και αυτό ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Έχουμε πόσα χρόνια, ας πούμε, που το λέμε. Γενικότερα, έτσι, δύσκολο πράγμα η αλήθεια είναι να δει ένα δημόσιο έργο να ολοκληρώνεται στην ώρα του. Πολύ δύσκολο. Με αυτή την εξέλιξη που σας είπα πριν από λίγο, έχουμε ένα ακόμα κεφάλαιο, δηλαδή στην πορεία ενός πολύπαθου έργου, όπου οι τεχνικές απαιτήσεις, οι εκκρεμότητες, οι διαδικασίες, οι διοικητικές έχουν επηρεάσει πάρα πολύ τον αρχικό προγραμματισμό. Η πρόσθετη δαπάνη των 607.000 έχει να κάνει με αναθεώρηση τιμών. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ που αναφέρονται στους σχετικούς ανακεφαλαιωτικούς πίνακες αποτελούν το συνολικό ποσό των συγκεκριμένων πινάκων, δηλαδή δεν έχουν κάνει, δεν κάνουν κατά ανάγκη το συνολικό κόστος του έργου. Οι εργασίες έμειναν σε διακοπή, να πω, από τις 20 Οκτωβρίου του 2025 έως τις 14 Ιανουαρίου του 2026 λόγω καθυστερήσεων στις πληρωμές, ενώ με σχετική απόφαση τον Ιανουάριο του 2026 ξεκίνησαν εκ νέου οι εργασίες. Είχαμε και αντιδράσεις κατοίκων εκεί σχετικά με τη χωροθέτηση ενός αντλιοστασίου στο Πανετόλιο, στην προβλεπόμενη από τη μελέτη θέση, καθυστέρηση στην ανανέωση αδειών τομής επαρχιακών και δημοτικών οδών. Οι άδειες αυτές τελικά χορηγήθηκαν στις 3 Μαρτίου του 2026. Για να γίνει ένα έργο χρειάζονται και 1.200 πράγματα, φίλες και φίλοι. Έτσι, γραφειοκρατία, άδειες, διαδικασίες, ενστάσεις. Μπορεί να υπάρχουν κάτοικοι, ας πούμε, που αντιδρούν σχετικά με περιουσίες τους ή οτιδήποτε άλλο που προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Τα έργα σταματούν, ξαναρχίζουν. Πάντως, με βάση το σχεδιασμό τώρα που συνοδεύει τη νέα παράταση, η ολοκλήρωση αυτού του πολύπαθου πραγματικά έργου, μεγάλου έργου και πολύπαθου, εκτιμάται ότι μπορεί να επιτευχθεί έως τις 20 Δεκεμβρίου του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι θα προχωρήσουν συντονισμένα οι εργασίες σε αποχαιρετικό δίκτυο αλλά και στα αντλιοστάσια. Να το δούμε για να μην το πιστέψουμε. Να σας πω τώρα για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας. Το Αγρίνιο, η General Tools, φίλες και φίλοι, είναι επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν λοιπόν θέλετε ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε εσείς από την General Tools στο Αγρίνιο. Βρίσκεται στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Να κάνω τώρα και μια σημαντική αναφορά σχετικά με μια νέα άφιξη, η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου επεκτείνεται, ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ, στο Αγρίνιο. Τι την κάνει τώρα να ξεχωρίζει? Είναι η φιλοσοφία της. Πρόκειται για μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, η οποία επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία, αξίζει να την ακούσετε. Ανοίγοντας τώρα τον λογαριασμό σας ψηφιακά στην Τράπεζα Ηπείρου, εξασφαλίζετε απόδοση ως 3% μέχρι τα επίσημα εγγένεια του καταστήματος.

Με τρεις φοιτητές από Αχαΐα, το Λακαρνανία και η Ηλία, τα παιδιά τα οποία αυτά αρίστευσαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, συναντήθηκε ο Περιφερειάρχης μας, ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Μεταξύ τους να πω η Αδαμαντία Μπελιγιάννη από το Αγρίνιο, που έσπασε τα κοντέρ στις πανελλαδικές, σπουδάζει στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο το κορίτσι αυτό. Ο Περιφερειάρχης, ο οποίος επιβράβευσε τα τρία παιδιά, τους νέους φοιτητές, προσφέροντάς τους από ένα σύγχρονο λάπτοπ για το νέο ακαδημαϊκό τους ξεκίνημα. Οι δύο τρεις αυτοί κατέκτησαν από τις κορυφαίες βαθμολογίες αντίστοιχα σε Αχαΐα, Ετωλοακαρνανία και Ηλία. Παρέδωσε λοιπόν από ένα λάπτοπ στα παιδιά, έμπρακτη επιβράβευση στον αγώνα και βέβαια που έδωσαν, και σίγουρα εργαλείο το λάπτοπ για το ακαδημαϊκό τους ξεκίνημα. Ανδρέα, Αδαμαντία και Γιάννη, συγχαρητήρια. Είστε το πιο δυνατό παράδειγμα για όλους. Καλή σταδιοδρομία, να στοχεύετε πάντα ψηλά. Καταλήγει στην δήλωσή του ο κύριος Φαρμάκης. Πρόκειται για τον Ανδρέα Οικονομόπουλο από την Αχαΐα, ο οποίος συγκέντρωσε 19.800 μόρια εσύχθη στο τμήμα μηχανικών και αεροναυπηγών του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Πρόκειται για την Αδαμαντία Μπελιγιάννη εδώ από το Αγρίνιο, με 19.780 μόρια εσύχθη στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Αθήνα, και τον Γιάννη Παπαδάτο από την Ηλία, με 19.495 μόρια, το οποίο παιδί εισήχθη στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Η συγκεκριμένη επιβράβευση και ένα συμβολισμό υλοποιήθηκε από την αντιμεστία του κυρίου Τελώνη σε μια κίνηση ανιδιοτελού στήριξης της νέας γενιάς, δεδομένου ότι η συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης της περιφέρειας συνεχίζει να χρηματοδοτεί κοινοφελείς και κοινωνικούς σκοπούς. Ο συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης έδωσε τα χρήματα, δηλαδή, για να αγοράσουν αυτά τα λάπτοπ. Και θα πρέπει να πούμε και στο συγκεκριμένο κύριο που έχει τη συγκεκριμένη θέση στην περιφέρεια να του πούμε μπράβο του, έτσι, συγχαρητήρια για την απόφαση που πήρε. Και μιας και μιλάμε έτσι και για αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν έτσι γενικότερα, και θα πρέπει να αναφερθώ και σε κάτι που έγινε στην κοινότητα του Αγίου Κωνσταντίνου, φίλες και φίλοι. Επηρεάσεις οι οποίες επηρεάζουν προς το καλό, έτσι. Εκεί όπου στην τοπική κοινότητα του Αγίου Κωνσταντίνου υπάρχει μια παρέτηση, η οποία όμως, φίλες και φίλοι, προκάλεσε η παρέτηση αυτή μια δημόσια δήλωση ευγνωμοσύνης, και θα εξηγήσω τι εννοώ.

Έχουμε λοιπόν την περίπτωση παρέτησης του κυρίου Δημοσθένη Σιδηρόπουλου. Θα σας πάω λίγο εδώ στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου. Ο κύριος Σιδηρόπουλος ήταν τοπικός σύμβουλος Αγίου Κωνσταντίνου και πρόσφατα παρετήθηκε από τη θέση αυτή. Και τη θέση του πήρε η κυρία Μάγδα Μιχαηλίδη. Και κάπου εδώ το πράγμα αποσαφηνίζεται, ξεκαθαρίζει η ανάληψη καθηκόντων τοπικής συμβούλου από την κυρία Μιχαηλίδη. Αυτόματα σημαίνει πως ως νοσηλεύτρια σε δημόσια δομή μπορεί, μιας και είναι αιρετή, να εργάζεται στον τόπο διαμονής της και όχι στη Βόρεια Εύβοια που σύμφωνα με πληροφορίες έχει διοριστεί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι πλέον τοπική σύμβουλος, δεν ανάγκη να πάει στη Βόρεια Εύβοια. Μπορεί να πάρει δηλαδή μετάθεση εδώ να δουλέψει για όσο διάστημα είναι αιρετή, βέβαια, στο τοπικό συμβούλιο του Αγίου Κωνσταντίνου, να είναι εδώ στο Αγρίνιο. Να σημειωθεί πως πρόκειται για πολύτεκνη μητέρα, έτσι, και η κίνηση του παρετηθέντος συμβούλου του κυρίου Σιδηρόπουλου είναι σίγουρα λυτρωτική, έτσι, πολύ σημαντική, η σωτήρια για την ίδια τη γυναίκα και την οικογένειά της. Γι' αυτό το λόγο κάνει η ίδια σε δημόσια δήλωσή της λόγο για ανθρώπινη και γενναιόδορη πράξη του κυρίου Σιδηρόπουλου, τον οποίο και ευχαριστεί δημόσια. Άξια επένους σίγουρα, φίλες και φίλοι, έτσι να το σημειώσω αυτό, η κίνηση και η πράξη αυτή του κυρίου Σιδηρόπουλου, με την παρέτησή του, έτσι, προσέφερε σαφώς μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Εδώ βέβαια θέλω να μιλήσω μάλλον γενικότερα για την κατάσταση που επικρατεί με τους δημοσίους υπαλλήλους που είναι αιρετοί, γιατί υπάρχουν πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι, ας πούμε, οι οποίοι μπαίνουν υποψήφιοι στα χωριά τους, Βαγγέλη, έτσι, για να πάρουν μετάθεση, να έρθουν εδώ στο Αγρίνιο δηλαδή, έτσι, ή σε κάθε άλλη περιοχή. Έτσι, δηλαδή βρίσκονται, υπηρετούν στην Αθήνα, υπηρετούν στη Φωκίδα δίπλα, ας πούμε, σε διάφορες θέσεις και λένε έτσι δεν κατεβαίνω. Δηλαδή δεν αγαπάνε και τόσο πολύ τον τόπο τους, τη δουλειά τους θέλουν να κάνουν. Δεν κατεβαίνω υποψήφιο στο χωριό μου, ξέρω εγώ, να μπας και βγω σύμβουλος, που μπορεί, είναι πολύ πιθανό να βγει βέβαια. Όχι μόνο αστυνομικοί, μπορεί να είναι και, ας πούμε, κάτι άλλο. Φύλακες, μπορεί να είναι λιμενικοί, μπορεί να είναι νοσηλευτές, όπως είπαμε, κάτι άλλο. Έτσι, κατεβαίνουν υποψήφιοι και εξασφαλίζουν με αυτόν τον τρόπο για μια πενταετία, έτσι, γιατί τόσο είναι η θητεία, εξασφαλίζουν την επαναφορά τους και τη θέση τους, μάλλον, να εργάζονται στον τόπο όπου είναι αιρετοί. Τώρα, αυτό το πράγμα σίγουρα δεν μπορεί να συνεχίσει να ισχύει. Πιστεύω ότι αλλοιώνει γενικότερα το χαρακτήρα της αυτοδιοίκησης, γιατί περισσότερο οι συγκεκριμένοι μπαίνουν υποψήφιοι, επαναλαμβάνω, όχι επειδή αγαπούν πολύ τον τόπο και θέλουν να προσφέρουν, αλλά γιατί θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους. Ίσως πρέπει αυτό το σύστημα, θα πρέπει να υπάρχει μια συνολική αναθεώρηση, δηλαδή, έτσι πιστεύω, σχετικά με την σχέση δημοσίων υπαλλήλων και αυτοδιοίκησης, δηλαδή, και όλα αυτά τα ωφελήματα, τα ευεργετήματα τα οποία υπάρχουν.

Αυτά σχετικά με μια παρέτηση η οποία προκάλεσε αυτή τη δήλωση, την ευχαριστήρια δήλωση, φίλες και φίλοι. Έχει να κάνει με τα τοπικό συμβούλιο εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο. Είπαμε όμως γενικότερα, δημόσια υπάλληλη αυτοδιοίκηση είναι ένα ζήτημα το οποίο χρήζει περαιτέρω αναθεώρηση, τέλος πάντων, έτσι. Γιατί υπάρχουν κάποια άλλα κραυγαλαία παραδείγματα τα οποία είναι, θα έλεγα, και πολύ ενοχλητικά, έτσι, για παράδειγμα. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες ημέρες, στις 10 του μηνός, φίλες και φίλοι, ο κήπος των Ηρώων στο Μεσολόγγι υποδέχθηκε την Φανή Αρντάν σε μια βραδιά αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Έτσι, την ξεχωριστή εκδήλωση την διοργάνωσε το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου σε συνεργασία με το Δήμο Μεσολογγίου και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα. Η διακεκριμένη Γαλλίδα ηθοποιός, βέβαια, χειροκροτήθηκε από το κοινό, απήγγειλε στα γαλλικά αποσπάσματα από τους ελεύθερους πολιορκημένους του Διονυσίου Σολομού, από το ποίημα «Le Tête de Céral», αν το λέω σωστά, του Βίκτορο Σουγκό, καθώς και τα συγκινητικά λόγια του Λόρδου Βίρονα πριν πεθάνει. «Έδωσα στην Ελλάδα το χρόνο μου, την υγεία μου, την περιουσία μου και τώρα της δίνω τη ζωή μου».

Βέβαια, εκδήλωση για λίγους η συγκεκριμένη. Έτσι προκλήθηκαν και κάποιες αντιδράσεις, κάποια παράπονα. Δεν επετράπησε ανθρώπους των μέσων ενημέρωσης να μπουν μέσα. Κάποιοι και από το γραφείο τύπου του Δήμου Μεσολογγίου δηλαδή μας προσέφεραν κάποιο φωτογραφικό υλικό, η αλήθεια είναι. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι άλλο οπτικοακουστικό από ό,τι γνωρίζω. Δεν επιτρέπεται επαναλαμβάνω στους δημοσιογράφους. Ήταν μετρημένες οι θέσεις. Γενικότερα είπαμε εκδήλωση για λίγους. Και μάλιστα προκάλεσε κάποια αρνητικά σχόλια το γεγονός ότι η κυρία Αρντάν μπήκε με το αυτοκίνητό της, με αυτοκίνητο που στο οποίο επέβαινε μέσα στον κήπο των Ηρώων. Κάτι το οποίο έτσι θεωρείται ότι δεν ήταν και τόσο σωστό. Εκεί μέσα δεν έχει μπει κανένας με αυτοκίνητο, η αλήθεια είναι, έτσι. Ούτε πρόεδροι δημοκρατίας, ούτε οτιδήποτε άλλο. Όλοι πάνε σαν ταπεινοί προσκυνητές με τα ποδαράκια τους. Λοιπόν, να το σημειώσουμε αυτό. Φίλες και φίλοι, πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Πριν πάμε όμως να σας πω πως η Αλθέα Olive Products με υπεύθυνο τον Κώστα Παπαευθυμίου έχει προχωρήσει ήδη στην παραλαβή πράσινης ελιάς Αγρινίου από τα μέσα του Σεπτέμβρη. Για τη νέα σοδειά μιλάμε πάντα. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σεβασμό στον παραγωγό, η Αλθέα είναι έτοιμη να υποδεχτεί λοιπόν και υποδέχεται την φετινή συγκομιδή. Πληροφορίες και προγραμματισμό παραδόσεων στο 2641092536. Αλθέα Olive Products, ποιότητα και εμπιστοσύνη από τον παραγωγό μέχρι το τελικό προϊόν. Να πω ακόμα πως ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-254-27. Ευχαριστούμε και σήμερα τους χορηγούς μας, τους επαγγελματίες της περιοχής, τις τοπικές επιχειρήσεις που μας υποστηρίζουν καθημερινά για να έχουμε και εμείς δυνατότητα να είμαστε εδώ σε αυτό το μικρόφωνο και να σας τα λέμε κάθε μέρα. Τελευταίο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο να δούμε τι γίνεται. Θα μιλήσουμε με την πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος εδώ, Έτωλα Καρανία, στη ΣΑΔΕΔΗ, σχετικά με νέα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει με σχολικές καθαρίστριες, αυτή τη φορά στο Δήμο Μεσολογγίου, μετά τον Δήμο Ακτιουβόνητσας. Περισσότερα σε λίγο.

0: ζωντανό ραδιόφωνο. Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr. Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma@f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι και πάμε σε ένα ζήτημα το οποίο έχει προκύψει πάλι με σχολικές καθαρίστριες σε άλλο Δήμο τώρα της Ετωλό Καρτανίας. Είχαμε πριν το ζήτημα με το Δήμο Ακτίου Βόνησης, θα δούμε αν έχει διευθετηθεί και αυτό, γιατί ήταν σε κρεμότητα εξ όσων γνωρίζουμε. Αυτή τη φορά έχουμε θέμα με τις σχολικές καθαρίστριες στο Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, την αντίθεσή του στη μετατροπή των θέσεων αυτών από πλήρους σε μερικής απασχόλησης, εκφράζει το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ, εξέδωσε χθες ανακοίνωση, δηλώνοντας την στήριξή του στις εργαζόμενες και βέβαια στις παρεμβάσεις οι οποίες ήδη έχουν γίνει από το τοπικό εκεί σωματείο εργαζομένων του Δήμου Μεσολογγίου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔ στην Ετωλό Καρτανία, την κυρία Βάσο Νταουσάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα βέβαια σχετικά με την εξέλιξη αυτή. Τι ακριβώς συμβαίνει δηλαδή με τις σχολικές καθαρίστριες στο Δήμο Μεσολογγίου. Κυρία Νταουσάνη, καλημέρα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι συνέβη στο Μεσολογγίου?
1: Όντως, κοιτάξτε, το τελευταίο χρονικό διάστημα οι δήμαρχοι Μεσολογγίου και Ακτίου Βόνητσας αποφάσισαν να τα βάλουν με τις σχολικές καθαρίστριες. Σαν νομαρχιακό τμήμα, όπως είπατε και εσείς, στηρίζουμε και συμπαραστεκόμαστε στα σωματεία των Δήμων Μεσολογγίου και Ακτίου Βόνητσας, καθώς και στις σχολικές καθαρίστριες των παραπάνω Δήμων, γιατί πρόκειται για καθαρίστριες οι οποίες είναι ορισμένου χρόνου, οι οποίες προσλαμβάνονται το Σεπτέμβριο και λύγει η σύμβασή τους τέλος Μαΐου. Ναι. Να πω λίγο για τις καθαρίστριες στο Δήμο Ακτίου Βόνητσας.
0: Βεβαίως, ναι. Όπου έχουμε μείνει εκεί.
1: Εκεί δεν έχουμε μείνει στο ότι οι τρεις έχουν αποκατασταθεί από τις οκτώ. Ναι. Με απόφαση δημάρχου. Εκεί, όπως για να θυμίσουμε, ο δήμαρχος πήρε καθαρίστριες που εργαζόντουσαν 10, 15 και 20 χρόνια σε σχολικές μονάδες της περιοχής τους.
0: Του τόπου διαμονής
1: τους. Και αυτές μετά, ναι, μπράβο, και αυτές τις μετακίνησε δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο κατοικία τους, με αποτέλεσμα οι καθαρίστριες αυτές, οι οποίες πληρώνονται με 400 ευρώ, να διανύουν καθημερινά μεγάλες αποστάσεις και η οικονομική επιβάρυνση να είναι τεράστια.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Εκεί έχουμε μείνει. Δεν έχουμε
0: κάποιες εξελίξεις. Για τις υπόλοιπες 5 δεν υπάρχει κάτι δηλαδή.
1: Όχι, προς το παρόν όχι.
0: Όχι, μάλιστα.
1: Από ό,τι με ενημερώνει το σωματείο εκεί του
0: Δήμου
1: Βόνητσας. Ναι. Τώρα πάμε στο Δήμο
0: Μεσολογγίου.
1: Μεσολογγίου. Αποφάσισε ο δήμαρχος φέτος τις καθαρίστριες αυτές που είναι με συμβάσεις να μετατρέψει μάλλον τις συμβάσεις τους από πλήρης απασχόλησης σε μερικής απασχόλησης, με την αιτιολογία ότι δεν υπάρχουν χρήματα γιατί οι συγκεκριμένες καθαρίστριες ανεβαίνουν μισθολογικό κλιμάκιο. Δηλαδή, τι μας λέει ο δήμαρχος, ότι η μισθολογική εξέλιξη την αντιμετωπίζει σαν ένα πρόβλημα και επειδή υπάρχει μισθολογική εξέλιξη μειώνει και το χρόνο εργασίας, άρα και το εισόδημα των εργαζομένων.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για εισοδήματα που μια καθαρίστρια, ας πούμε, θα πάρει γύρω στα 850 ευρώ. Από 8 ώρο τώρα που έχει γίνει 6 ώρο θα φτάσει ο μισθός της γύρω στα 650 ευρώ, δηλαδή 200 ευρώ πιο κάτω.
0: Τι λόγους επικαλείται ο Δήμος οικονομικών δυσκεριών, διακριβώς?
1: Ναι, ότι δεν υπάρχουν
0: για
1: τα χρήματα.
0: Για πόσες γυναίκες μιλάμε?
1: Αυτό που είπα. Μιλάμε γύρω στις 40 με 45 καθαρίστριες. Βέβαια, και όταν μάλιστα αυτή την εποχή υπάρχει έντονη οικονομική κρίση που τη βιώνουμε όλοι στο πετσί μας, πόσο μάλλον αυτοί οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι χαμηλόμισθοι.
0: Ακριβώς, ναι. Έχουν και οικογένειες οι οποίες, όπως για να το κάνουμε έτσι, όταν μιλάμε για σχολική καθαρίστρα, είναι οικογένειες οι οποίες δεν είναι άνετες οικονομικά, έτσι.
1: Όχι, και προσπαθούν να ανταποκριθούν καθημερινά στις στοιχειώδες, να καλύψουν τις στοιχειώδες ανάγκες των οικογενειών.
0: Σαφώς. Όταν μιλάμε για ένα μείωση 200-250 ευρώ, είναι λογαριασμός για τις οικογένειες αυτές.
1: Βέβαια. Mm-hmm. Παράλληλα, αυτές οι καθαρίστριες, θα πρέπει να το πούμε, προσφέρουν σημαντικό έργο στα σχολεία μας, έτσι. Ναι. Διατηρούν τα σχολεία καθαρά και η υγιεινή και η ασφάλεια και των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών θα πρέπει να είναι πρωτεύον θέμα. Με τη μείωση του ωραρίου τους είναι προφανές ότι δεν θα προσφέρονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες και θα υπάρχει κίνδυνος και για την υγιεινή αλλά και για την ασφάλεια των μαθητών
0: εκπαιδευτικών και, λοιπά,
1: και των εκπαιδευτικών.
0: Ναι.
1: Θεωρούμε ότι εγώ πιστεύω ότι οι δήμαρχοι καταρχήν εμάς πάλι η θέση μας είναι μόνιμη και σταθερή εργασία. Δηλαδή οι εργαζόμενες αυτές θα πρέπει κάποια στιγμή να μονιμοποιηθούν.
0: Ναι.
1: Γιατί όντως προσφέρουν στα σχολεία μας. Οι δήμαρχοι θα πρέπει να ζητήσουν προσωπικό και χρηματοδότηση για την κάλυψη όλων αυτών των αναγκών. Δεν μπορεί οι εργαζόμενες να καλούνται να πληρώνουν το μάρμαρο με τη μείωση των αποδοχών τους για κάτι που αυτές δεν έχουν την ευθύνη, έτσι.
0: Ναι.
1: Και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν αριθμοί.
0: Ναι. Ο Δήμος Ασολογίου τι τους λέει. Δεν βγαίνω δηλαδή. Δεν βγαίνω τους λέει. Δεν μπορώ να σας να υποστηρίξω
1: ναι,
0: τη μισθολογική σας αύξηση στην άνοδο.
1: Δεν άκουσα για το Δήμο Μεσολογίου.
0: Τι λέει ο Δήμος. Δεν βγαίνω. Αυτό τους λέει.
1: Ναι. Γιατί ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα. Γιατί ανεβαίνουν μισθολογικό κλιμάκιο.
0: Ναι.
1: Με το μισθολογικό κλιμάκιο σημαίνει ότι θα ανέβουν κάπως και οι αποδοχές τους. Είναι οι λεγόμενες τριετίες.
0: Μάλιστα. Πόσο παραπάνω, 10% θα ανεβούν, το γνωρίζουμε.
1: Δεν, είναι ανάλογα ναι. Τώρα, ανάλογα με το, δεν ξέρω ακριβώς, είναι that's, ανάλογα that's. Με το πώς είναι σε κάθε μία ξεχωριστά.
0: Είναι κάθε μία είναι ξεχωριστή περίπτωση, σωστά.
1: Ναι, ναι. Πάντως οι δήμαρχοι θα πρέπει να διεκδικήσουν και να μην σταματήσουν, να μην κάνουν μόνο δημόσιες σχέσεις. Υπάρχει υποστελέχωση, το γνωρίζουν. Υπάρχει υποχρηματοδότηση, το γνωρίζουν. Αρμοδιότητες μεταφέρονται από την κεντρική εξουσία στους δήμους και αυτό το γνωρίζουν.
0: Χωρίς πόρους. Χωρίς πόρους. Ναι.
1: Άρα λοιπόν θα πρέπει να διεκδικήσουν και να διεκδικήσουν και προσωπικό μόνιμο και να διεκδικήσουν παραπάνω χρήματα και να διεκδικήσουν χρήματα για τις αρμοδιότητες που τους μεταφέρονται. Δεν είναι μόνο για να είσαι μόνο απλά για να έχεις τον τίτλο του Δημάρχου.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να κάνεις παρεμβάσεις για όλα αυτά.
0: Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε να δείτε, όταν ακούσω ότι. Τώρα συγγνώμη κιόλας, αλλά αυτό το πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Ακούσα, ας πούμε, ότι έδωσε κάποιες χιλιάδες ευρώ ο Δήμος για μπλουζάκια. Εκεί πέρα για την επέτειο των 200 ετών, την έξοδο των 20.000 και μπορεί να λέω και λίγα κιόλας, 20.000 ευρώ. Εντάξει, και να κόβεις, ας πούμε, το μισθό και να μειώνεις, ας πούμε, την απασχόληση στις σχολικές καθαρίστρες, πρέπει να κάνεις και τις επιλογές σου, ο εκάστοτε δήμαρχος, ας πούμε. Ειδικότερα το λέω για τον Δήμο του Μεσολογγίου. Τον καλείτε να έρθει σε διάλογο. Τι έγινε, σας απάντησα.
1: Φυσικά τον καλούμε να έρθει σε διάλογο. Όχι, δεν έχουμε πάρει κάποια απάντηση. Ναι. Εμείς θα στηρίξουμε το σωματείο του Δήμου του Μεσολογγίου, αλλά στηρίζουμε και το σωματείο του Ακτίου Βόνιθας και σε ό,τι μας ζητηθεί θα είμαστε μαζί τους.
0: Μέσα, βέβαια. Ειδικότερα αυτό με το Δήμο Ακτίου Βόνιθας μου ακούγεται και λίγο εκδικητικό η αλήθεια, έτσι όπως έγινε και μου προκάλεσε εντύπωση αυτή η
1: ταλαιπωρία. Και εμάς μας έχει προκαλέσει εντύπωση.
0: Ναι.
1: Απλά δεν έχουμε καταλάβει τους λόγους που γίνεται αυτό.
0: Μάλιστα. Και ο κύριος Κασόλας, από ό,τι ξέρω, θεσμικά δεν έχει δεχτεί να μιλήσει μαζί σας. Έως τώρα το αποφεύγει.
1: Όχι. Μάλιστα ζήτησε νομίζω και η ομοσπονδία μας, γιατί εγώ προέρχομαι από το Δήμο.
0: Από το Δήμο Ναυπακτίας.
1: Ζήτησε και είπε ο ΕΟΤΑ να συναντηθεί μαζί του. Δεν έχει γίνει μέχρι στιγμή.
0: Μάλιστα, δεν έχει απαντήσει ο κύριος Κασόλας. Για να δούμε αν θα καταδεχτεί κάποια στιγμή. Κυρία Ντεοσάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να έχετε καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Η Βάσο Ντεοσάνη, φίλες και φίλοι, πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Ετωλοακαρανίας της ΑΔΔΗ. Νομίζω ήταν απόλυτα σαφή σχετικά με τα προβλήματα που υπάρχουν με τις σχολικές καθαρίστριες και στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας και στον Δήμο Μεσολογγίου. Ζητούμενο λοιπόν οι δήμαρχοι εκεί πέρα να αντιληφθούν κάποια πράγματα, έτσι, ότι μιλάμε για εργαζόμενες οι οποίες, επαναλαμβάνω, προέρχονται και είναι από οικογένειες οι οποίες δεν είναι οικονομικά εύρωστες, σχολικές καθαρίστρες είναι, για όνομα του Θεού. Και δεν μπορείς να λες σε μια καθαρίστρια η οποία ζει στη Βόνιτσα και επί 15 χρόνια, ας πούμε, 20 καθαρίζει σχολεία της Βόνιτσας, ώστε θα πας από εδώ και πέρα στην Κατούνα, έτσι τόσο μακριά, κάθε μέρα. Γιατί τα 400 ευρώ τα οποία παίρνεις, έτσι, αυτό το φιλοδόρημα, εξαϊλώνεται στην κυριολεξία με αυτές τις μετακινήσεις και δεν μπορείς, βέβαια, την στιγμή που να μετατρέπεις, μάλλον, από 8 7ωρο σε 6ωρο τις συμβάσεις των σχολικών καθαριστήριων όπως συμβαίνει στο Δήμο Μεσολογγίου, να γλιτώσει από εκεί 200-250 ευρώ, αλλά σε άλλα, όμως σε άλλα ζητήματα να είσαι πολύ γαλαντόμος. Έτσι. Έτσι, αυτά είναι λίγο τα ακατανόητα και τα ευτράπελα της αυτοδιοίκησης. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε πάντα για εργαζομένους, για τους οποίους αυτά τα 200-250 ευρώ που χάνονται είναι μεγάλη υπόθεση.

Φίλες και φίλοι, στο πρατήριο καυσίμων Νίκο Λεωνίδας Καλλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι προτεραιότητα. Συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνειας, στην εξυπηρέτηση έμπειρο προσωπικό. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Καλλιμούρδας διαθέτει πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρια κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Καλλιμούρδας στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-302-735. Αν έχετε τώρα βαρεθεί εσείς να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει η λύση. Η Τράπεζα Επίρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο. Φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα, γιατί εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή σίγουρα ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξετε το κατάστημα, έτσι. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Επίρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Επίρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας. Τέλος, το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσού.

έχουμε αγώνες Champions League, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Χθες και σήμερα, φίλες και φίλοι, έτσι. Τα αποτελέσματα εντάχυδα από Lan Sporting Λισαβόνα 0-2, Σαμπάχ Σλάβια Πράγα 2-0, Γαλατάσαρα η Μπαρσελόνα 1-4, Λιψία Ετχόφεν 1-0, Άρσεναν Λίλ 3-0, Ατλέτικο Μαδρίτης Μάντσερ United 2-0, Βιγιαρεάλ Νάπολη 3-1, Βίκινγκ Μπάγερν 3-3, μπράβο Βίκινγκ, Ίντερ Κλαμπ Μπριζ 3-4, σπουδαία νίκη για την Μπριζ. Σήμερα έχουμε Λάσκ Λίβερπουλ στις 8 παρατέταρτο την ίδια ώρα, Φέγενορτ Κόμο, Σαχτάρ Ντονέτσκ στο Λονδίνο απέναντι στην ΑΕΚ στις 10 το βράδυ. ΑΕΚ βέβαια που ζητά τη δεύτερη νίκη της, φίλες και φίλοι, γιατί σε ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να το χτυπήσει κατά τη γνώμη μου η Ένωση. Γιατί υπάρχουν και ομαδάρες, έτσι, να μην ξεχνάμε, τις οποίες θα αναμετρηθεί και δεν μπορεί να περιμένει και πολλά. Είναι ένας αγώνας στον οποίο μπορεί η ΑΕΚ να κάνει κάτι καλό. Μπέτις Πόρτο, Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης, μεγάλο παιχνίδι. Σλόβαν Μπρατισλάβα Στουτγκάρδη, Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε, Σίτι Παρί Σαν Ζερμέν, το μεγάλο παιχνίδι. Και Μπόρτο Γκλίμτ Ντόρτμουντ, αυτά είναι τα σημερινά παιχνίδια του Champions League. Έτσι, α πούμε και λίγα για την Πανετολικάρα. Ο Μιχάλης Ματσούκας, που είναι πρώην διαιτητής της Εψέβειας από ό,τι βλέπω, ορίστηκε από την ΚΕΔ να διευθύνει την αναμέτρηση Πανατολικός Ολυμπιακός. Είναι ο επόμενος αγώνας Πανατολικού, δύσκολος για την 7η αγωνιστική. Ο ιδιώτης διαιτητής επί σειρά ετών, μάλιστα, ανήκει στο δυναμικό της Έψε το Λακαρνανίας, όσο έμενε εδώ στην περιοχή μας. Είναι γνωστός εδώ στα μέρη μας, δηλαδή. Βοηθή του θα είναι ο Πάτρας και ο Νταβέλας, είναι από την Έψη Μακεδονίας. Τέταρτος είναι ο κύριος Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη. Στο ΒΑΡ θα βρίσκονται οι Βεργέτης από την Αρκαδία και Μόσχου από το Λασίθια. Αυτοί είναι οι διαιτητές του επερχόμενου αγώνα του Πανατολικού απέναντι στον Ολυμπιακό.

Τι έγινε τώρα, μια δυσάρεστη εικόνα λέει από την εγκατελειμμένη νησίδα τη Κλίσοβα. Προβλήθηκε επαναλαδικά μέσω τη εκπομπή The Road Show. Ποια είναι η εκπομπή αυτή? Είναι του Γρηγόρη του Αρναούτογλου. Κάνει ωραίες εκπομπούλες ο συγκεκριμένος έτσι ανά την Ελλάδα. Θέλησε, άσκησε κριτική μάλλον για το παρατημένο ιστορικό μνημείο της λιμνοθάλασσας του Μεσολογίου. Ανέδειξε και την νησίδα της Κλίσοβας, εκεί όπου συνέβη η μεγάλη μάχη το Μάρτιο του 1826. Ο παρουσιαστής Γρηγόρης Αρναούτογλου εξέφρασε την οργή του και τη δυσαρέσκειά του για την παρατημένη εικόνα αυτής της ιστορικής νησίδας. Σχισμένη ελληνική σημαία, φθορές στους εξοπλισμούς. Κάκιστη κατάσταση στην Αγία Τριάδα εκεί, αλλά και συνολικά μια εικόνα έτσι δυσάρεστη, η οποία προβλήθηκε πανελλαδικώς. Με τον Αρναούτογλου να λέει ότι παρότι η εκπομπή δεν έχει καταγγελτικό χαρακτήρα, δεν θα μπορούσε να μην αναδείξει αυτήν την αποκαρδιωτική εικόνα. Εδώ θα πρέπει να έρχονται σχολεία, λέει, να έρχονται παιδιά τα Ελληνόπουλα να νιώθουν περηφάνεια για ό,τι έγινε εδώ, είπε χαρακτηριστικά ο Αρναούτογλου. Αλλά αυτή δεν είναι εικόνα. Αυτό το σημείο θα πρέπει να είναι αλλιώς, κατέληξε ο παρουσιαστής στην εκπομπή του. Έκανε μια εκπομπή αφιέρωμα μεγάλη εκεί, Μεσολόγγιν άφακτο κλπ. Από ό,τι ξέρω ο Αρναούτογλου. Στην αρχή τη εκπομπή του τα είπε αυτά. Εντάξει, γενικότερα νομίζω όντως, εντάξει, μιλάμε για ένα πάρα πολύ ιστορικό μνημείο που έγινε και μια ιστορική μάχη. Θα χρειαζόταν σίγουρα να υπάρχει και απαιτούνταν να υπάρχει μια καλύτερη ανάδειξη, ειδικότερα τώρα που έχουμε τα 200 χρόνια από την έξοδο. Αλλά και όσοι πάνε βέβαια και εντιμούν τη μάχη της Κλίσοβας, φίλες και φίλοι, και του χρόνου λένε γεια σας και δεν ξαναπατάνε εκεί πέρα, δεν τους ενδιαφέρει μέχρι να γίνει η επόμενη τελετή ένα χρόνο μετά. Τέτοια μνημεία, τέτοια σημεία που έχουν τόσο μεγάλη ιστορική σημασία.

φίλες και φίλοι, έτσι. Θα πρέπει να δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή. Έτσι, και αυτό απευθύνομαι σε όλους, όχι μόνο σε δημοτικές αρχές κλπ. Αλλά και στους ίδιους τους δημότες, πολίτες, συλλόγους. Τόσους πολλούς συλλόγους έχει άλλωστε το Μεσολόγιο. Κάθε Μεσολογίτης είναι μέλος σε καμιά δεκαριά συλλόγους.

δύο εκδηλώσεις που ήταν προγραμματισμένες για το Μεσολόγγι αναβάλλονται λόγω τεχνικών εργασιών. Διαπιστώθηκε, λέει, ότι μπροστά από το ιστορικό τείχος πρέπει να, να γίνουν πρόσθετες τεχνικές παρεμβάσεις για το έργο του φωτισμού του τείχους. Για το λόγο αυτό, αναβάλλεται η προγραμματισμένη για το Σάββατο 17 του μηνός ώρα 8 και 4 επίσημη τελετή εγγενείων και παρουσίασης του έργου του φωτισμού του τείχους του Μεσολογγίου. Ήταν μια εκδήλωση την οποία την αναμέναμε, η αλήθεια είναι, και με ενδιαφέρον, έτσι. Γιατί θα αναδεικνύονταν πλέον ο νέος φωτισμός στο τείχος του κήπου των Ηρών. Ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο. Δεν γίνεται η εκδήλωση αυτή. Είχε και καλλιτεχνικό μέρος για τη συνέχεια. Αναβάλλεται επίσης και η τελετή αποκαλυπτηρίων του Μνημείου Φιλελλήνων, η οποία είχε πρωτογραμματιστεί, συγγνώμη, για την ίδια ημέρα του Σάββατου, 7.30 στην είσοδο του κήπου των Ηρών. Λέει ότι η απόβαση αυτή ελήφθη, λαμβάνοντας υπόψη τη χωρική, ιστορική και συμβολική συνάφεια των δύο εκδηλώσεων, καθώς και για τον κοινό προγραμματισμό τους. Δηλαδή, μόλις τελειώσουν αυτές οι εργασίες, οι πρόσθετες που απαιτούνται, θα οριστούν νέες ημερομηνίες για τις δύο αυτές εκδηλώσεις.

στους 17 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Αγρίνιο. Έτσι είναι πολύ καλύτερες οι καιρικές συνθήκες σε σχέση με χθες. Είπαμε ότι θα είχαμε τοπικές νεφώσεις, θα έχουμε μάλλον τοπικές νεφώσεις, αλλά και διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Ο υδράργυρος ήδη είναι στους 17 βαθμούς. Δεν θα ξεπεράσει τους 18-19, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων. Αύριο θα ξεπεράσει τους 20. Πάντως μπορεί να φτάσει 22-23 αύριο, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Γενικώς, σε γενικές γραμμές, ο καιρός θα είναι καλός αυτές τις μέρες, φίλες και φίλοι, μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Όμως, ακριβώς επειδή θα επικρατήσει βοριαδάκι και θα έχουμε δηλαδή έτσι, καλό καιρό, θα έχουμε και πτώση θερμοκρασίας. Ειδικότερα ως προς τις ελάχιστες τιμές της, θα κάνει κρύο δηλαδή τις πρωινές ώρες. Προβλέπονται θερμοκρασίες κοντά στους 11-12 βαθμούς το πρωί της Πέμπτης, της Παρασκευής, ίσως και κάτω από 10 από το Σάββατο.

Η κακοκαιρία βέβαια έχει περάσει από την περιοχή μας χωρίς κάποια ιδιαίτερα προβλήματα αυτή η χθεσινή. Όμως είναι διήμερο κακοκαιρία, το οποίο επηρεάζει άλλες περιοχές της χώρας. Πριν από λίγο ήχησε το 112 στη Ρόδο. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας, στις απολύτως απαραίτητες, λέει το μήνυμα. Έχουμε και μια εκδήλωση από το τμήμα Εφορικής Γεωργίας του Πανεπιστημίου Πατρών που εδρεύει στο Αγρίνιο. Το τμήμα αυτό, το οποίο προκαλεί προβληματισμούς βέβαια, γιατί έχει πολύ μικρό αριθμό εισακτέων, πρέπει να σας πω, αυτά τα χρόνια, φίλες και φίλοι, και η βιώσιμότητά του είναι ένα ζήτημα, το οποίο είναι άλλη κουβέντα βέβαια. Εδώ απλά λέω ότι οργανώνει μια ημερίδα σε συνεργασία με το Τμήματα Πολιτικών, Μηχανικών και Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Πάτρας, στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού έργου, του έργου Ανθεκτικότητα με λύσεις βασισμένες στην φύση. Resilience, λέει, with nature based solutions. Έτσι λέγεται το έργο αυτό, το οποίο υλοποιείται από την και χρηματοδοτείται μάλλον από το Πράσινο Ταμείο, έτσι το λεγόμενο, με ένα προϋπολογισμό 12.000 ευρώ. Έχει μια ημερίδα λοιπόν για αυτή τη δράση. Την Τετάρτη 21 του μηνός, την άλλη εβδομάδα, σε 9.30 το πρωί, στο αμφιθέατρο του τμήματος του Πανεπιστημιακού αυτού στο Αγρίνιο, εκεί που είναι τα πανεπιστημιακά τμήματα. Στοχεύει, λέει η εκδήλωση αυτή, στην ανάδειξη της συμβολής των λύσεων βασισμένων στη φύση και στη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών. Μάλιστα. Αυτή είναι η τελευταία είδηση. Μας έρθει πριν από λίγο η πρόσκληση σχετική. Βέβαια, έχουμε εκδηλώσεις έτσι τις επόμενες ημέρες, Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε αυτά σε επόμενες εκπομπές μας. Δεν έχουμε άλλο χρόνο όμως. Παρασκευάς μάζες για τη συνέχεια, μείνετε συντονισμένοι. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας ήταν μαζί σας το προηγούμενο έτσι 2 ώρο περίπου, με τον Ευάγγελο Κοκκώση στον ήχο. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
5: Στο κυνήγι κάθε επιλογή μετράει και όλα ξεκινούν από τη σωστή επιλογή φυσιγκίου. Στην Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ διαθέτουμε μεγάλη γκάμα φυσιγκίων από επώνυμους κατασκευαστές Λαμπρό, Νόμπελ Σπορτ, Μπασχέρι Πελάγκρι, Ρέμιγκτον και Γουίντσεστερ. Επιλογές από 28 έως 50 γραμμάρια σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές. Θα μας βρείτε στη Μυράρχου Σπύρου Τόντου 300 μέτρα μετά το αστυνομικό Μέγαρο Αγρινίου. Ώρες λειτουργίας 8.30 το πρωί έως 5.30 το απόγευμα. Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ. 60 χρόνια κυνηγάμε μαζί.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στα μισά αυτής της εβδομάδας, και είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Αιτωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Παρασκευάζει μέλη παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε το πρόγραμμα του Antenna Star στους 103,5 στα FM, αλλά και μέσω του διαδικτύου όπου και αν βρίσκεστε, antennapavlastar.gr και agrinotimes.gr.

14 Οκτωβρίου, δηλαδή με τη σημερινή ημέρα φτάνουμε τις 287 για το έτος που διανύουμε. Γιορτάζει ο Γερβάσιος μεταξύ άλλων, είναι διάφορα ονόματα. Σήμερα είναι οι Άγιοι Ναζάριος, Προτάσιος, Γερβάσιος και Κέλσιος. Όχι και τόσο γνωστά ονόματα, για να λέμε και το στραβό το δίκαιο, τουλάχιστον στο έτσι ευρύτερο περιβάλλον μου δεν έχω κάποιον γνωστό έστω που να έχει ένα από αυτά τα ονόματα. Όπως και να έχει, χρόνια πολλά στις εορτάζοντας και τους εορτάζοντες. Να πούμε ότι μεταξύ άλλων είναι η Παγκόσμια ημέρα προτύπων τυποποίησης, η ημέρα του Χριστόφορου Κολόμβου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε ανάμνηση της πρώτης άφιξης του Ισπανού θαλασσοπόρου και εξερευνητή στην Αμερικάνικη Ήπειρο, 12 Οκτωβρίου του 1492 κανονικά, δημόσια αργία. Η μέρα των ευχαριστειών στον Καναδά, η μέρα της μητέρας στη Λευκορωσία, η μέρα των γιαγιάδων στη Γερμανία, η μέρα της εθνικής παιδείας στην Πολωνία, αλλά και η μέρα του υπερασπιστή της Ουκρανίας. Στην Τανζανία είναι η μέρα του Τζούλιους Νιρέρε, ηγετική μορφή του αντιπικιακού αγώνα στην Αφρική, ιδρυτής του κράτους της Τανζανίας και μέλος μάλιστα της πρωτοβουλίας των 6 που είχε εμπνευστεί τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η μέρα του αγρότη στη Ρωσία, καλλιτεχνών σε Ουκρανία και Λευκορωσία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι αυτές, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είπα, έχουν σήμερα την Εθνική ημέρα, λέει, επιδορπίου. Δεν διευκρινίζουν τι επιδόρπιο, γενικά κάποιο επιδόρπιο.

0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μπορεί να τρώνε ένα γλυκό, έτσι να, ένα γλυκό να πάει κάτω το, να πάει κάτω το φαγητό ή να πάνε κάτω τα φαρμάκια, δεν ξέρω. Μπα, αυτό μάλλον ισχύει για εμάς πλέον. Πάει εκεί η Μπερλή Βαγγέλη.
1: Τέλος,
0: τι ακόμα όχι. Τη ζήτησα να παραιτηθεί και παραιτήθηκε. Τι ακόμα όχι. Πάει.
1: Να φύγει.
0: Να φύγει. Τι θέλει να ετοιμάσει.
1: Την έχουμε ακόμα.
0: Να ετοιμάσει τις βαλίτσες. Τι, πόσες βαλίτσες, με πόσες βαλίτσες ήρθε. 10, 20, 30. Πόσες βαλίτσες έφερε.

Άστα να πάνε, Βαγγέλη, από χθες, εντάξει, ζούμε μία κοιτάξτε, τραγωδία, τώρα δεν ξέρω. Κάποιοι ίσως και στο άκουσμα αυτής της θλιβερής είδησης να κατέρευσαν κατά κάποιον τρόπο για την μη συνέχεια αυτής της συνεργασίας, ναι, αυτή την διακοπή της συνεργασίας. Λοιπόν, όλοι μεν ευχαριστημένοι και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά ένα αλλά πάντα υπάρχει. Πάμε όμως εμείς τώρα να δούμε γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, ξεκινώντας από το μακρινό 1322, όταν ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ Ντεμπρούς νικά, λέει, τον βασιλιά των Άγγλων, Εδουάρδο Β, στη μάχη του Μπάιλαντ και ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της Σκωτίας. 1862, πολλά χρόνια αργότερα, αλλά και πάλι είμαστε αρκετά πίσω σε σχέση με το σήμερα. Το από μεσήμερο, ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται, λέει, στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά την δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβερνήσεως, Δημήτριος Βούλγαρης, απευθύνεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος. Ανάμεσα στα όσα ακούγονται, στα άλλα μάλλον που ακούγονται, ακούγεται και το εξής. «Ας ορκισόμεθεν επί της πλατείας ταύτης», λέει, «της λαβούσης, ήδη το ωραίον της ομονίας όνομα, και ας ήπι έξωστον εξημών, ορκίζομεν πίστην εις την πατρίδα και υπακοήν εις τας εθνικάς αποφάσεις». 1863, έναν χρόνο αργότερα, πάντα στις 14 του Οκτώβρη, ο Σουηδός χημικός Άλμπερτ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νιτρογλυκερίνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή, λέει, εκρηκτικών. Από την εφεύρεσή του αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα, ικανά για να συντηρούν μέχρι και σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ, το οποίο απονέμει και τα ομώνυμα βραβεία. Κοίτα να δεις πώς ξεκίνησαν όλα.

1944, αρκετά χρόνια αργότερα, αλλά και πάλι πολύ πίσω σε σχέση με το σήμερα, ο Γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, γνωστός και ως Αλεπού της Ερήμου για τις επιχειρήσεις που είχε διεξάγει στη Βόρεια Αφρική κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο. Είχαν αποκαλυφθεί οι επαφές του, λέει, με συνωμότες που είχαν αποπειραθεί να δολοφονήσουν τον Χίτλερ και του είχε δοθεί η επιλογή μεταξύ δίκης και αυτοκτονίας. Το 1976, ο Γιώργος Καματερός οδηγείται σε δίκη για το θαυματουργό νερό που υποτίθεται ότι θεράπευε τον καρκίνο. Τι μου θυμίζει,

1994 τώρα, οι ηγέτες του Ισραήλ, Γιτζάκ Ράμπιν και Σιμών Πέρες, αλλά και ο ηγέτης της οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, ο Γιάσερ Αραφάτ, αρχιτέκτονες της συμφωνίας του Όσλο, μοιράζονται το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Ενώ το 1998 το Νόμπελ Οικονομίας απονέμεται στον Ινδό καθηγητή του Πανεπιστημίου Trinity του Κέμπριτζ, Αμάρτια Σεν, για τη συμβολή και το έργο του στις οικονομικές αναλύσεις για το κράτος πρόνοιας.

Ώρα να κάνουμε ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα, ξεκινώντας από το 1951. Εστιάζουμε κυρίως σε γεγονότα που αφορούν είτε τις προσπάθειες της ελληνικών συλλόγων στις μεγάλες διοργανώσεις και όχι μόνο, ή αναφορές γύρω από την εθνική μας και αθλητές που έχουν τις δικές τους διακρίσεις και τις δικές τους παρουσίες σε διάφορες διοργανώσεις. 1951 λοιπόν, λόγω κακού προγραμματισμού, η εθνική υποχρεώνεται να δώσει δύο αγώνες την ίδια μέρα σε δύο διαφορετικές υπήρους. Άκουσον. Η ΕΠΟ λοιπόν αποφασίζει να συγκροτήσει, σου λέει, κάπως πρέπει να τα βγάλουμε πέρα. Τι θα κάνουμε? Πολύ απλά, θα διαμορφώσουμε δύο εισάξιες ενδεκάδες, τόσο για το φιλικό με την δεύτερη Γαλλία στη Μασσαλία, η οποία ήταν 1-0, όσο και για την πρεμιέρα των μεσογειακών αγώνων της Αλεξάνδρειας κόντρα στη Συρία. Εκεί νικάμε με 4-0. Το 1960 ο ημιεπαγγελματισμός και οι ελεύθερες μεταγραφές καθιερώνονται στην Ελλάδα με κυβερνητική απόφαση και θα ισχύσουν φυσικά από την ποδοσφαιρική περίοδο 61-62.

1979 τώρα, ο ΠΑΟΚ συντρίβει την ΑΕΚ με 4-0 στο ντέρμπι πρωταθλήματος στην Τούμπα με πρωταγωνιστή τον Νέτο Γκουερίνο που σημειώνει τα δύο πρώτα γκολ. Και ερχόμαστε στο 1981 όταν η Εθνική Ελλάδας γνωρίζει την ήττα με 3-2 από τη Δανία στο Καφτατζόγλιο στη ρεβάν στις νίκες της στην Κοπενχάγη με πρωταγωνιστή τον Νίκο Σαργκάνη και μένει οριστικά έξω από την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου του 82.

1987 η Εθνική Ελλάδας γνωρίζει τη συντριβή με 3-0 από την Ουγγαρία στο NEP Stadium της Βουδαπέστης, δεχόμενη και τα 3 γκολ στα πρώτα 15 λεπτά. Δεν πρόλαβε να μπει στο παιχνίδι, να πάρει ανάσα και βρίσκεται ήδη από νωρίς με 3 γκολ στην πλάτη. Αυτό το αποτέλεσμα βεβαίως θέτει την εθνική μας τότε εκτός διεκδίκησης της πρόκρισης για την τελική φάση του Euro του 88. Άλλο το 88, άλλο το 28. Μην έχουμε τα ίδια.

2012, σε πιο σύγχρονα γεγονότα του σαν σήμερα, πεθαίνει από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 76 ετών ο Παναγιώτης Σπύρου, ένας από τους κορυφαίους καρδιοχειρουργούς της χώρας μας. Είχε διατελέσει μάλιστα πρόεδρος τόσο της ΠΑΕΑΡΙΣ όσο και του τμήματος μπάσκετ του συλλόγου. Το 2017 τώρα η Κατερίνα Στεφανίδη ανακηρύσσεται κορυφαία αθλήτρια της Ευρώπης για το έτος 2017 στο γκαλά της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας που διεξήχθη στο Βίλνιους και έγινε έτσι η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που κερδίζει μια τόσο υψηλή διάκριση. Ενώ το 2022, σαν σήμερα, πεθαίνει από σπάνια μορφή καρκίνου ο Ολυμπιονίκης του ΤΑΕΚ Βοντό Αλέξανδρος Νικολαίδης, λίγες μόλις ημέρες πριν κλείσει τα 43 του χρόνια. Και ερχόμαστε στο 2023, μετά την αποβολή του προπονητή του Αμαρουσίου Γιώργου Σκαραφίνγκα, 7 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο κλειστό του Αγίου Θωμά, τον αναπληρώνει η συνεργάτηδά του και σύζυγός του, η Λία Γκουζίνη, η οποία γίνεται έτσι η πρώτη γυναίκα που κοουτσάρει ομάδα της Ανδρικής Basket League.

Σπουδαίες προσωπικότητες γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. Να πούμε ότι το 1939 γεννήθηκε ο Ραλφ Λόρεν, Αμερικανός σχεδιαστής μόδας. Είχαμε όμως και απώλειες σαν σήμερα. 1990, ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης. 1995, η Ελένη Βλάχου, δημοσιογράφος και εκδότρια της εφημερίδας Καθημερινή. Και το 2004, σαν σήμερα, πέρασαν πλάκα-πλάκα 22 χρόνια από την ημέρα εκείνη που έφυγε από τη ζωή ο ρόκερ, ηθοποιός και σόουμαν, ο Βλάσης Μπονάτσος.

ο οποίος Βλάσης Μπονάτσος καταπιάστηκε με πολλά πράγματα από την δεκαετία του 60 που έκανε τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα με μουσικό συγκρότημα και αργότερα θεατρική του πορεία και φυσικά και τηλεοπτικά μέσα από τους απαράδεκτους, τους οποίους τους βλέπουμε τα τελευταία χρόνια σε επανάληψη σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ακόμη και από εκπομπές που έκανε, ψυχαγωγικές εκπομπές με διάφορες τηλεοπτικές φάρσεις σε επώνυμους, ακόμη και με τα τηλεπαιχνίδια για τα τηλεοπτικά σοου που κατά καιρούς παρουσίαζε με ιδιαίτερη επιτυχία.

Ωραία, να δούμε τι συμβαίνει με τον καιρό. Γιατί χθες η αλήθεια είναι ότι είχαμε βροχοπτώσεις έντονες κατά κάποιον τρόπο, αλλά μέχρι εκεί, όχι κάτι το ιδιαίτερο, τουλάχιστον για την περιοχή του Αγρινίου. Σε άλλα σημεία της χώρας τα πράγματα ήταν και είναι ακόμη και σήμερα πολύ δύσκολα, θα δούμε στη συνέχεια. Να πούμε βεβαίως ότι για εμάς εδώ τώρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή ηλιοφάνεια μεν, αλλά και έντονη συννεφιά κατά διαστήματα, έως τους 19 βαθμούς Κελσίου σήμερα ο υδράργυρος. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και τις επόμενες ημέρες, μόνο που αύριο θα ανέβει ο υδράργυρος έως τους 22 για μια μέρα, γιατί την Παρασκευή ξανά μέχρι τους 19, το Σάββατο έως τους 18 αλλά ηλιοφάνεια, την Κυριακή εκεί στους 20 και από Δευτέρα και πάλι έως τους 21 μια μικρή άνοδος, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο, εκεί πάνω κάτω, λίγο πάνω, λίγο κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου, αυτή είναι η μέγιστη τιμή, ηλιοφάνεια κατά βάση με αραιή ή και πιο έντονη συννεφιά κατά διαστήματα, τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μπροστά μας για τις επόμενες ημέρες, με τις οποίες θα κλείσουμε και το δεύτερο δεκαήμερο για τον μήνα Οκτώβριο.

Και βεβαίως, μιας και είπαμε ότι μπορεί σε εμάς τα πράγματα να μην ήταν και τόσο τρομερά, τουλάχιστον για το Αγρίνιο, γιατί είπαμε την Κυριακή, ειδικά προς Αμφιλοχία, Ξηρόμερο κτλ. Υπήρχαν σοβαρά ζητήματα. Όμως, αν δούμε τι συμβαίνει και στην υπόλοιπη χώρα, να πούμε ότι όπως φαίνεται η πιο δύσκολη ημέρα της κακοκαιρίας είναι η σημερινή. Ήδη στην Εύβοια υπάρχουν διάφορα ζητήματα, ακόμη και το 112 ήχησε. Προβλήματα στη Σκιάθο, πλημμύρες στη Ρόδο, ενώ έχουμε και απαγορευτικό σε Πειραιά και Λαύριο. Όπως παρουσιάζουν και τα τηλεοπτικές, οι τηλεοπτικές εκπομπές, οι πρωινές εκπομπές ενημέρωσης, στην Εύβοια τα πράγματα είναι όντως πολύ άσχημα, εικόνες οι οποίες προκαλούν σοκ. Μιλάμε για κορμούς πολλών κιλών δέντρων που μετακινούνται σαν χαρτόκουτα, για τέτοιες καταστάσεις μιλάμε. Να πούμε βεβαίως ότι και στη Σκιάθο, γενικότερα στην Αττική, έχουμε θέματα. Στη Σκιάθο, ας πούμε, είχαμε όχι μόνο σοβαρά πλημμυρικά προβλήματα, αλλά και την παράσυρση 2 οχημάτων εκεί στο νησί. Έντονα τα πλημμυρικά φαινόμενα και στη Ρόδο, και μάλιστα σύμφωνα και με τη δημόσια τηλεόραση οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια και σε ορισμένες περιοχές η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με ιδιαίτερη δυσκολία. Αν δει κανείς και τον πίνακα, σύμφωνα με το Μετέο, με το συνολικό ημερήσιο ιετό, θα αντιληφθεί τι έχει ακριβώς συμβεί και πώς έχουν ξεφύγει τα πράγματα, αφού να πούμε ότι έως τις 10 το βράδυ χθες η βροχόπτωση στην Σιμονόπετρα και στην Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Όρους είχαν ξεπεράσει τα 100 χιλιοστά, παρακαλώ, ενώ στο πέραμα Αττικής έφτασαν τα 85 χιλιοστά. Λίγο πιο κάτω σε άλλες περιοχές της χώρας, προς Μάντρα και Σαλαμίνα μεριά, με μεγαλύτερα από 60 χιλιοστά. Σε πολλές περιοχές λοιπόν της χώρας αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα δεν είναι και πολύ ευχάριστα, καθόλου ευχάριστα θα λέγαμε, αφού έφτασαν στο σημείο να πάρθουν αποφάσεις για να είναι κλειστά τα σχολεία σήμερα σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, αλλά και τα Δωδεκάνησα.

προσπαθούν να τα δουν όλα με μια ψύχρημη ματιά, όπως πρέπει πάντα, αλλά υπάρχουν και εκείνοι που φοβούνται για τυχόν χειρότερα, μιας και ο Νοέμβριος, που είναι ένας κατεξοχήν μήνας, με πιο έντονα, έτσι, ένας πιο βροχερός μήνας που λέμε, και από στατιστικής απόψης αν το δούμε, δεν έχει κάνει την εμφάνισή του. Αν και, για να λέμε του στραβού το δίκιο, μέχρι στιγμής, Βαγγέλη, αν εξαιρέσουμε έτσι, μέρες-μέρες, σε γενικές γραμμές βαδίζουμε καλά. Δεν είναι αυτό το απότομο από καλοκαίρι σε χειμώνα. Υπάρχει μια ενδιάμεση κατάσταση. Και αυτό, τουλάχιστον εδώ στην ευρύτερη περιοχή, το βλέπουμε, το βιώνουμε. Από τα σαραντάρια που δεν κράτησαν και για πολύ φέτος, σε πιο χαμηλές τμηματικά θερμοκρασίες, και έχουμε φτάσει τώρα στα μέσα Οκτωβρίου, που ακόμη και στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου και της Τηλεοκαρνανίας ο υδράργυρος δεν πέφτει εύκολα κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου, και δεν μπορεί να πει κανείς ότι βιώνουμε και βαρύ χειμωνιά προς το παρόν. Είναι τα πράγματα, νομίζω, με βάση την εποχή τους. Δεν βλέπω κάτι το ακραίο προς το παρόν, και ας ελπίσουμε ότι έτσι θα βαδίσουμε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα, και όχι μόνο, να μπορούμε να ζούμε και να νιώθουμε τις εποχές την κάθε μία ξεχωριστά, και να μην έχουμε αυτή την απότομη αναλλαγή από καλοκαίρι σε χειμώνα και τούμπαλιν.

Ώρα να βάλουμε μία ανωτελεία, να κάνουμε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις και φυσικά να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
4: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την B2 Line.
3: Και τι διαφορά έχει. Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
4: Άκου να δεις, το B2 Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει, γίνεται μία μεμβράνη. Είναι απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2 Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
3: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία.
4: Σίγουρα. Και ξέρεις και το άλλο. Μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
5: B2 Flex Hybrid από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
7: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
8: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
9: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
10: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
11: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
12: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
13: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μας, επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων, τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Πάμε σιγά σιγά να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας, με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Και ξεκινάμε, Βαγγέλη, με το βασικό, το κεντρικό θέμα, θα λέγαμε. Λείπουν οι εργάτες και οι βροχές. Ελιές Καλαμών, Αιτωλού Ακαρνανία, λοιπόν. Ικανοποιητική αναμένεται η φετινή παραγωγή, αλλά οι περιορισμένες βροχοπτώσεις και η έλλειψη εργατών γης προβληματίζουν τους παραγωγούς. Κωνσταντίνος Πατσιαλός αποχαιρετά το νοσοκομείο Αγρινίου μετά από 41 χρόνια προσφοράς. Ένωση Αγρινίου, συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για την προβατοτροφία. Και βεβαίως να πούμε ότι στο Μεσολόγγι ετοιμάζονται και στην Ιερά Μητρόπολη για το Επιστημονικό Συνέδριο. Είναι το Επιστημονικό Συνέδριο της Εκκλησίας της Ελλάδος με αφορμή τα 200 χρόνια από την έξοδο. Δήμος Ναυπακτίας, πώς θα ολοκληρωθεί το πράσινο σημείο, ζητά την επικυρωποίηση της ΟΧΕ Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Αιτωλού Ακαρνανίας για την ένταξή του στο ΕΣΠΑ, και Πανελλήνιο Κύπελο, στον Εμπεσό η καρδιά του Αλεξίπτο του Πλαγιάς από 16 έως τις 18 του Οκτώβρη θα διεξαχθούν, λοιπόν, οι αγώνες Αλεξίπτου του Πλαγιά στον Εμπεσό, με συμμετοχές, παρακαλώ, από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Με τέτοιες διοργανώσεις, με τέτοια γεγονότα, νομίζω ότι μπορεί η Αιτωλού Ακαρνανία όχι απλά να αντέξει, αλλά σταδιακά να θέσει τις βάσεις και για, έτσι, περαιτέρω εξωστρέφεια, προβολή και τουρισμό. Είναι αυτό το τρίπτυχο που εγώ λέω, αθλητισμός, πολιτισμός, τουρισμός, 3-1, το έχουμε ανάγκη γενικά ως νομός, αλλά και το Αγρίνιο, αν θέλετε, και η ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου λιγάκι παραπάνω, όχι πως και οι υπόλοιπες περιοχές της Αιτωλοκρανίας όπως ο Εμπεσός και όχι μόνο δεν το έχουν ανάγκη, ίσα ίσα κάθε περιοχή του νομού μας νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να αναδείξει ακόμη περισσότερα πράγματα και μέσα από τον αθλητισμό. Και στα ευσυνείδητα, κανονικά στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κωνσταντόπουλος.
1: Αμερικάνσκη φίρμα Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

να έρθουμε λίγο στον Πάπα των Λέων, γιατί ο 79χρονος ποντίφικας υποβλήθηκε σε αφαίρεση του κάτω λοβού του δεξιού πνεύμονα. Οι πιθανότητες ίασης όταν ο καρκίνος εντοπίζεται σε πρώιμο στάδιο και οι εξετάσεις που θα καθορίσουν αν χρειάζεται συμπληρωματική θεραπεία είναι αντικείμενο συζήτησης τις τελευταίες ώρες, γιατί πολύ απλά, όπως έγινε γνωστό, διαγνώστηκε με καρκίνο στον πνεύμονα και γι' αυτό αφαιρέθηκε μέρος του δεξιού λοβού. Να πούμε ότι η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και βεβαίως από χθες αρκετοί είναι εκείνοι που ψάχνουν να αναζητούν τι είναι το αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα, το οποίο λέει αντιπροσωπεύει περίπου το 40% των περιστατικών καρκίνου του πνεύμονα και ανήκει στην κατηγορία του μη μικροκυταρικού καρκίνου του πνεύμονα. Πρόκειται για κακοήθη νεοπλασία που συνήθως αναπτύσσεται και εξαπλώνεται με βραδύτερο ρυθμό σε σύγκριση με το μικροκυταρικό καρκίνο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να εμφανίσει και πιο επιθετική συμπεριφορά. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι όταν η νόσος εντοπίζεται σε αρχικό στάδιο και ο όγκος είναι χειρουργικά εξαιρέσιμος, η επέμβαση αποτελεί συνήθως την πρώτη θεραπευτική επιλογή. Ο δεξιός πνεύμονας αποτελείται από 3 λοβούς και ο αριστερός από 2. Σε περιπτώσεις σαν και αυτή του ποντίφικα, οι χειρουργοί μπορούν να προχωρήσουν σε λοβεκτομή, δηλαδή στην αφαίρεση ολόκληρου του λοβού στο οποίο βρίσκεται ο όγκος, προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης εκτομή της κακοήθειας και να αυξηθούν οι πιθανότητες ίασης. Μάλιστα, μετά την λοβεκτομή, ο οργανισμός προσαρμόζεται σταδιακά στη μείωση του λειτουργικού πνευμονικού ιστού, αξιοποιώντας ωστόσο την αναπνευστική εφευρεία των υπόλοιπων λοβών.

Τώρα, αν με ρωτάτε ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο από μια τέτοια περίπτωση, η αλήθεια είναι ότι τα ακριβή αίτια εμφάνισης του πνευμονικού αδενοκαρκινώματος δεν είναι πάντοτε γνωστά. Παρότι το κάπνισμα αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου, η συγκεκριμένη μορφή καρκίνου εμφανίζεται και σε ανθρώπους που δεν έχουν καπνίσει ποτέ. Στους επιβαρυνητικούς παράγοντες περιλαμβάνεται επίσης και η έκθεση στο ραδόνιο, ένα φυσικό ραδιενεργό αέριο που αποτελεί τη σημαντικότερη αιτία καρκίνου του πνεύμονα μετά το κάπνισμα, καθώς και τη μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση και τα αιωρούμενα σωματίδια. Το αδενοκαρκίνωμα αποτελεί τον συχνότερο τύπο καρκίνου του πνεύμονα μεταξύ των μη καπνιστών. Ενώ εμφανίζεται αναλογικά συχνότερα στις γυναίκες, σε νεότερους ασθενείς, αλλά και σε άτομα ανατολικοασιατικής καταγωγής. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στη διάγνωσή του είναι ότι συχνά δεν προκαλεί έντονα συμπτώματα στα πρώτα στάδια, με αποτέλεσμα αρκετές περιπτώσεις να εντοπίζονται μεν, αλλά όταν η νόσος έχει ήδη προχωρήσει. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους ο καρκίνος του πνεύμονα παραμένει μεταξύ των κυριότερων αιτιών θανάτου, σε ό,τι θα κάνει με καρκίνους δηλαδή, παγκοσμίως. Τώρα, για να σταθούμε λίγο στην περίπτωση του Πάπα Λέων, να πούμε ότι είναι αισιόδοξοι οι γιατροί για την πορεία της υγείας του Πάπα, διότι εδώ, λέει, θεωρείται καθοριστική σημασίας το γεγονός ότι ο όγκος ανακαλύφθηκε εγκαίρος.

αφήνουμε την περίπτωση του Πάπα και πάμε τώρα να δούμε άλλες περιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και ευρωπαϊκό ταυτόχρονα, γιατί Κίμπερλι ήταν αυτή, Κίμπερλι ήταν και πάει Βαγγέλη, πριν καλά καλά τη συνηθίσουμε, πριν καλά καλά μας συνηθίσει και εκείνη, ετοιμάζει βαλίτσες και φεύγει. Φεύγει και πάει στο καλό, γιατί εδώ δεν έχει συνέχεια. Την τελείωσε με δύο λόγια ο Τραμπ, το είπε κιόλας, επιβεβαιώνοντας τα δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη από την παρουσία της και από το έργο της εδώ. Η αλήθεια είναι ότι στις δημόσιες δηλώσεις τους δεν θέλησαν και από πλευράς Τραμπ να ξεφύγουν τα πράγματα, ήταν μετρημένοι στις κουβέντες τους και βεβαίως τώρα όλοι κοιτούν την επόμενη μέρα, αλλά ταυτόχρονα προσπαθούν να καταλάβουν στο 100% τι ακριβώς έχει γίνει, τι ακριβώς ήταν αυτό που συνέβαινε στην περίπτωση της Κίμπερλι και έκανε τον Τραμπ και τους συνεργάτες του να πάρουν αυτή την απόφαση, και φυσικά από εκεί και έπειτα, είπαμε, η επόμενη μέρα.

0: Και σε κάθε περίπτωση, Βαγγέλη, νομίζω ότι τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal και βεβαίως η κατηγορία στην οποία ενδέχεται να της δημιουργήσει και πολλά προβλήματα ήταν αυτά που έκαναν και τον Τραμπ να λέει μεν ακόμη και σήμερα ότι έκανε εξαιρετική δουλειά, αλλά δεν ήμασταν ευχαριστημένοι, λέει, από αυτά που διαβάζαμε. Βέβαια αυτό δεν λέει και τίποτα. Δηλαδή, αν είσαι ικανοποιημένος σε τη δουλειά του άλλου, δεν μπορείς ξαφνικά να είσαι δυσαρεστημένος επειδή κάποια δημοσιεύματα λένε κάτι.
1: Άμα πλανάτε σκάνδαλο.
0: Ναι, και εντάξει, εκεί αλλάζει το πράγμα. Εκεί αλλάζει το πράγμα, αλλά και πάλι πρέπει κανείς να μην μένει μόνο στο τι λέγεται, αλλά και στο τι μπορεί να ισχύει πραγματικά, έτσι. Γιατί εύκολα δικάζουμε και καταδικάζουμε πολλές φορές πριν καλά-καλά δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και ποιος και για ποιο λόγο θέλει πολλές φορές να πει κάτι ή να δημοσιεύσει το οτιδήποτε.

Χθες το απόγευμα λοιπόν, Βαγγέλη, μία ημέρα δηλαδή μετά την τοποθέτηση Τραμπ προς τους δημοσιογράφους ότι ναι μεν κάνει καλή δουλειά αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι για κάποια άλλα πράγματα, μία ημέρα μετά λοιπόν και επίσημα ο Λευκός Οίκος μέσω της Κέιτι Ζακάρια, που είναι εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, έκανε γνωστό ότι ζήτησαν από την Κίμπερλι την παρέτησή της, ενώ παράλληλα της εύχονται και καλή επιτυχία στα επόμενα καθήκοντά της και στο οτιδήποτε. Αλλά η Κίμπερλι δεν άργησε, η αλήθεια είναι, λίγη ώρα αργότερα, ενώ αρνείται φυσικά και μέσω των δικηγόρων της τις όποιες κατηγορίες της αποδίδουν για το γεγονός ότι ζήτησε, λέει, κάποιες χιλιάδες, 100.000 δολάρια για να εξοφλήσει κάποιον λογαριασμό που είχε κτλ. Κτλ. Η ίδια, ενώ μέσω των δικηγόρων της, επαναλαμβάνω, διέψευσε κάτι τέτοιο. Παράλληλα βεβαίως είχαμε και την πρώτη της αντίδραση. Η πρώτη της αντίδραση, η οποία ήρθε μέσα από την πλατφόρμα X, στην οποία ανακοίνωσε την παρέτησή της. Και μάλιστα σε αυτήν την ανάρτηση υποστηρίζει ότι οι καταγγελίες εις βάρος της είναι ψευδείς και ότι προτίθεται να υπερασπιστεί στεναρά τον εαυτό της. Στην ανάρτησή της εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και βεβαίως, όπως είπε χαρακτηριστικά, η θητεία μου ως πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, λέει, υπήρξε η ύψιστη τιμή της ζωής μου. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που με εμπιστεύτηκαν, λέει, που με εμπιστεύτηκαν αυτό το εξαιρετικό προνόμιο να εκπροσωπώ τη σπουδαιότερη χώρα στην ιστορία του κόσμου. Και βεβαίως η απάντηση των ελληνικών διπλωματικών πηγών για το θέμα αυτό είναι ουδέν σχόλιο.

Μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος της Atlantic, ο κύριος Αλέξανδρος Εξάρχου, εταιρείας που έχει ενεργό ρόλο στον περιβόητο αυτόν κάθετο διάδρομο, δήλωσε ότι το έργο του κάθετου διαδρόμου, λέει, αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα εθνικής σημασίας για την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πρώτη στιγμή, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων, λέει, στην Ελλάδα, η Kimberly Guilfoyle, έχει υποστηρίξει με συνέπεια την προώθηση αυτής της στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλίας. Υποθέτω, Βαγγέλη, ότι ως ένα σημείο κάποια πράγματα που συζητούνταν θα επανεξεταστούν όταν θα αναλάβει ο επόμενος πρέσβης, υποθέτω. Αλλά από εκεί και έπειτα όμως, όσα ήδη έχουν συμφωνηθεί και έχουν υπογραφεί, δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν ρότα.

τώρα το τι γίνεται από χθες στα social και πώς σχολιάζουν αυτήν την ανακοίνωση, Βαγγέλη, φαντάζεσαι, φαντάζομαι, έτσι, τι γίνεται και τι, πώς σχολιάζει κανείς το τέλος αυτής της συνεργασίας, το άδοξο τέλος, όπως αναφέρεται, και είναι πράγματι αυτό που λέμε άδοξο το τέλος. Και βεβαίως η επόμενη μέρα, γιατί είπαμε δεν είναι μόνο ότι ναι, τέλος η Kimberly, ωραία, το θέμα είναι και η επόμενη μέρα, τι ακολουθεί μετά την Kimberly.

Το ερώτημα λοιπόν, σύμφωνα και με το δημοσίευμα το οποίο υπογράφει ο Νίκος ο Μελέτης στο πρώτο θέμα.gr, το ερώτημα είναι λοιπόν αν θα έχουμε τον διορισμό άμεσα νέο πρέσβη ή αν θα ακολουθηθεί, λέει, η πρακτική της νυν κυβέρνησης, η οποία έχει αφήσει κενές 92 θέσεις πρεσβευτών σε σύνολο 196 πρεσβειών στο εξωτερικό, οι οποίες λειτουργούν, λέει, με επιτετράμενους, μεταξύ αυτών βεβαίως περιλαμβάνονται και πρεσβείες σε χώρες όπως η Γερμανία, η Βουλγαρία, η Σλοβακία, η Ουκρανία, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Βιετνάμ, η Βολιβία και η Κολομβία. Δεν είμαστε μόνοι δηλαδή εμείς. Άρα, Ευαγγέλη, εγώ αυτό που καταλαβαίνω εδώ και με το βάση το δημοσίευμα αυτό είναι ότι δεν μένει μέχρι να φύγει, φεύγει και στη θέση της δεν αποκλείται για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, πόσο εύλογο θα φανεί, μπορεί να μην έχουμε πρέσβη και να έχουμε μια έτσι επιτροπή που θα αντικαταστά, θα έχει έναν ρόλο αντικαταστάτη, προσωρινού αντικαταστάτη δηλαδή, στη θέση της Κίμπερλι. Άρα δεν μένει μέχρι να βρεθεί ο επόμενος. Φεύγει. Και αν κρίνουμε από το γεγονός ότι έχουν μείνει ούκο λίγες κενές θέσεις πρεσβευτών σε τόσες πολλές χώρες παγκοσμίως, μην σας κάνει εντύπωση αν αργήσουμε να δούμε επόμενο πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στη χώρα μας. Il cielo non è più con noi. Il nostro amore era l'invidia di che solo. Πάντως, για να μην νομίζει κανείς ότι τώρα που δεν θα έχουμε την Κίμπερλι ότι θα υπάρξει ένα χάος, δεν θα υπάρξει κανένα χάος, γιατί μέχρι να οριστεί, όταν και εφόσον οριστεί νέος πρέσβης, θα ασκεί τα καθήκοντα της Κίμπερλι ο Τζόσουα Χακ, ένας εξαιρετικά έμπειρος διπλωμάτης και γνώστης των θεμάτων της περιοχής, και αυτό αποτελεί ένα εχέγγυο από μόνο του, γιατί με την εμπειρία του θα μπορέσει να διαχειριστεί τη δύσκολη κατάσταση που κληρονομεί στην πρεσβεία και να ανταποκριθεί στις δύσκολες υποχρεώσεις του επόμενου διαστήματος. Se finirà, se un nuovo sogno la mia mano prenderà. Ο προσωρινός διάδοχος λοιπόν της Κίμπερλι είναι το νούμερο 2 λοιπόν της πρεσβείας στην Αθήνα. Διπλωμάτης με 25 χρόνια θητείας και σε πρεσβείες ανά τον κόσμο και κυρίως στην Άπο Ανατολή. Τι voglio bene per questo canto. Όσο για τη διαδικασία για την επιλογή νέου προσώπου, το οποίο θα ηγηθεί της πρεσβείας στην Αθήνα, αυτό είναι κάτι που θα κρατήσει πολλούς μήνες, Βαγγέλη. Το Κογκρέσο έχει τον τελικό λόγο. Αλλά με δεδομένο ότι πλησιάζουν και οι ενδιάμεσες εκλογές, είναι πολύ πιθανό να φέρουν ανατροπή στους συσχετισμούς και η επικύρωση μπορεί να γίνει, λέει, τους πρώτους μήνες του 27. Μπορεί δηλαδή να το τρέξουν και λίγο που λέμε, μπορεί και όχι όμως. Με αυτά και με εκείνα, να πάρουμε κι εμείς μια ανάσα, να συνειδητοποιήσουμε ότι η Κίμπερλι δεν είναι τώρα πια εδώ κτλ. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
7: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκαμε πια!
8: Μπράβο!
10: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
12: Μυστήριο.
13: Δράση.
14: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
15: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
16: Συνεργάσου με την παρέα σου.
17: Λύσε τους γρίφους.
18: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
19: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
10: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
20: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
21: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Βαγγέλη, νομίζω ότι η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες ώρες έχουμε σταθεί στο θέμα της Kimberly, από εκεί που είχαμε επικεντρωθεί στα της βρύση με τον Καρβέλα, από εκεί που είχαμε σταματήσει με την υπόθεση Μαζονάκη. Ένα νέο θέμα μας απασχολεί σε μεγάλο βαθμό πλέον και είναι το τέλος της συνεργασίας της Kimberly με την κυβέρνηση του Donald Trump. Με τον ίδιο τον Trump να επιμένει ότι έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν ήμασταν, λέει, ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε. Ενώ σε άλλο σημείο των δηλώσεων του είπε βεβαίως ο Donald Trump ότι δεν είναι, λέει, δεν ήταν μέλος, λέει, ποτέ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, γιατί κάποιοι το ανέφεραν και αυτό. Ποτέ, λέει, δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, λέει, απλά, λέει, πριν πολύ καιρό, λέει, έβγαινε με το γιο μου.

τη δική του τοποθέτηση έκανε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης σήμερα, μιλώντας και στην πρωινή εκπομπή του Sky, ότι η συγκεκριμένη απόφαση, λέει, η αποχώρηση δηλαδή της Guilfoyle, είναι αποκλειστικά, λέει, απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης. Η Ελλάδα, λέει, δεν σχολιάζει αποφάσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της αμερικανικής κυβέρνησης. Όσο για τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, είπε ότι βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.

Και βεβαίως να πούμε ότι αναφερόμενος στις εξηγήσεις που ζητάει η αντιπολίτευση για το ζήτημα, ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στη στάση της αντιπολίτευσης συνολικά, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποδώσει στην κυβέρνηση ευθύνες για εξελίξεις που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Είναι, λέει, ένα μοτίβο αντιπολιτευτικό, το οποίο το έχουμε δει, λέει, από υποθέσεις ποινικού ενδιαφέροντος αλλά και ευρύτερου ενδιαφέροντος, προσθέτοντας ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να χρεώσει στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό κάθε σημαντική εξέλιξη. Και βεβαίως, όπως είπε, σε ερώτηση που του έγινε για το αν η ελληνική κυβέρνηση πρόκειται να ζητήσει εξηγήσεις από την αμερικανική πλευρά, ο κύριος Μαρινάκης απάντησε ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, καθώς πρόκειται, λέει, για αποφάσεις που λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις των κρατών. Οπότε δεν θεωρείται ότι η Ελλάδα έχει λόγο να ζητήσει, αυτό μας λέει με δύο λόγια ο κ. Μαρινάκης, ότι η χώρα μας και η κυβέρνηση εδώ της Ελλάδος δεν έχει κανένα λόγο να ζητήσει κάποια εξήγηση ή κάτι τέτοιο από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ γιατί προχωρά σε αυτή την ενέργεια.

ο Γιάννης ο Χαραμίδης στο πρώτο θέμα έψαξε και βρήκε πότε ήταν η τελευταία φορά πριν την φετινή που είχαμε παρέτηση Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα. Αυτό είχε συμβεί ξανά, Βαγγέλη, το 1974, πριν από 52 χρόνια. Ήταν το καλοκαίρι του 1974, όταν ο Χένρι Τάσκα αποχώρησε εν μέσω της κυπριακής τραγωδίας της κατάρρευσης της δικτατορίας, και τότε ήταν μια από τις πιο σοβαρές κρίσεις στις σχέσεις Αθήνας-Ουάσιγκτον.

Και ενώ εμείς είμαστε ακόμη συγκεντρωμένοι σε αυτό το ζήτημα, να πούμε ότι η Τζόρτζια Μελόνι επανέρχεται σε ένα άλλο θέμα των τελευταίων ωρών. Τη συμφωνία δηλαδή Τραμπ-Πούτιν, προειδοποίησε ότι η συμφωνία, λέει, νομιμοποιεί τη Μόσχα και της εξασφαλίζει, λέει, νέα έσοδα για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ενώ παράλληλα η κυρία Μελόνι ζήτησε συντονισμένη, λέει, ευρωπαϊκή απάντηση στο υψηλό ενεργειακό κόστος. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι έχουμε κάνει, Βαγγέλη. Παίρναμε φθηνό, έτσι, είχαμε συμφωνία μέσω Ρωσίας με λίγα χρήματα. Και τελικά τώρα τι κάνουμε, ψωνίζουμε το ίδιο πράγμα από την Αμερική ακριβότερα, και η Αμερική εν τέλει ήρθαν έτσι τα πράγματα που τα βρήκε με τη Ρωσία. Άρα η Ευρώπη έχει μείνει παγωτό, που λέμε, απλά και λαϊκά. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση? Γιατί νομίζω ότι η Ευρώπη πλέον δεν έχει, όχι απλά δεν κέρδισε κάτι από όλα αυτά, αλλά φτάνοντας στο σημείο να βάλει στη γωνία σαν μικρό παιδί τη Ρωσία με το πόδι, το ένα πόδι όρθιο, πώς ήταν παλιά στα σχολεία οι ποινές και οι τιμωρίες που σήκωναν τα παιδιά με το ένα πόδι να μένουν όρθια κτλ. Κάτι τέτοιο κοιτάξαμε να κάνουμε σαν Ευρώπη μέσω Αμερικής τότε, μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής προς τη Ρωσία. Και τώρα τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί ο Τραμπ και τον Πούτιν τα βρήκαν σε ό,τι έχει να κάνει με το ρωσικό φυσικό αέριο. Και αυτή η συμφωνία αφήνει άναυδους τους ηγέτες της Ευρώπης που θέλαν να απομονώσουμε πλήρως τη Ρωσία. Και τώρα να η Μελόνι είναι από εκείνες που ήδη τοποθετήθηκε και ζητάει και τα ρέστα, αν θα λέτε. Σου λέει, Τραμπ, τι πήγες και έκανες? Εμείς εδώ με την Ρωσία είμαστε στα μαχαίρια. Εσύ πήγες και τα βρήκες με τον Πούτιν. Και εμείς τι κάνουμε τώρα? Τι ρόλο θα έχουμε? Τι θα πρέπει να κάνουμε? Πώς θα πρέπει να χειριστούμε αυτή την υπόθεση?

και από την Μελώνη, να έρθουμε λίγο εδώ στα της χώρας μας, περί πολιτικής, γιατί όλοι σχολιάζουν αυτές τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών και ημέρων, αλλά παρόλα αυτά μην ξεχνάμε ότι σε λίγους μήνες στην Ελλάδα έχουμε και εκλογές. Οπότε όλοι τώρα έχουν σηκώσει μανίκια, είτε της κυβέρνησης είτε των κομμάτων της αντιπολίτευσης, και κοιτούν τι μπορούν να πετύχουν, τι καλύτερο μπορούν να πετύχουν και πώς θα πείσουν τον ελληνικό λαό ότι η μεν είναι καλύτερη των δε, και πάει λέγοντας.

Πάντως οι δημοσκοπήσεις, Βαγγέλη, συνεχίζονται. Αυτή τη φορά είχαμε μια νέα δημοσκόπηση για εταιρεία που την πραγματοποίησε, την Opinion Poll, για το Action 24. Σε αυτή, λέει, η Νέα Δημοκρατία κινείται πάνω από το ψυχολογικό όριο του 30%, αν και εμφανίζει απώλειες της τάξης βεβαίως του 0,7% και κινείται στο 30,03%, με διαφορά όμως 15 σχεδόν μονάδων, 14,4 από την δεύτερη Ελλάς του Τσίπρα, όσο και το Πασόκ παραμένει τρίτο, αν και έχει μειώσει τη διαφορά με το κόμμα του Τσίπρα, ενώ για πρώτη φορά καταγράφεται με ποσοστό 3,5% στην εκτίμηση ψήφου το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων, που έχει δηλώσει ότι στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε σε πρώτη φάση είναι ότι η Συμμαχία Ελλήνων, ακόμη και αν σε αυτήν δεν μπορεί να είναι με κάποιον άμεσο τρόπο υποψήφιος κτλ. Κτλ. Ο ίδιος ο Κασιδιάρης, μόνο και μόνο που τη στηρίζει, Βαγγέλη, είναι σαν να δίνει, αν θέλεις, εντός εισαγωγικών, το πράσινο φως στους υποστηρικτές του ότι πηγαίνετε εκεί. Ψηφίστε όλοι Συμμαχία Ελλήνων. Ακόμα και αν ο ίδιος δεν μπορέσει να είναι υποψήφιος, σου λέει, με τον τρόπο μου θα επηρεάσω και θα οδηγήσω το δικό μου κοινό, τους υποστηρικτές μου, εκεί. Και βλέπουμε ότι στην πρώτη κιόλας της καταγραφή δυνάμεων και ποσοστών, αυτό το κόμμα φτάνει μάνι-μάνι στο 3,5%. Δεν ξέρω βέβαια πόσους προβληματίζει αυτό, γιατί υπάρχουν και άλλα κόμματα που έχουν μια παρουσία χρόνων και πάλι 3,5% δεν τους δίνουν οι δημοσκοπήσεις, ενώ εδώ απευθείας 3,5%. Πρόλαβα κανείς να διαβάσει και να μάθει και να ακούσει τις απόψεις αυτών που συμμετέχουν στη Συμμαχία Ελλήνων, ή αρκούσε, Βαγγέλη, απλά και μόνο το τι είπε ο Κασιδιάρης, εγώ στηρίζω εκεί, άρα στηρίξτε κι εσείς εκεί? Μάλλον το δεύτερο.

Είπαμε, όλοι στέκονται στην εκτίμηση, στο τι εκτιμούν ότι θα γίνει, αλλά εγώ προτιμώ να στέκομαι στην πρόθεση ψήφου, στο τι προτίθεται να ψηφίσει κανείς. 25,3 Νέα Δημοκρατία. 25,5 με συγχωρείτε. 25,5 με τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Δηλαδή, γιατί όλοι στέκονται στο τι εκτιμούν ότι θα γίνει και όχι στο τι προτίθεται να κάνουν. Αν σταθούμε στο τι προτίθεται να κάνουν όσοι θα κληθούν να ψηφίσουν, σύμφωνα πάντα με αυτήν τη νέα δημοσκόπηση, οριακά μένει στη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος και στην Πρωθυπουργία. Γιατί είπε ότι να πάρω τουλάχιστον 25%. Το 30 ακόμα κάτι που λένε είναι το τι εκτιμούν ότι θα γίνει. Όχι ότι είναι ποσοστό που αναμένεται να πάρει. Το θέμα είναι η πρόθεση ψήφου. Εδώ φαίνεται πάνω κάτω τι ποσοστό προτίθεται να πάρει το κάθε κόμμα. Και εδώ το 25 οριακά το διαθέτει τούτη την ώρα ο Κυριάκος και η Νέα Δημοκρατία. Και ακόμη δεν έχουμε καρτέλα που να αναφέρεται στο κόμμα Σαμαρά. Δεν έχουμε ακόμα καρτέλα, Βαγγέλη, που να αναφέρεται στο κόμμα εκείνων που έφυγαν από την Καριστιανού και κάνουν δικό τους, λέει, κίνημα. Εδώ να δεις, θα είναι πολλά τα κόμματα και δεν ξέρω αν στο τέλος έχουν όλοι ψηλά. Και αυτά τα ψηλά δεν ξέρω αν θα βγαίνουν για να τους βάλουν στην επόμενη Βουλή. Τρία η Ελλάς, 10,4 το ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, 6,1 το ΚΚΕ, 5,8 η Ελληνική Λύση, 4,3 η Πλεύση Ελευθερίας, 3,8 η Ελπίδα, στο 2,9 η Φωνή Λογικής. Να που τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Είπαμε, πολλά κόμματα και το κάθε κόμμα θα έχει και που έτσι μικρά ποσοστά, νομίζω, κατά συνέπεια. 2,3 το Μέρα 25 στην πρόθεση ψήφου, 1,5% ο ΣΥΡΙΖΑ, 0,9% η Νίκη, 2,9% η Συμμαχία Ελλήνων Εδώ, 4,7% το άλλο κόμμα που μπορεί να είναι το οποιοδήποτε, αλλά βλέπουμε και ένα 15,7% Βαγγέλη που μπορεί να αλλάξει τα πάντα, ένα 15,7% που συγκαταλέγεται στους αναποφάσεις τους. Για καταλληλότητα πρωθυπουργίας ο Κυριάκος έχει 27,4 και 26,5 έχει ο κανένας. Δηλαδή τον Κυριάκο σε επίπεδο καταλληλότητας πρωθυπουργίας δεν τον απειλεί ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, αλλά ο κανένας. Αν δούμε τώρα το κριτήριο ψήφου, το 35,6 λέει η εγγύηση ανόδου του βιωτικού επίπεδου και το 35,1 είναι η ανάγκη για αλλαγή. Στο 27,1 η ανάγκη σταθερότητας λόγω διεθνών αναταραχών. Στο 26,4 η ανάγκη μεταρρυθμίσεων στο πολιτικό σύστημα και το κράτος δικαίου. Και στο 16,4 το πρόσωπο του αρχηγού και του υποψήφιου πρωθυπουργού. Άρα, Βαγγέλη, έχουμε φύγει από εκεί που μπορεί να ήμασταν κάποτε. Δηλαδή ότι κάποτε το κριτήριο ήταν ποιος θα είναι αρχηγός, ποιος θα είναι εν δυνάμει πρωθυπουργός. Αυτό πλέον είναι ένα από τα λιγότερο κριτήρια που έχει κανείς. Και καλά κάνει στο κάτω-κάτω, γιατί δεν πρέπει να στεκόμαστε μόνο στο να κρίνουμε το πρόσωπο καθεαυτού σαν πρόσωπο, σαν μονάδα, αλλά και το τι υπάρχει γύρω μας. Τώρα, σε επίπεδο ιεράρχησης προβλημάτων, πάνω από ένας στους δύο, το 59% λέει ακρίβεια και πληθωρισμός. Και ακολουθούν με μικρότερα μεν σε σχέση με το 59% αλλά σημαντικά ποσοστά η οικονομία και η ανάπτυξη και η ενεργειακή κρίση και το κόστος καυσίμων.

Αυτά ως προς τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Είναι μία από τις πολλές δημοσκοπήσεις, μία νέα δημοσκόπηση. Σίγουρα είναι αντικείμενο συζήτησης και αυτήν, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, όσο έχει πιθανότητες για ένα προβάδισμα από 25 έως 30, ειδικά άμα γράφει το 3 μπροστά, νομίζω ότι εκεί σίγουρα είναι και ψυχολογικό το αβαντάζ πέραν των υπολείπων. Αν δεν γράφει το 3 μπροστά, ένας προβληματισμός θα υπάρξει. Και φυσικά κάτι ακόμη που φαίνεται και σε αυτή τη νέα δημοσκόπηση είναι το ντέρμπι της δεύτερης θέσης μεταξύ Ελλάς και Πασόκ.

είπαμε νωρίτερα, Βαγγέλη, για τις δύσκολες ώρες που βιώνουν αρκετές περιοχές στη χώρα μας λόγω κακοκαιρίας. Δεν είναι όμως μόνο στη χώρα μας, αλλά και λίγο πιο πέρα. Στην Κωνσταντινούπολη, ας πούμε, μια γυναίκα, λέει, παρασύρθηκε από τα νερά, ενώ πλημμύρισαν σταθμοί του μετρό και δρόμοι έγιναν ποτάμια. Και αν εδώ η κακοκαιρία ίσως περιοριστεί τις επόμενες ώρες και μέρες, στην γειτονική Τουρκία αναμένεται, λέει, να συνεχιστεί μέχρι και το Σάββατο.

Ώρα να βάλουμε μια ανατελεία, να περάσουμε σε ένα ακόμη σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να έρθουμε να δούμε και άλλες ειδήσεις, τοπικές και μη, και φυσικά να σταθούμε και στα της Ευρώπης. Έχουμε άρωμα Ευρώπης και σήμερα, και μάλιστα χθες είχαμε τους αιώνιους στην EuroLeague Basketball, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, αλλά δεν είναι μόνο οι αιώνιοι, δεν είναι μόνο το τι είδαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι και το τι θα δούμε απόψε, γιατί απόψε στο Μέγκα η ΑΕΚ δίνει τη δική της μάχη. Μάχη με την Σαχτάρ, και μάλιστα εκτός έδρας, αλλά επί της ουσίας είναι σε ουδέτερη έδρα και για τις δύο ομάδες. Οι ομάδες της Ουκρανίας δεν παίζουν ακόμη στη φυσική τους έδρα, φυσικό και επόμενο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι τον αγώνα τον δίνουν στην έδρα της Chelsea, στο Stamford Bridge. Και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον. Μια Chelsea η οποία η αλήθεια είναι ότι λείπει από τα κύπελα Ευρώπης, αλλά έτσι είναι. Ακόμα και μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ της Ευρώπης, αν δεν τα πάνε καλά στις εγχώριες οργανώσεις, δεν βγαίνουν Ευρώπη την επόμενη χρονιά. Πάμε λοιπόν σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε και του αθλητισμού, και όχι μόνο, μέχρι τη 1:15 στην παρέα σας.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο. Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο.

0: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
1: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Βαγγέλη, ετοιμάσου να αλλάξουμε ώρα, να γυρίσουμε τα ρολόγια μας μια ώρα πίσω. Αυτό δεν θα το κάνουμε ούτε σήμερα ούτε αύριο, αλλά δεν θα αργήσουμε και πολύ, γιατί πολύ απλά η τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη είναι η 25η Οκτωβρίου. Λίγο νωρίς θα μου πεις, γιατί έχουμε συνηθίσει να αλλάζουμε ώρα εκεί, λίγο πριν ή καμιά φορά και μετά την 28η. Φέτος όμως, βάσει ημερολογίου, η τελευταία Κυριακή είναι στις 25 Οκτωβρίου. Κατά συνέπεια θα αλλάξουμε τους δείκτες των ρολογιών μας λίγο νωρίτερα χρονικά, ημερολογιακά δηλαδή, αλλά κανονικά την τελευταία Κυριακή του μήνα Οκτώβρη, ξημερώματα Κυριακή στις 4, οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω, επιστρέφοντας στις 3. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται φυσικά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με συγκεκριμένες κοινοτικές οδηγίες. Και αυτό σημαίνει ότι ξημερώματα Κυριακής 25 Οκτωβρίου θα κερδίσουμε και μία ώρα ύπνου.

στην Ελλάδα, να πούμε ότι η πρώτη δοκιμαστική εφαρμογή της αλλαγής ώρας πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 1932. Συγκεκριμένα από τις 6 Ιουλίου έως την 1η Σεπτεμβρίου του 1932, τα ρολόγια είχαν ρυθμιστεί μία ώρα μπροστά σε πειραματική βάση. Το μέτρο βεβαίως που υιοθετήθηκε αρχικά για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας εφαρμόζεται σε πολλές χώρες παγκοσμίως, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στη Γαλλία θεσμοθετήθηκε μόνιμα από το 1976. Η αλήθεια είναι ότι θα ανοιχτώνει νωρίς σιγά σιγά, αυτό είναι γεγονός, κάτι το οποίο δεν το θέλουμε, αλλά καλώς ή κακώς έχουμε μάθει και να ζούμε τόσα χρόνια με αυτήν την αλλαγή εδώ που τα λέμε. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια η κουβέντα έχει ανοίξει για το αν θα πρέπει να καταργηθεί κάποια στιγμή η αλλαγή ώρας και να παραμείνει η λεγόμενη θερινή ώρα, κάτι το οποίο ακόμη δεν έχουν πάρει ως οριστική απόφαση. Υποθέτω η θερινή, υποθέτω, αλλά πρέπει να το δούμε κιόλας, να το ψάξουμε αυτό, Βαγγέλη, να είμαστε σίγουροι. Πάντως η συζήτηση για το τι τελικά θα επικρατήσει και αν κάποια στιγμή καταργηθεί η χειμερινή ώρα, η αλλαγή δηλαδή, είναι κάτι που θα το δούμε τα επόμενα χρόνια. Το συζητάνε πάντως ακόμη, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.

Τώρα, να έρθουμε λίγο σε τοπικό επίπεδο, γιατί είχαμε νωρίτερα ένα συμβάν στο Μεσολόγγι και συγκεκριμένα στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου. Σύμφωνα και με το ehmi.pavlanews.gr, ένα ατύχημα σημειώθηκε όταν παράθυρο αποκολλήθηκε μαζί με το πλαίσιο, με το πλαίσιό του, και έπεσε σε μαθητή, λέει, πρώτης λυκείου, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι. Ο μαθητής φυσικά μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ιεράς Πόλεως, προκειμένου να εξεταστεί και να του παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα. Σύμφωνα μάλιστα και με τις πρώτες πληροφορίες, ο τραυματισμός του δεν είναι σοβαρός. Αυτό είναι το θετικό στην όλη υπόθεση. Και βεβαίως υπάρχουν χαρακτηριστικές φωτογραφίες και από το ΕΧΜΗ με το τζάμι, όλο αυτό πως αποκολλήθηκε. Πραγματικά, βλέποντάς το και μόνο, σοκάρεται κανείς. Πόσο μάλλον να το βιώνεις κιόλας. Να πούμε ότι οι πληροφορίες από την ΕΧΜΗ λένε ότι το κτίριο είναι παλιό και παρουσιάζει κατά καιρούς προβλήματα συντήρησης. Πάντως, οι συνθήκες αποκόλλησης του παραθύρου και η κατάσταση των υπόλοιπων κουφωμάτων προφανώς και χρειάζονται άμεσο έλεγχο για να αποτραπεί ανάλογο περιστατικό.

από το Νέο Χώρι, πάμε στην Εθνική Οδό Πατρών Κορίνθου, γιατί είχαμε ένα συμβάν όταν Ιωταχή καβάλισε νησίδα και κατέληξε σε κολόνα. Το συγκεκριμένο συμβάν φέρεται να έλαβε χώρα σήμερα το πρωί και βεβαίως να πούμε ότι, όπως αναφέρει και το Tempo24.news, υπήρξε, λέει, σύγκρουση οχημάτων με αποτέλεσμα το ένα να καβαλήσει την νησίδα και να κορφωθεί σε κολόνα φωτισμού. Ευτυχώς, πραγματικά είναι άγιο το γεγονός ότι από τη συγκεκριμένη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός.

ξανά πίσω σε θέματα του νομού, της πόλης μας. Να πούμε ότι ο Δήμος Αγρινίου μας ενημερώνει λεπτομερώς για την εφαρμογή σε ό,τι έχει να κάνει με την ελεγχόμενη στάθμευση, αλλά και το τι συμβαίνει προσωρινά με τις πληρωμές. Μια δράση με πολύ έτσι ενδιαφέρον, πραγματικά μια πολύ σπουδαία δράση, μια από τις πολλές που πραγματοποιούνται και στο Κηφί Αγρινίου, δράση για την αρτηριακή πίεση, γιατί ως γνωστόν, Βαγγέλη, και όπως συνηθίζουμε να λέμε, η πρόληψη είναι δύναμη σε κάθε ηλικία. Να πούμε λοιπόν ότι στο ξεκίνημα της εβδομάδας είχαμε έτσι με ιδιαίτερη επιτυχία και με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων την Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής Προγραμμάτων Παιδιού ΑΜΕΑ και Τρίτης Ηλικίας του Δήμου, η οποία σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Αγρινίου πραγματοποίησε ενημερωτική και εκπαιδευτική δράση με θέμα τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, στέλνοντας φυσικά ένα ηχηρό μήνυμα για την πρόληψη. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το εξειδικευμένο προσωπικό του Κέντρου Υγείας Αγρινίου ενημέρωσε αναλυτικά τους ωφελούμενους για τη σημασία και τον ζωτικό ρόλο της αρτηριακής πίεσης στην υγεία, τους βέλτιστους τρόπους πρόληψης και διαχείρισης της υπέρτασης, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες μετρήσεις αρτηριακής πίεσης σε όλους τους παρευρισκόμενους, προσφέροντας άμεσα συμβουλευτική καθοδήγηση. Να πούμε ότι ως εισηγητές αλλά και υπεύθυνοι της δράσης ήταν ο κύριος Παναγιώτης Σταμάτης, γενικός οικογενειακός ιατρός, αλλά και οι νοσηλεύτριες Βασιλική Μοσχάκη και Εκατερίνη Κουτσοπιά. Όσο για την οργάνωση και το συντονισμό της δράσης, να πούμε ότι επέβλεψαν ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Κωνσταντίνος Σαράκης, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης, η κυρία Θεοδώρα Ματσούκα, καθώς και η προϊσταμένη του Τμήματος Προστασίας Τρίτης Ηλικίας, η κυρία Αλεξάνδρα Ανδρίτσου.

τώρα. Να έρθουμε, Βαγγέλη, λίγο και στα πολιτιστικά. Στο Μεσολόγγι να πούμε ότι έχουμε την αναβολή δύο εκδηλώσεων που είχαν αρχικά προγραμματιστεί για τις 17 Οκτωβρίου, για το Σάββατο δηλαδή, στον Κήπο των Ιερών, και οι δύο αυτές εκδηλώσεις αναβλήθηκαν. Όσον αφορά για τις νέες ημερομηνίες, θα γίνουν γνωστές το επόμενο χρονικό διάστημα με νεότερη ανακοίνωση από πλευράς του Δήμου. Και μιας και μιλάμε για εκδηλώσεις, Βαγγέλη, να πούμε ότι η φωτογραφική έκθεση του Νίκου Αλιάγα για το Μεσολόγγι, η οποία έγινε στο Παρίσι, είχε μεγάλη ανταπόκριση και νομίζω ότι αυτό από μόνο του λέει πολλά και για το έργο που έχει παρουσιάσει ο Νίκος Αλιάγας στην Γαλλία. Τον έχουν πραγματικά σαν μικρό θεό, τον αγαπούν πάρα πολύ εκεί οι Γάλλοι, για τα όσα έχει προσφέρει, για τα όσα πράττει και σε τηλεοπτικό επίπεδο εκεί με τις συνεργασίες του, αλλά και για αυτά τα σπουδαία αποτελέσματα μέσα από τις εκθέσεις που κατά καιρούς παρουσιάζει, και πόσο μάλλον για τη συγκεκριμένη έκθεση που αφορά στα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου.

Ξεχάσαμε να αναφερθούμε στην Πάτρα. Βλέπω εδώ μια είδηση η οποία έχει να κάνει με τις με τους ελέγχους που γίνονται σε διάφορα κέντρα αισθητικής και όχι μόνο. Να πούμε ότι έχουν μπει στο μικροσκόπιο 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα, Βαγγέλη, για παράνομες ιατρικές πράξεις, ενώ είχαμε και ελέγχους ακόμη και σε 5 ιατρία. Μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, Βαγγέλη, τρέχουν και δεν φτάνουν άπαντες για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει σε διάφορα ιατρία ανά τη χώρα, ακόμη και σε κέντρα αισθητικής.

να σταθούμε λίγο στην επική ανατροπή που έκανε χθες ο Ολυμπιακός στην EuroLeague, σε αυτήν την πέμπτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων, του ενιαίου ομίλου ουσιαστικά, κάτι το οποίο το βιώνουμε και στο ποδόσφαιρο κατά κάποιον τρόπο, αν και εκεί παίζουν όλοι με όλους. Στο ποδόσφαιρο δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί θα θέλαμε πολύ περισσότερα παιχνίδια μέσα στη σεζόν. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, αν και βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 28 πόντους, δεν πτωήθηκε. Βέβαια δεν βλεπόταν στο πρώτο ημίχρονο, όποιον και να ρωτήσεις, και τον μεγαλύτερο οπαδό του Ολυμπιακού θα σου πει πράγματι στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα δεν βλεπόταν. Όμως στην επανάληψη και στην τρίτη και στην τέταρτη περίοδο ο Ολυμπιακός άλλαξε, πάτησε το κουμπί που λέμε, πήρε μπροστά και εκεί τα πράγματα άλλαξαν. Η Βαλένθια αγωνιστικά πάντα μπορούμε να πούμε σε κάθε περίπτωση ότι αυτοκτόνησε από πλευράς της, αλλά και ο Ολυμπιακός έκανε πράξη, κάτι που το έχει ξανακάνει στο παρελθόν. Βέβαια εδώ τώρα όχι σε αυτό το επίπεδο. Σε αυτό το επίπεδο πρώτη φορά ο Ολυμπιακός φτάνει να ανατρέψει το μείον 28. Ξέρετε τι είναι να χάνεις σχεδόν με 30 πόντους και να φέρεις το μάτς Τούμπα? Το έφερε Τούμπα, πήγε στην παράταση. Βέβαια και εκεί ήταν λεπτές οι ισορροπίες. Όλα ήταν, κρέμονταν από μία κλωστή, από το να το χάσει εν τέλει ή να το κερδίσει. Αλλά στην παράταση ο Ολυμπιακός ήταν πιο ψύχρεμος και κατάφερε να πάρει εν τέλει τη νίκη και να βελτιώσει το σερί του σε 4-1. Και όχι να περιοριστεί, όχι να περιοριστεί φυσικά σε 3-2. Και έτσι ο Ολυμπιακός λοιπόν διατηρεί μία από τις πρώτες θέσεις. Βέβαια το απόλυτο το έχει ο Παναθηναϊκός, που έχει κάνει το 5-5, και αυτό δείχνει ότι τα πολλά εκατομμύρια του ρόστερ προς το παρόν πιάνουν τόπο. Βέβαια όλα αυτά θα κρυθούν όταν θα έρθει η ώρα, Βαγγέλη. Τι να το κάνω εγώ άμα κάνεις 30 σερί νίκες που λέει ο λόγος, και όταν είναι η ώρα των νοκάουτ, υπάρξει κανένα blackout. Τι να το κάνω τότε το σερί? Δεν θα έχει νόημα το σερί, δεν είναι. Το θέμα είναι τι θα κάνουν οι ελληνικές ομάδες.

Και φυσικά απόψε είναι η βραδιά της ΑΕΚ. Είναι η βραδιά της ΑΕΚ μέσα από το Champions League. Η Ένωση θέλει την νίκη. Θέλει την νίκη που θα της επιτρέψει να κάνει όνειρα. Όνειρα για κάτι καλύτερο στην ευρωπαϊκή της συνέχεια. Δεν μπορώ να πω τι είδους όνειρα θα είναι αυτά. Υπό την έννοια ότι θα δυσκολέψει πολύ περισσότερο το πρόγραμμα της Ένωσης όταν θα κληθεί να αντιμετωπίσει ομάδες όπως η Ρεάλ. Μην κοιτάτε τι γίνεται στη χώρα τους. Μην κοιτάτε τι γίνεται στις εγχώριες διοργανώσεις. Στις εγχώριες διοργανώσεις η Ίντερ μπορώ να πω ότι ως ένα βαθμό, γιατί και η Λάτσιο έχει φτιάξει καλό ρόστερ και η Ρώμα και η Κόμο, αλλά ως ένα βαθμό η Ίντερ στην Ιταλία κάνει κατά κάποιον τρόπο περίπατο. Αν στην Ευρώπη η Ίντερ έχει 0-2. Κι όμως στην Ευρώπη η Ίντερ έχει 0-2. Έχασε από την Ρεάλ στην πρεμιέρα με 2-1, okay, αλλά εδώ έχασε χθες από την Club Brugge με 3-4. Την είδε καλαμάτα και η Club Brugge. Απόψε λοιπόν η ΑΕΚ κόντρα στη Σαχτάρ σε ένα παιχνίδι που είναι σε ουδέτερη έδρα και για τις δύο. Θέλει βαθμούς ή έστω βαθμό, αν και κατά την προσωπική μου άποψη πιστεύω ότι θέλει βαθμούς. Ο βαθμός δεν αρκεί στην ΑΕΚ. Θέλει βαθμούς και όχι βαθμό για να ελχεί σοβαρές ελπίδες πρόκρισης, αν όχι στην απευθείας επόμενη φάση, έστω στην ενδιάμεση. Τη στιγμή που Μπαρτσελόνα, Sporting και Arsenal έχουν το 2-2. Εγώ βιάζομαι, πάω στην τρίτη αγωνιστική πριν καλά παιχτεί αυτή. 2-2 λοιπόν, Μπαρτσελόνα, Sporting και Arsenal. Να δούμε αν κάποιος ακόμη θα ακολουθήσει σε αυτό το μοτίβο με το 2-2. Βέβαια είπαμε, αυτό δεν λέει και τίποτα. Τα δύο τελευταία χρόνια το Champions League το κατακτάει η Παρί, η οποία Παρί δεν ήταν ποτέ στην πρώτη οκτάδα. Έπρεπε να δώσει και επιπλέον αγώνες για την μετέπειτα συνέχειά της και στο τέλος το κατέκτησε. Άρα δεν λέει και πολλά το να είσαι πρώτος στην αρχή και τελευταίος ενδεχομένως στο φινάλε.

Περισσότερα νέα και ειδήσεις για τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, κοινωνικά, πολιτικά και οτιδήποτε άλλο στην αυριανή μας εκπομπή. Έχω μια τελευταία ενημέρωση ότι υπήρξε κάποια πρώτη αντίδραση από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, αλίμονο κι αν τα τηλεοπτικά συνεργεία δεν επιδίωκαν να έχουν μια πρώτη αντίδραση του Αργυρού για την είδηση περί της αποχώρησης της Kimberly. Ο ίδιος μάλιστα σε τηλεοπτικό συνεργείο του Μέγκα είπε ότι δεν έχω παρακολουθήσει πολύ τα πράγματα, δεν ξέρω λεπτομέρειες, είπε. Θα τα δω, είπε, σας ευχαριστώ. Αν θέλετε, λέει, να πούμε κάτι για τη μουσική, είμαι εδώ. Θέλοντας να διαχωρίσει κάποια πράγματα και να ξεκαθαρίσει ότι δεν σκοπεύει να τοποθετηθεί περαιτέρω σε κάτι που δεν τον αφορά άμεσα και δεν έχει και λόγο ενδεχομένως. Δηλαδή, τι να σχολιάσει τώρα ο Αργυρός και ο κάθε Αργυρός τι να σχολιάσει, γιατί ο Τραμπ έκανε αυτό που έκανε, δεν έχει νόημα. Άλλο η γνωριμία του, η φιλία του κτλ. Άλλο να μπει τώρα στη διαδικασία ο Αργυρός να πάρει περαιτέρω πολιτική ενδεχομένως θέση για το τι έκανε και τι δεν έκανε ο Τραμπ με την Kimberly. Εμείς αύριο στις 11, Βαγγέλη, θα είμαστε εδώ. Ακολουθεί η σύνδεση με το Παραπολιτικά FM, Ελληνοφρένεια, μην το ξεχνάτε, και στις 2 έρχονται τα κακά κορίτσια.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Στο κυνήγι κάθε επιλογή μετράει και όλα ξεκινούν από τη σωστή επιλογή φυσιγκίου. Στην Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ διαθέτουμε μεγάλη γκάμα φυσιγκίων από επώνυμους κατασκευαστές Λαμπρό, Νόμπελ Σπορτ, Μπασχέρι Πελάγκρι, Ρέμιγκτον και Γουίντσεστερ. Επιλογές από 28 έως 50 γραμμάρια σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές. Θα μας βρείτε στη Μυράρχου Σπύρου Τόντου 300 μέτρα μετά το αστυνομικό Μέγαρο Αγρινίου. Ώρες λειτουργίας 8.30 το πρωί έως 5.30 το απόγευμα. Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ. 60 χρόνια κυνηγάμε μαζί.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
4: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Το επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή. Eurobank.
0: Παραπολιτικά

0: κακό είναι αυτό που μας είχε.
1: Ή και ο πλός μας χτύπησε.
2: Λυπημένα σε ένα κάδρο αγγελούδια. Δίπλα η βρύση με ρυθμό στάζει φρικτό.

0: Αντί ωραία γλαρέτζα.
1: Σε αυτόν τον τόπο από τις 365 μέρες του χρόνου, οι 300 είναι με ηλιοφάνεια. Και έτυχε σήμερα να έχει αυτή τη συννεφιά, να πέφτει βαριά πάνω στην ψυχή μας, στην καρδιά μας. Φεύγει η Κίμπερλι, αυτή είναι η κυρία που λέει εδώ ο Μπιθικότσης. Φεύγει η Κίμπερλι, χάνουμε την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Είχαμε ελπίσει τόσα πολλά, είχε αλλάξει η κοσμική ζωή της Αθήνας. Είχε αποκτήσει μια έξτρα λάμψη, γιατί είχε μια λάμψη έτσι κι αλλιώς, αλλά είναι αλλιώς όταν έρχεται αμερικανική λάμψη. Είχαν αλλάξει οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, είχαν αλλάξει οι ελληνικές σχέσεις, οι αμερικανικές σκέτες σχέσεις. Όλα είχαν αλλάξει, όλα ήταν αλλιώς. Και έρχεται αυτός ο Τραμπ, ο παράλογος, και απομακρύνει την Κίμπερλι από την Ελλάδα. Το πλήγμα είναι πάρα πολύ μεγάλο, το καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν είναι μόνο οι πολιτικές προεκτάσεις στο γεωστρατηγικό περιβάλλον και στην κρίσιμη στιγμή της Μέσης Ανατολής, της χώρας μας και όλα τα υπόλοιπα. Είναι και η μαχαιριά στην καρδιά, η στενοχώρια που νιώθουμε όλοι μας. Ο καθένας χωριστά, κάθε Έλληνας νομίζω πενθεί με το δικό του τρόπο. Είναι και ο ουρανός από πάνω που κλαίει. Μεγάλη Παρασκευή και σήμερα. Δύο φορές το χρόνο. Κλαίει ο ουρανός. Και όλα πήγαιναν τόσο καλά και ο ιστορικός ο επιστήμονας, όχι του μέλλοντος, του παρόντος και του παρελθόντος, τα είχε πει λίγο αλλιώς.
2: Η κυρία Πρέσβης, που ορίζει τον παρόδο, είναι πάρα πολύ συμπαθητική από κοντά και πάρα πολύ ενημερωμένη. Και πιστεύω πραγματικά ότι έχει στην Ελλάδα με πολύ μεγάλη όρεξη. Θυμηθείτε ότι θα μείνει στην. Θα τη θυμόμαστε την Πρέσβη. Έχει έρθει με όρεξη πραγματική. Έχει έρθει με κέφι, τις αρέσουν στην Ελλάδα. Εγώ δεν ξέρω, ενθουσιάστηκα. Πιστεύω θα αφήσει μεγάλη εποχή στην Ελλάδα.
3: Μακάρι.
2: Εκεί με λίγο Γουλφόλη. Θυμηθείτε ότι θα μείνει στην. Θα τη θυμόμαστε την Πρέσβη.
1: Ότι θα τη θυμόμαστε, θα τη θυμόμαστε. Αλλά όχι για αυτούς τους λόγους που μας περιέγραφε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όταν είχε έρθει εδώ και όταν την είχε γνωρίσει την Κίμπερλι ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί έφυγε. Όταν είχε έρθει λοιπόν εδώ η Κίμπερλι, θα σταθούμε λίγο στην παρουσία της κυρίας Γκιλφόιλ. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε τη χαρά να τραβάνε πρέσβοι πριν με το που έρθει, ούτε χρόνο δεν έχει κλείσει. Την πήρανε πίσω στην Αμερική, γιατί έχει τα θέματά της εκεί με τα ευρώ, με τις διευκολύνσεις, με τις πιστωτικές κάρτες, ό,τι αντιμετωπίζουμε όλοι δηλαδή. Τα αντιμετώπιζε και η ίδια και να που της στέρισαν τη θέση. Όταν είχε έρθει εδώ, είχε συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου είχε πάει και μετά είχαν βγει έξω και είχαν πέσει πάνω σε ένα σχολείο.
4: Γεια σας, γεια σας. Από πού είστε εσείς?
5: Το highlight της συνάντησης πάντως ήταν η επιλογή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ και του Πρωθυπουργού να βγουν μαζί περπατώντας από το Μέγαρο Μαξίμου για να συναντήσουν μαθητές.
4: Σας έφερα την Αμερικανίδα Πρέσβη, η οποία μόλις ξεκίνησε. Θα της πείτε γεια, πείτε καλημέρα. Good morning, πείτε good morning, ambassador.

0: name for the good morning ambassador.
1: Τον αγύριστο.
2: Λυσέβεις τη γατέρα μου! Και ποιο δεν θα γελάσω! Σάμα το ποιο δεν θα λουστώ!

0: Ένα, δύο, τρία. Δούλεψε!
1: Το ρολόι στις 8 σταματημένο.
0: Come on. Ένα, λοιπόν, δύο, τρία. Δούλεψε!

0: morning, πείτε good morning, ambassador.
1: Σε κουμπίδια.
2: Good morning, ambassador, έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα παιδάκια εκεί να πούμε good morning, καλημέρα στην πρέσβυρα κτλ. Ήταν ο Γκέλερ αυτός, γιατί είπε ο Μπιθκότσης ότι το ρολόι ήταν σταματημένο στις 8. Και βάλαμε τον Γκέλερ εκεί να τα επισκευάσου, που έλεγε που συντονιζόμασταν με τηλεόραση και φτιάχναμε ρολόγια, γυλίζαμε κουτάλια εκείνα τα βράδια. Τα πολύ ωραία με τον Χαρδαβέλα, ύμνηστο Χαρδαβέλα, που έκανε αυτές τις πάρα πολύ ωραίες εκπομπές. Οπότε το ρολόι σταματημένο δεν ξανάνε. Το φτιάξαμε, τελειώσαμε. Έχουμε, είναι βαριά η ατμόσφαιρα, το καταλαβαίνει ο καθένας, με σταματημένα ή όχι ρολόγια, όπως και να είναι τα ρολόγια σας, αλλά αυτόν που σκεφτόμαστε περισσότερο από όλους είναι τον τραγουδιστή Κωνσταντίνο Αργυρό.
3: Πρέπει να σου πω ότι ξαναήρθε στο μυαλό μου αυτό που έγραφαν τα τρόλ του διαδικτύου όταν ήρθε η Kimberly Guilfoyle στην Αθήνα. Είπαν πρώτα δίνει τα διαπιστευτήριά της στον Αργυρό και μετά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
4: Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι γνωριστήκαμε μέσω του κουμπάρου μου, του Eric, και εξαιρετικού φίλου.
3: Σε μια εκδήλωση στην Αγγλία γνωριστήκατε?
4: Όχι, όχι. Γνωριστεί από πιο πριν.
3: Μάλιστα.
4: Πριν καν μπλεχτεί με την πολιτική, έτυχε να βρεθούμε κάπου και γνωριστήκαμε και εκεί κατάλαβα το πόσο πραγματικά θέλει να βοηθήσει όλο τον κόσμο.

0: εκεί κατάλαβα το πόσο πραγματικά θέλει να βοηθήσει όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ δοτική. Δηλαδή αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το πώς πρόσεχε τους διπλανούς της. Το πώς ερχόντουσαν ξέρω κάτι παιδάκια και έπαιζε με τα παιδάκια. Γενικότερα σαν άνθρωπος είναι πολύ δοτικός άνθρωπος.
1: Πάρα πολύ δοτικός άνθρωπος είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Σε μια παλιά του συνέντευξη μιλάει για την Κίμπερλι και πώς γνωρίστηκαν. Πρέπει να τα ξέρουμε όλοι, όλα αυτά. Και εντάξει, το ΚΚΕ κάνει πορείες και η αριστερά γενικότερα από το Σύνταγμα, από το Πολυτεχνείο, από το Σύνταγμα προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία για διάφορους λόγους που τους ξέρουμε. Εδώ τώρα δεν μπορούσε η Νέα Δημοκρατία, του Πασόκ, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να διοργανώσουν πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία? Δεν είναι το timing το σωστό? Γιατί το χάνουν αυτή την ευκαιρία? Πορεία απ' έξω να ζητήσουν την επαναφορά, την επανατοποθέτηση, το να μην φύγει η Κίμπερλι. Εμείς εδώ κάνουμε ό,τι μπορούμε, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα, τονώνουμε το ηθικό, γιατί έχει πέσει όλων των Ελλήνων το ηθικό. Δεν μας νοιάζουν οι ακρίβειες, τα σούπερ μάρκετ, τα πετρέλα, τα έχουμε αφήσει στην άκρη σήμερα όλα αυτά, διότι θρηνούμε όπως μπορούμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε εδώ την Κίμπερλι. Ήταν αυτό που τέριαζε απόλυτα με αυτή τη χώρα και στο timing το συγκεκριμένο. Οπότε δεν είναι μόνο τα καλά λόγια του Αργυρού προς την Κίμπερλι, είναι και τα καλά λόγια της Κίμπερλι προς τον Αργυρό. Είναι στην Αγγλική, αλλά θα ακούσουμε τώρα εδώ. Της θύμιζε, λέει, είχε πει τότε, τον Φρανκ Σινάτρα, ο Αργυρός, και τον Έλβις Πρίσλι.
2: Do you admire Κωνσταντίνος Αργυρός?
3: I do. I think he's so unbelievably talented. He reminds me of like great talents from America, like Frank Sinatra and Elvis Presley.

0: Κίμπερλι Γκίλφοιλ, έφυγες νωρίς.
1: Μητσοτάκης, πολύ καλά τα λέει. Το τραγούδι αυτό είναι του Κωνσταντίνου Αργυρού. Είναι το Παρασκευή πρωί που την ψάχνει, Παρασκευή Σάββατο, μέσα στις ξένες αγκαλιές. Το πλήγμα είναι μεγάλο και στον καλλιτέχνη και στον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας και στον κόσμο της μόδας. Κυρίως από εκεί θα λείψει, από τις δεξιώσεις, από τα γκαλά. Τώρα πιο ο Τσούνης πριν πήγαινε πουθενά, που είχαμε τον Τσούνη, μόνο κάτι μπιφτέκια. Πήγαινε και κάτι παγιδάκια είχε να πει στην αυπακτία, στο χωριό του. Μιζέρια δηλαδή. Ελληνάρα. Τα ξέραμε αυτά, δεν μας λείπαν. Ενώ εδώ με το που ήρθε, αρχίσαν τα μάξι φορέματα, αρχίσαν όλοι να ξερογλύφονται πάνω τους. Νομίζω θα είναι οι πρέσβεις που θα μείνει πολύ καιρό εδώ. Την έγλυφαν όπως μπορούσαν, με διάφορους τρόπους. Και τώρα τι έχει μείνει, τώρα έχει μείνει το κενό. Το κενό της ψυχής, το ψυχικό κενό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Γι' αυτό θα ξαναπάμε λίγο στον Κωνσταντίνο Αργυρό.
2: Όταν τη γνώρισα, με κέρδισε κατά αυτόν τον τρόπο. Μετά πέρασε λίγο αρκετός καιρός και άρχισε να υπάρχει αυτό στον αέρα ότι θα είναι καινούργια πρέσβης και τα λοιπά. Και εκεί πέρα πραγματικά χάρηκα, γιατί λέω αυτός ο άνθρωπος και με την δύναμη που έχει έτσι από την Αμερική, αλλά και τη δοτικότητα που εγώ αντιλήφθηκα στη δική μας προσωπική σχέση. Η πρώτη εντύπωση που ήταν χαρά, από την άποψη ότι θέλουμε έναν τέτοιο άνθρωπο, το να μπορέσει να οτιδήποτε, να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί στην Ελλάδα. Και έτσι αποκτήσαμε στη συνέχεια μια πιο καλή σχέση. Γνώρισε την οικογένειά μου, γνώρισα τη δική της και μέσω του κουμπάρου μου κτλ. Και αυτή τη σχέση έχουμε μεταξύ μας.

0: Είναι και γκρούπι όμως. Είναι και γκρούπι. Τη βλέπω ότι σε ακολουθεί μουσικά.
1: Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Οι συζητήσεις δηλαδή που έχουμε μεταξύ μας είναι το αν μπορέσω κι εγώ να τις πω κατά κάποιο τρόπο ποιες είναι οι ανάγκες της κοινωνίας. Διότι όπως έχω ξαναπεί και εγώ, προέρχομαι από μια γειτονιά η οποία είναι μια περήφανη κοινωνία μεν, αλλά έχει τις δυσκολίες της.
0: Πρέπει να τις μεταφέρεις.
1: Θέλω να τις μεταφέρω οτιδήποτε, όχι μόνο στη γειτονιά μου. Αυτά που αντιλαμβάνομαι κι εγώ με το δικό μου τρόπο, αν μπορέσω να είμαι βοηθητικός σε μια κατάσταση, θα το κάνω με πολύ αγάπη, γιατί αγαπάω πάνω απ' όλα τη χώρα μου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Ποιος θα λέει τώρα στον άλλο πρέσβη που θα έρθει, ποιος θα του λέει τα προβλήματα της γειτονιάς, της περήφανης γειτονιάς του Αργυρού και όλων των γειτονιών. Γιατί ο Αργυρός δεν τραγουδούσε μόνο και χειροκροτούσε άλλοι και χόρευε από κάτω με τα μάξι φορέματα, αλλά μετέφερε, ήταν ένας αγωγός της κοινωνίας, της φωνής της κοινωνίας προς την Κίμπερλι. Η Κίμπερλι με τη σειρά της στο Υπουργείο Εξωτερικών, το State Department της Ουάσιγκτον, και από εκεί στον πλανήτη όλο. Δηλαδή, δεν ήταν μια απλή σχέση, το καταλαβαίνει ο καθένας. Το τραγούδι είναι το Παρασκευή πρωί του Αργυρού, πάντα θέλουμε να το βάλουμε. Ψάχναμε μια αφορμή και έκατσε τώρα τόσο ωραία, μαζί με το μια κυρία του Μπιθικό της νωρίτερα. Οπότε ο στίχος λέει, εδώ τώρα που ακούσαμε, έχει και βαθύ στίχο. Σε φάγανε οι δρόμοι και ο ενθουσιασμός, γιατί μιλάει ακόμη συχνά ο εγωισμός. Το σε φάγανε, στο Άινο Κύρκος, σε φάγανε οι δρόμοι και ο ενθουσιασμός. Αυτό ταιριάζει νομίζω απόλυτα εδώ. Οπότε θυμηθήκαμε με όλα αυτά που γίνονται και επειδή είναι βαριά η ατμόσφαιρα, και όταν υπάρχει βαριά ατμόσφαιρα θες ένα σοκολατάκι, κάτι, να ανέβεις, και θυμηθήκαμε αυτό.
3: Το να είσαι πρέσβυρα είναι ικανοποίηση αλλά και δέσμευση. Καλεσμένη από όλο τον κόσμο, ο καθένας με το δικό του γούστο. Και ρόλος μου είναι να τους φέρω σε συμφωνία. Γι' αυτό έχω έναν ακαταμάχητο τρόπο. Τι αίσθηση. Μας κακομαθαίνετε.

0: Thank you. God bless you. God bless Greece. And God bless the United States of America.
1: Πάνω απ' όλα, η Κίπερλιν εδώ, το God bless you, Αμέρικα, Ελλάδα, ο Θεός προστατεύει και τις δύο χώρες, τη φιλία και όλα τα υπόλοιπα. Μια τελεία εδώ, βεβαίως δεν την ξεχνάμε, θα παραμείνει αθάνατη στην καρδιά μας, νομίζω είναι η καλύτερη πρέσβευση που έχει περάσει. Έδωσε έναν άλλο τόνο σε μια εποχή ευμάρειας της Ελλάδας, την καλύτερη εξαετία, όπως λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θα πάμε λίγο στην Κύπρο, για άσχετο λόγο θα πάμε στην Κύπρο, γιατί εκεί γίνονται πράγματα.
2: Η κυβέρνηση αποφάσισε την παράταση του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε σειρά βασικών αγαθών για ολόκληρο το 2027. Η ρύθμιση αυτή καλύπτει τα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά, το παιδικό γάλα, τις παιδικές πάνες, τις πάνες ηλικιωμένων, καθώς και τα γυναικεία είδη γηινής. Ταυτόχρονα ανανεώνεται το μέτρο του μηδενικού ΦΠΑ για τα κρέατα, τα ψάρια και τα πουλερικά, το οποίο έλυγε σήμερα, ενώ από τις 12 Οκτωβρίου ο κατάλογος αυτός πρόκειται να εμπλουτιστεί με επιπλέον προϊόντα.
3: Και εμπλουτίζεται με πρόσθετα προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως το ψωμί, το γάλα, όλα τα είδη ψωμιών και όλα τα είδη γάλακτος, καφές, ζάχαρη και βρεφικές τροφές μέχρι την 31 Μαΐου του 2027.
2: Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο κατώτατο επιτρεπτό όριο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή από τα 7,4 σεντ το λίτρο στα 2,1 σεντ.
1: Απόσπασμα από την Κυπριακή τηλεόραση που το ρεπορτάζ περιγράφει τα προϊόντα που έχουν μηδενικό ΦΠΑ στην Κύπρο, επειδή εδώ ρωτάνε το Μητσοτάκη, όχι ότι ψυχουλάκια θα ήταν και αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει ψυχουλάκια μαζεύονται, και εδώ απαντάει ότι δεν γίνεται πουθενά αλλού, δεν μπορούμε να το κάνουμε εδώ και θα κερδοσκοπήσουν κάποιοι, δεν θα φτάσει στον καταναλωτή και διάφορα άλλα τέτοια. Ωραία, οπότε τι μας απομένει, επειδή θα είναι το ψωμί πιο φθηνό, θα πιαστούμε από το καλώδιο που έχει μπει κάτω των τηλεπικοινωνιών, το καλώδιο που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, και θα το κάνουμε σαν μονόζυγο και θα φτάνουμε στην Κύπρο, ψωνίζουμε και μετά θα ξαναγυρίζουμε. Αυτό το θέμα του τηλεπικοινωνιακού καλωδίου που το έχει αντιληφθεί ο Αλέξης Τσίπρας το πιάσαν σε σατιρική εκπομπή της Κύπρου.
4: Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
5: Τον ρώτησαν για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και ο Τσίπρας μας το χαρακτήρισε καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Εν έχει ιδέα. Νομίζω ότι 5G που αναφέρουμε από τη θάλασσα. Αλέξη μου, παίρνω την πρωτοβουλία να σου το πω εγώ και ελπίζω να με σοκαριστείς. Ρεύμα που θέλουμε, όχι Wi-Fi. Τώρα αν εσύ πιστεύεις ότι Wi-Fi μπορεί να μας στείλετε, πέτε μας και το password για να ενωθούμε θέμας. Τελικά από ό,τι φαίνεται, για να συνδεθούμε με την Ελλάδα ηλεκτρικά, πρέπει πρώτα να συνδεθούμε

0: δεν έχει ιδέα. Νομίζω ότι 5G που αναφέρουμε από τη θάλασσα. Αλέξη μου, παίρνω την πρωτοβουλία να σου το πω εγώ και ελπίζω να με σοκαριστείς. Ρεύμα που θέλουμε, όχι Wi-Fi.
1: Ρεύμα που θέλουμε, Wi-Fi. Έδωσε άπτες στα κυπριακά. Βάλαμε και την Άννα Βύση, άλλη πληγή, να τραγουδάει το παραδοσιακό κυπριακό τραγούδι. Από εδώ και πέρα αυτό θα μας πάει πιο κάτω, γιατί από τη μία πληγή στην άλλη, δεν ξέρω αν είχε προλάβει να πάει η Κίμπερ να δει Βύση. Είναι απώλειες μαζί με τον Ζαχαρό, πιασμένοι χέρι-χέρι όλοι μαζί, γιατί και ο Ζαχαρός απολύθηκε από το ΟΑΝ με αυτές τις ασυναρτησίες και όχι μόνο που έλεγε. Οπότε είναι βαριά η ατμόσφαιρα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ευτυχώς όμως πήγε ο Αλέξη Τσίπρας στην Κρήτη, όχι για να επιθεωρήσει το καλώδιο τηλεπικοινωνίας, πήγε στην Κρήτη επίσκεψη και εκεί μια ηλικιωμένη του είπε τη μαντινάδα.
2: Αλέξη, καλώς όρισες τη Γέργερη και πάλι. Όλοι σε περιμέναμε με ανοιχτή αγκάλι. Είσαι παιδάκι των φτωχών, πάντα να το θυμάσαι. Και όπου βρεθείς και να σταθείς του γέρου να θυμάσαι. Είσαι παιδάκι του λαού, γι' αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό θα σου τη δώσω με εμείς την εξουσία.
3: Ο Ιησούς Χριστός νικάει, η πέτα μου σηκώ.

0: είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Boing. Boing.
1: Εύχομαι μέσα από την καρδιά να είσαι ευτυχισμένος. Πάντα με ροδοπέταλα ο δρόμος σου στρωμένος.
2: Μακριά τα Περιστέρια όμως, γιατί δεν μπορεί τα Περιστέρια. Είχε βγει στο μπαλκόνι, γιατί φτεροκοπούσε ένα Περιστέρι κάπου, είχε πιαστεί αυτό το ηλίθιο. Και βγήκε, το αποδέσμευσε και το απελευθέρωσε. Έτσι ξεκινάει το βιβλίο του. Εδώ λοιπόν η Μαντινάδα από την κυρία από την Κρήτη. Μπορεί εμείς να μην έχουμε μηδενικό ΦΠΑ εδώ στην Ελλάδα, με ένα σωρό τρόφιμο όπως έχει η Κύπρος και άλλες χώρες. Όμως έχουμε τον πιερακάκι.
3: Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της. Και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί.
1: Η Παναγιά να βάλει το χέρι.

0: Τι θα γίνει με το πουχέσα?
1: Προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες.
0: Τη βάψαμε.
2: Α, χωρίς πίεση. Οι οικογένειες εννοεί την αρτηριακή πίεση. Θα μοιράσει πιεσόμετρα. Με αυτά που συμβαίνουν στις τιμές, λογικό να ανεβαίνει η πίεση, η αρτηριακή και οι άλλοι, η χαμηλή και η υψηλή. Οπότε αυτή την πίεση. Την άλλη πίεση δεν είναι αρμοδιότητα του Πιερακάκη. Υπάρχει, υφίσταται και από ό,τι φαίνεται θα γίνει και χειρότερη και μεγαλύτερη. Τώρα θα κάνουμε μία απόπειρα να υπολογίσουμε, να προβλέψουμε, να προδιαγράψουμε τι ποσοστό θα πάρει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές της Άνοιξης.
3: 27%.
4: Γιατί λέγονται όλα αυτά?
3: Στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης ενός κόμματος στην Ελλάδα, ναι, δεν το έχει ξαναδεί όχι η Νέα Δημοκρατία, αλλά κανένα κόμμα ούτε στον ύπνο του.
4: Ναι. Πράγματι.
3: Ούτε στον ύπνο του.
4: Αλλά είστε πολύ μακριά.
3: Άρα είναι πάρα πολύ
4: στόχο.
3: Καλό ποσοστό αυτό που λέτε κακό.
4: Ναι, πράγματι. Ναι. Δεν είναι τι λέει κανείς.
3: Άρα...
4: Αλλά είστε 10 μονάδες και βάλε από, μακριά.
3: 10
4: από
3: μονάδες στη δημοσκόπηση.
4: Στη δημοσκόπηση. Γιατί με τη δημοσκόπηση κρίνουμε.
3: Κάτσε, ανοίξει το κουτί.
5: Κουτί, κουτί, κουτί, και τι κουτί, κουτί, τώρα έχει άνοιγε καινούργια σε κουτί.
6: Κουτί, κουτί, κουτί, και τι κουτί, κουτί, τώρα έχει άνοιγε καινούργια σε κουτί.
5: Τώρα έχει άνοιγε καινούργια για το σπίτι. Δοκίμασέ την και ποτέ δεν θα σου λείπει.
6: Είναι καλή, πολύ καλή και πρακτική.
5: Τώρα έχει άνοιγε κουτί, και τι κουτί.
6: Πόσο το κουτί, πόσο το κουτί.
5: Του κουτιού και του σπιτιού.
3: Κάτσε, ανοίξει το κουτί.
4: Άμα ανοίξει το κουτί, τι θα βρεθούν 10 μονάδες.
7: Θα πάρετε τις εκλογές. Θα πάρετε αυτό.
3: Η τελευταία δημοσκόπηση που έπαιξε ο Αντένα της εταιρείας Mark πρώτων εκλογών του Μαΐου του 23 μας έδινε 33.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πετάει η οφθαλμολογική μονάδα του νοσοκομείου Αγρινίου. Αντιμετωπίζονται πλέον οχρά κοιλίδα και σπανιότερες παθήσεις. Μετά από 41 χρόνια προσφοράς, ο Κωνσταντίνος Πατσιαλός αποχαιρετά το νοσοκομείο Αγρινίου. Στο επίκεντρο τα προβλήματα αστυνόμευσης στην περιοχή της ορεινής Τριχονίδας, η απάντηση του Υπουργείου. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης συναντήθηκε με την Αγρινιώτης Αδαμαντία Μπελιγιάννη που αρίστευσε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Μια αγκαλιά για τα ζώα» στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Γαβαλούς. Συνεχίζεται η οργανωμένη φροντίδα για τις αδέσποτες γάτες των Δήμων Αυπακτίας. Πρεμιέρα στις 17 Οκτωβρίου για το χειμερινό κινηματογράφο Άνεσης και τη βαλίτσα του Αγρινιώτη Δημήτρη Παπαθανάση. Η Κύπρος θυμόμενη χώρα στις εορτές εξόδου του 2027, όπως γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος. Καθαρό μυαλό, ευθύνη και πάνω απ' όλα αντίδραση ζήτησε ο Γιάννης Αναστασίου από τους παίκτες του Πανετολικού την επομένη της ήττας από την Κηφισιά. Δημοκρατείται η αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Αμφιλοχίας, προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
9: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική μου.
3: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
4: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
5: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
6: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
7: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
8: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
3: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα. Και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
9: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
10: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
11: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
10: Και τι διαφορά έχει. Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
11: Άκου να δεις, το B2Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει, γίνεται μία μεμβράνη απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
10: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία.
11: Σίγουρα. Και ξέρεις και το άλλο. Μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
12: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
14: Άρα είναι 7 και μία 8 μονάδες διαφορά. Αν παίρνουμε τώρα στη δημοσκόπηση 30, είναι 38.

0: 38.
1: 38 και 8, 39 και 9, 40 μονοπάτια μες στα μάτια σου. Είναι και τραγούδι όλο αυτό, 38 το έχει δει, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Εδώ Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα από τα παραπολιτικά 90,1, σε λίγο ανακοινώνει η κυβέρνηση τα μέτρα για το πετρέλαιο, ντίζελ κτλ. Είμαστε εδώ, τα παρακολουθούν συνάδελφοι, αν είναι κάτι πολύ χρήσιμο και έτσι διευκολύνει τη ζωή μας, θα το μεταδώσουμε και εμείς στη διάρκεια της εκπομπής, αλλιώς στην συνέχεια. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο και στο 2-11-10-80-8-80 είναι ο Αποστόλης μέσα. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και πρώτες διαφημίσεις.
2: Το βαπόρι από την Περσία.
3: Το βαπόρι από την Περσία. Το βαπόρι από την Περσία.
2: Πιάστηκε στη Μεσσηνία.
4: Τι λες ρε παιδάκι μου.
2: Αφιερωμένο στους παοξίδες τους φίλους μας. Έχετε κανένα παοξί εκεί να το πείτε.
4: Δεν έχουμε, επειδή τον ήπιανε 3-1 από την Καλαμάτα λες, ε.
2: Ναι, βέβαια, τι άλλο. Λοιπόν.
4: Καλαματιανός είσαι.
2: Ναι,
4: ένα μου τα λες.
2: Καλαμάτα και θες με το καλό.
3: Φέρε με ένα μαντί.
4: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να ρωτήσουμε αν είναι καλά ο Γεωργούτσος.
2: Όχι, ο Γεωργούτσος, ε.
4: Αυτό είναι. Μετά από αυτό που έγινε, πού είναι.
2: Ο Ναύαρχος έπαθε.
4: Ο Ναύαρχος έπαθε τρικυμία.
2: Ναύαρχο Νικοδήμου, κάθεται στο σύνταγμα.
4: Δεν είναι στην ηλικία του να παθαίνει τέτοια.
5: Ναι, Τρίτη και 13 έβλεπα.
4: Απαπα, αυτού φτού, πιάσε τα αρχίδια σου τρεις φορές.
5: Τώρα δεν έχουν φάει, δεν τα βρίσκω που θέλω να βλέπω τις.
4: Πού να τα βρεις, έχει αρχίσει το κρύο, χάνονται αυτά εκεί μέσα.
5: Δεν ξέρω πώς τα χαλάσανε, αλλά θέλω τώρα να πω στους θεατές που ήρθαν στα UFO το πρώτο συνέδριο και μου λέγανε δεν έχετε υπνοτιστεί. Όλοι στο εξωτερικό λέει κάνουν αναδρομή ύπνωση. Δεν έχουν βάλει μυαλό, να του πω τώρα. Όσοι θα βγουν στο επόμενο συνέδριο θα γίνει για τη βαρύτητα, θα γίνει για τον Αϊνστάιν.
4: Θα γίνει και άλλο συνέδριο, πάλι καλά φοβήθηκα ότι τελειώσαμε.
5: Θα γίνει για μένα.
4: Για σένα, ναι.
5: Ναι, ναι, θα είμαι εγώ εκεί, δηλαδή.
4: Συνεδριούχος.
5: Χωρίς να έχουν διαβάσει τα παλιά βίπερ της Ορόρα, τα οποία είναι. Του Τσάρλς Πέρλες, υπάρχει και στο διαδίκτυο βίντεο. Τσάρλς Πέρλες, Βερμούδα Τριάντζελ, τρίγωνο Βερμούδων και χωρίς ίχνη. Αλλά και τον Ντόναλντ Έντουαρτ Τείχο, η ξένια από το διάστημα Ελευθερίας.
4: Με χάνει τώρα πάλι. Ξεκινήσαμε κάπως, τώρα πάει. Έχεις φύγει και φεύγω κι εγώ. Έλα, γεια.
6: Ρε σύντροφε από τη Νέα Ιωνία που σε υπεραγαπάω, όχι απλά σε συμπαθώ. Είπα ότι το μαγαζί ήταν σκυλάδιτο, όχι ο Καζαντζίδης ρε φίλε. Είπα ότι το μαγαζί που τραγούδαγε και πέφτανε πιστολιές ήταν σκυλάδιτο. Ο Καζαντζίδης είναι δυνατόν ρε φίλε.
7: Επιτέλους το σήκωσες, γιατί είναι σημαντικό αυτό που θέλω να σου πω.
4: Είμαι σίγουρος.
7: Την Πέμπτη θα έχετε την εκπομπή με το φίλο μου, το Θήμιο, να κάνουμε έναν έρανο υπέρ Κίμπερλι.
4: Α, λες, να μαζέψουμε να... λεφτά για τους καναπέδες.
8: Και δημοπρασία εδώ στη γειτονιά σου, στην Αμερικανική Πρεσβεία, παρακαλώ.
9: Ή βγάζουμε στην Αθήνα. Δημοπρασία.
8: Διαδικτυακά μπορείς να μπεις να δηλώσεις συμμετοχή και να ψωνίσεις ένα καναπέ της Κίμπερλι.
7: Όχι, για τα κατάχιλιάρικα, ρε φίλε, που έστειλε μήνυμα στον άλλο, το μπιτσαρά από το Κονέκτικα. Και δεν τη έδωσε ποτέ και την κατήγγειλε. Κατάλαβες και αν θέλεις, ας πούμε, μπορεί να διοργανώσει. Να σκεφτώ μια μικρή πορεία εδώ πέρα στο Ρέθυμνο.
4: Στο Ρέθυμνο.
7: Ναι.
4: Να το οργανώσουμε σε όλη την Ελλάδα. Τι στο Ρέθυμνο τώρα.
7: Εγώ μιλώ για μένα.
4: Τι μπορείς να κάνεις εσύ, σωστό, με τις δυνάμεις. Το ακούω. Όλοι στο Ρέθυμνο. Υπέρ Κίμπερλις.
7: Έτσι.
10: Γεια σου, Απόστολε.
4: Γεια χαρά.
10: Είστε καλά.
4: Ναι, ναι.
10: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να πω για τυχείο που είχατε αυτό το ρεπορτάζ τέλος πάντων. Από πάνω γράφει διεθνής αερολιμένας.
4: Άρα και λιμένας. Ορίστε. Είναι και αέρας και λιμένας. Δεν θα έχει νερό στο λιμένα.
10: Βεβαίως.
4: Άσε μπορεί να έχει σβηστεί η πινακίδα από ότι να ήταν μόνο λιμένας.
10: Εντάξει τώρα, αυτό είναι λεπτό.
4: Και καλύτερα που ήταν λιμένας γιατί φαντάζεσαι να ήταν δεμένας. Ρε χιούμορ. Τρίκαλο. Και εγώ δεν με χορταίνω, ρε σόρι.
10: Πραγματικά και εμείς δεν σε χορταίνουμε. Και άσε τη Λουκά να λέει για τους Γερμανούς ότι δεν είναι φίλοι μας. Φίλοι μας είναι. Κοίτα τι κάνουν στη Χίρο και σε άλλα αεροδρόμια. Θα δούμε, εντάξει. Σιγά σιγά με τον καιρό θα το κάνουν και σε άλλα αεροδρόμια.
11: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Παραπολιτικά 90,1. Τα χρόνια περνούν και τι μένει, στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται. Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
14: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
13: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι.
0: Το Resigard είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigard. Ξεκίνα Resigard. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλών στα 319 ευρώ. 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ. Και με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι δελιβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε δελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: είπε the good morning ambassador.
1: Τον αγύριστο.
2: Μη σέβεις τη γατέρα μου και πιάνε θα γελάσω. Σάμα το πιάνε θα λουστώ.

0: Σταματημένο.
1: Ένα, δύο, τρία. Δούλεψε.
0: Το ρολόι στις 8. Σταματημένο.
1: Come on. Ένα, λοιπόν, δύο, τρία. Δούλεψε.

0: δεν είπετε good morning ambassador.
1: Σε κουμπίδια.
2: Ωραίο τραγούδι όμως και αυτό, το μια κυρία. Και αυτό και το Αργυρού και το παραδοσιακό της Κύπρου με την Ανούλα τη Βύση. Νεότερη τα τραγούδα για αυτά. Νομίζω το λέει και στις παραστάσεις, στις συναυλίες, τι ακριβώς κάνει, δεν είναι του Καρβέλα και θα μπορεί να το λέει. Μην το γυρίσει τελείως στα παραδοσιακά νησιώτικα κυπριακά. Εκεί δεν υπάρχουν απαγορεύσεις. Πήγε ο Άδωνης στην Πάρο, αν δεν κάνω λάθος. Ένα κέντρο υγείας ακόμη να εγκαινιάσει, που έχουν βάψει τείχους, που θα έχουν όλα εκεί. Λείπουν γιατροί βέβαια. Οι άνθρωποι διαμαρτύρονται απ' έξω ότι τους λείπουν οι γιατροί. Αυτός το πηγαίνει εκεί που θέλει πάντα, με τους απ' έξω, τους συγκεντρωμένους και με τον τρόπο που έχει. Και κάποια στιγμή του φώναξαν και ου. Αυτό που έλεγε ο Ράλης παλιά, δεν θέλω ου, επαναλήφθηκε.
3: Εσείς, παιδιά, κάνουμε τέτοιο έργο και υπάρχει συμπορία της μιζέρια. Λέει η κυβέρνηση: σας δίνουμε λεφτά για το πετρέλαιο, παρεμβαίνουμε στα δηληστήρια, παρεμβαίνουμε στην αγορά, στα προϊόντα και συνεχίζετε και γκρινιάζετε. Όλο αυτό είναι πλασματικό.
4: Καταρχάς, ως προς το εσύ για να πω, δεν είναι η συμπορία της μιζέρια, είναι ένα μικρό κλάσμα τώρα. Μερικοί τώρα μαζί καθίστε, φωνάζανε ου και νομίζω μου κάνανε και μεγάλη μια μου. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, τι αγένεια. Έτσι ο υπουργό, α τον Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι ο υπουργό. Έγινε όλο αυτό και πα και φωνάζει ου.
2: Μα είστε αγενείς. Δεν είστε μόνο μίζεροι και κακομύριδες που λέει ο Θεοχάρης, είστε και αγενείς. Εν τω μεταξύ, ου φωνάζουν σε όλες τις γωνιές του πλανήτη, σε όλες τις πρωτεύουσες και σε όλους τους υπουργούς. Όλος ο κόσμος παντού. Το ου είναι το λιγότερο. Παντού υπάρχουν διαμαρτυρίες. Παντού ο κόσμος δεν συμμερίζεται τη χαρά και την ευτυχία του υπουργού που νομίζει ότι αλλάζει το σύμπαν με το μικρό κοσμό του και με τους συνεργάτες του. Υπάρχουν θέματα ουσίας. Μπορεί να έχουν βαμμένους στίχους τα κέντρα υγείας και να έχουν ανακαινιστούν 10, 15, 20 χρόνια και να βάφτηκαν κάποια από αυτά ή τμήματα αυτών, αλλά όμως λείπουν άνθρωποι μέσα. Όλοι έχουμε εμπειρία, ιστορία που έχουμε πάει σε κέντρο υγείας της επαρχίας ή νοσοκομείο εδώ και υπάρχει έλλειψη. Τι να κάνουμε τώρα. Όχι ου, στην κρίσιμη στιγμή και άλλα φωνήεται και άλλους φθόγκους και διφθόγκους θα τους φωνάξεις και θα κάνεις τα πάντα, θα διαμαρτυρηθείς γιατί λόγω των διαμαρτυριών και λόγω του νου των πολλών του παρελθόντος βάφουν τουλάχιστον τώρα τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία. Τι θέλουν, ένα λαό που μόνο θα χειροκροτεί, δεν θα κάναν τίποτα. Η αλαζονία στο έπακρο έχει χτυπήσει κόκκινα. Πάμε να ακούσουμε τώρα το δεύτερο μέρος του λαού.
5: Έλα.
6: Έλα, Μαρή.
5: Καλή χρονιά, ξέρω εγώ.
6: Καλά είναι.
5: Ωραία.
6: Τι γίνεται, πού βρίσκεσαι εσύ?
5: Δεν πήρα να συζητήσουμε τίποτα τέτοιο.
6: Ωμπα. Μ' αρέσει που βάζει το πλαίσιο από την αρχή, ότι δεν έχει πολλά-πολλά.
5: Ναι, δεν πήρα να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Πήρα να πω κάτι για το γυμναστηριακό, γιατί τσαντίστηκα.
6: Μπα, κάνεις και τέτοια.
5: Εντάξει, τσαντίστηκα. Δεν μπορεί να μας τσαντίσει τώρα κάποιος με το όνομα γυμναστηριακός που βρίζει και ασταμάτητα.
6: Καλά, εσένα μπορέσει να ανάψει και λίγο αυτό.
5: Ο γυμναστηριακός και τέτοιο στυλ, όχι.
6: Δεν ξέρεις ποτέ.
5: Πιο άντρικο θα έλεγα.
6: Ναι, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω σ' αρέσουν αυτά.
5: Τέλος πάντων, άκου λίγο. Έτσι πω να είσαι καλά, καλή χρονιά, ξέρω εγώ στην εκπομπή και τέτοια. Αυτό εννοείται. Επειδή άκουγα και την κοπέλα τώρα που λέγε τον αμαγαπάς του Σιδηρόπουλου και παίρνει ο κόσμος και λέει τραγούδια, ρε παιδί μου, γιατί αυτός άνοιξε και είπε αυτό το πράγμα ότι δεν υπάρχει και καψούρα. Πρώτα απ' όλα, εμείς τα ροκ τα άτομα και η χήμα δεν καθόμαστε να ασχοληθούμε με τι ακούνε και καψουρεύονται οι κυριλέδες. Λέδες κάθονται και κάνουν κριτική με τι καψουρεύονται οι χήμα. Άρα κράζεις, θαυμάζεις ο γυμναστηριακός. Ας πάρει μια σκυλογκόμενα με ντεκαπάζ και ας πάνε μπουζούκια να κλάψουν με τα ουίσκια τους. Κανένα πρόβλημα, κανένα χήμα δεν θα γυρίσει αυτό το πράγμα να το κράξει. Γιατί οι χήμα είναι cool άτομα και δεν κράζουν τα αισθήματα των άλλων. Τώρα αν ο γυμναστηριακός για να υπάρξει πρέπει να κράξει τον τρόπο που ερωτεύονται οι ροκάδες, είναι γελίος και κενός. Ενός, ρε φίλε, αυτό θέλω να του πω.
6: Δηλαδή, εμείς από αυτό βγάλαμε το συμπέρασμα.
5: Εγώ αυτό βγάζω και επίσης.
6: Δηλαδή, από τα υπόλοιπα άλλα που έχουμε ακούσει.
5: Ναι, αλλά αυτό ήταν η σταγόνα που
6: ξεκίνησε. Α, ήταν η σταγόνα.
5: Ποτήρι για εμένα.
6: Σωστό, και εσύ με τις σταγόνες δεν τα πας καλά.
5: Υπάρχει και μια σταγόνα, ναι, εγώ δεν θέλω. Θέλω καταράχτη, λοιπόν.
6: Από δουλειά όλα καλά.
5: Πολύ καλά. Ακού λίγο και κάτι.
6: Εκεί που ήσουν.
5: Κυριακό ακόμα. Κάτσε γιατί με κόλλησε πάλι. Δεν το περίμενα.
6: Εντάξει, δεν το περίμενε αφού ξέρει ότι είναι σατανά.
5: Για το γυμναστήριο. γυμναστηριακό έχω να πω ότι εμείς η χήμα, τη λέξη γυμναστηριακός, την έχουμε και την κοροϊδεύουμε. Δεν την έχουμε για να τη βγάλουμε ψευδόνυμο σε αυτούς μας. Δηλαδή, όταν λέμε κάποιον γυμναστηριακό, τον κοροϊδεύουμε. Τώρα, αν κάποιος, επειδή κάποτε είχε 23 βάρη, κόλλησε στο όνομα γυμναστηριακός και τώρα δεν ξέρει καν πού είναι τα γυμναστήρια, ούτε ξέρει να το αναγνωρίσει την ώρα που οδηγεί στο δρόμο, δεν ξέρει καν.
6: Αχ, τώρα μου ανοίγει μπιφ, θα με ζαλίσει.
5: Λοιπόν,
6: εγώ θα την πληρώσω τώρα.
5: Δεύτερο, λοιπόν, αυτό είναι ένα φλωρό αγύμναστο και γέρο.
6: Α, το χοντρένει. Θα υπερασπιστώ τον άνθρωπο, είναι σφίχτη.
5: Εγώ υπερασπίζομαι το ροκ και τον κάθε διθενά που θέλει τι από.
6: Ναι, αλλά το ροκ το ελληνικό είναι ζεϊμπέκικο. Οπ, ρούφα.
1: Το ροκ το ελληνικό είναι ζεϊμπέκικο. Το χορεύει σταυρωμένο στο κενό.
6: Ρούφα.
5: Τη λάμψη του ροκ να ζήσει και εκείνος λιγάκι.
6: Καλά, εντάξει. Το κατάλαβα.
5: Επίσης έχω να σου πω και κάτι άλλο για τις δουλειές και τα τέτοια. Δεν θα σου απαντήσω σε τίποτα. Θα σου πω μόνο ότι δούλεψα, κοίτα πώς θα φέρνει η ζωή, με μια συμμαθήτριά σου, φίλε.
6: Έλα, πια.
5: Το σχολείο ΕΠΑ στην Αγία Μαρίνα, πού ήσουν εκεί.
6: Ποια Αγία Μαρίνα, ήμουν εγώ στην Αγία Μαρίνα.
5: Κάπου στην Ηλιούπολη, αφού τη έλεγα για σένα, μου λέει, το ξέρω, λέει, ήμασταν μαζί συμμαθητές.
6: Αχ, πες μου τόσα χρόνια νομίζω ότι είμαι ο Θύμιος. Τέλειο.
5: Όχι, δεν είσαι ο Θύμιος.
6: Πώς τη λέγανε.
5: Μου είπε ότι Ελένη, μην πει τώρα.
6: Όχι, δεν θα το πω καθόλου. Ποιο επώνυμο.
5: Δεν με το αγαπώ. Δεν θυμάμαι κιόλα. Μια καλή, πάρα πολύ καλή κοπέλα.
6: Ήταν συμμαθήτρια δικιά μου στην Ηλιούπολη κιόλα. Τέλειο.
5: Γιατί το λες ειρωνικά.
6: Γιατί δεν ήμουν στην Ηλιούπολη.
5: Δεν ήσουν στην Ηλιούπολη.
6: Ναι.
5: Τότε ήσουν στο Βύρονα. Κάπου από εκεί ήσουν. Στον Καρέα ήσουν.
6: Ούτε.
5: Ασφάλε να έχει μπερδέψει το Θύμιο και
6: αυτό. Μάλλον σε κορόιδευε.
5: Όχι, καμία σχέση.
6: Τη είπε ότι είσαι τσιμπημένη μαζί μου και ότι είμαι ότι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο.
5: Εσύ πρώτα απ' όλα έχει βρει μια καινούργια κοπέλα που σε παίρνει τηλέφωνο από ό,τι ακούω.
6: Οπ, να και οι ζυγέ μα ακροάτριε. Ποια είναι.
5: Και προχωρά στη ζωή σου.
6: Ναι, με αυτή την καινούργια.
5: Συγχαρητήρια.
6: Σε ευχαριστώ. Μη ζηλεύει.
5: Αν και ζηλεύω, το συγχαρητήρα το λέω από καρδιά.
6: Είμαι σίγουρο.
5: Δεν ξέρω τι σκατόψει. Όχι, ναι. Δεν είμαι. Αν και ζηλεύω, το συγχαρητήρα το λέω από καρδιά. Εντάξει, δεν έτυχε μαζί μου, αλλά θέλω να είσαι ευτυχισμένο. Δηλαδή, τι θέλει να κάνω, εν πάση περιπτώσει. Βλέπει ότι προσπαθώ να δείξω νοτερότητα.
6: Αφού δεν το έχει τώρα, μην κοροϊδευόμαστε.
2: Εγώ πήγαινα στο τρίτο δημοτικό Ηλιούπολεως που είναι στην Αγία Μαρίνα και στο γυμνάσιο Καρέα. Ένα μπέρδεμα έχει γίνει, δεν έχει σημασία, λεπτομέρειες τώρα όλα αυτά. Στο να υπάρχουν, έχει ξεκινήσει η εξειδίκευση των μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανσης. Από τους τρεις υπουργούς δίνουν συνέντευξη. Τώρα ανακοινώνουν εκεί τις επιδοτήσεις, τις ελαφρύνσεις. Γιατί το είπε και ο Πιερακάκης πριν, θα είναι δίπλα στους πολίτες. Έχουμε την κυβέρνηση δίπλα στους πολίτες. Υπάρχει μια απορία για το Σταμάτη Γονίδη, την έχουμε όλοι, αν είναι φασίστας.
7: Σταμάτη, μου έκανε εντύπωση που κάποιοι αυτές τις μέρες είπανε μέχρι και φασίστα.
8: Έχω να πω σε όλους αυτούς που κάνουν αυτά τα κακόβουλα σχόλια, ότι εγώ δεν είμαι φασίστας, είμαι αρτίστας.
7: Αυτή είναι η απάντησή σου, ε?
8: Ακριβώς αυτό είμαι.
2: Δεν είναι πολύ σημαντικό τώρα που το τακτοποιήσαμε και αυτό το θέμα, τώρα που το μάθατε όλοι ότι δεν είναι φασίστας, είναι αρτίστας. Οπότε καλά που το είπε, γιατί εκεί που έγλυφε τον Κασιδιάρη και του έλεγε καλή συνέχεια για να πάνε όλα καλά, πως το ονειρεύεται ο Κασιδιάρης, ξέρουμε όλοι τι ονειρεύεται και τι σημαίνει επιτυχία στο μυαλό του Κασιδιάρη. Σε αυτή τη συνέντευξη ο Γονίδης βεβαίως δεν είπε μόνο για τα πολιτικά, είπε και για τα άλλα που ειδικεύεται.
7: Έγινε κάτι στη ζωή σου και ξαφνικά έγινε ένας άνθρωπος αφοσιωμένος
8: στο Θεό? Δεν έγινε ένα. Γίνανε πολλά.
7: Όπως?
8: Τι να σου πω τώρα. Γίνανε πολλά.
7: Θέλω να μου πεις αυτό το κλικ που έγινε και που εσύ μπήκες σε αυτό το δρόμο.
8: Καταρχήν θα σου πω μία λέξη. Εκτός από τα άλλα, είδα το άξιστο φως. Το άξιστο φως, από ό,τι ρώτησα τον Γέροντα, είναι ένα δώρο που κάνει. Πήρα μια κουτάλισσα με λίγο. Είναι ένα δώρο που κάνει ο Θεός. Μπορεί να προσεύχονται στο Άγιο Όρος 100 χρόνια και να μην τους το κάνει. Και να είσαι αμαρτωλός, γιατί εγώ θεωρώ τον εαυτό μου αμαρτωλό. Δεν το θεωρώ ότι δεν είμαι αμαρτωλός. Αλλά για τους αμαρτωλούς σταυρώθηκε ο Κύριος. Και να είσαι αμαρτωλός και να σου κάνει αυτό το δώρο. Τους λόγους ξέρει εκείνος.
7: Πότε έγινε αυτό?
8: Αυτό έχει γίνει πριν 12 χρόνια.
7: Άρα εσύ έζησες ένα θαύμα.
8: Δεν περιγράφεται αυτό.
7: Θες να το πειραστείς μαζί.
8: Με λόγια δεν περιγράφεται. Δεν μπορώ να σου περιγράψω.
2: Ναι, αλλά αυτό είναι το καλύτερο όμως. Τι δεν μπορεί να μας το περιγράψει. Είδε το άκτιστο φως. Πώς, τι έγινε, δηλαδή μια λάμψη. Άναψε, ήταν έξω, το είδε στον ουρανό. Συνήθως από εκεί έρχονται αυτά, από τον ουρανό. ήταν στο δωμάτιο, είχε κάνει βραχυκύκλωμα, μια λάμπα, κάτι. Μας έχει τύχει σε όλους. Και αυτό άκτιστο φως είναι. Θα μπορεί να θεωρείς κάποιος ότι είναι θαύμα. Στο κομβικότερο θέλω να πω, δεν εξήγησε τι ακριβώς συνέβη. Μας είπε ότι έγινε πριν 12 χρόνια. Από εκεί έχει στρίψει ο Γονίδης την πορεία του και μας λέει διάφορα τέτοια. Αλλά δεν μας έδωσε λεπτομέρειες και όλοι διψάμε να μάθουμε.
7: Λες τη λέξη ειλικρίνεια. Λείπει από την εποχή μας.
8: Πολύ. Η ειλικρίνεια παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή μας. Γιατί δεν μπορεί να κάνεις κακό και να πεις την αλήθεια. Γι' αυτό μαζί με την αγάπη πάει και η ειλικρίνεια. Αυτό είναι κάτι που έχω ακούσει μέσα στο όνειρό μου, αλλά δεν θέλω να πω παραπέρα, από τον Κύριο.
2: Ναι, αλλά στα βασικά δεν μιλάει. Εδώ στο, είδε το άκτιστο φως που το είδε, δεν μας είπε. Στο όνειρο ήρθε και του μίλησε για ειλικρίνειες ο Κύριος. Δεν γίνεται όμως. Πρέπει να ξέρουμε κι εμείς γιατί να τα ζει μόνο ένας αυτά, όλα αυτά. Δεν πρέπει κι εσείς εκεί που κοιμόσαστε να έρθει ο Κύριος και να σας πει για την ειλικρίνεια, να πιάσετε μια κουβέντα για ένα θέμα, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή για οτιδήποτε άλλο. Γιατί έτσι όπως πάει, μόνο με θαύματα όλα αυτά θα αντιμετωπίζονται από εδώ και πέρα. Οπότε έτσι ήταν πολύ λιτός. Είδε το φως μια μέρα. Ένα φαντάζομαι ίδιο φως θα το είδε και ο Θωμάς Μόσχος που ήταν στον Βαρουφάκη και τώρα πήγε στον Τσίπρα.
9: Που γνωριστήκαμε με τον Αλέξη και μιλήσαμε, κατάλαβα ότι όλα αυτά, όλες αυτές οι αντιλήψεις που είχα και τα λοιπά ήταν, ας το πούμε έτσι, η προπαγάνδα που είχε περάσει και σε μένα. Είναι ένας άνθρωπος τελείως διαφορετικό από αυτό που μας έχουν περάσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και που

0: Κάπου εκεί. Και του μίλησε και πήγε, έγινε μετατόπιση. Φτάσαμε στο τέλος. Τα μέτρα έχουν ανακοινωθεί, θα τα ακούσετε σε λίγο από το δελτίο ειδήσεων. Είναι αυτά που περιμέναμε τις προηγούμενες μέρες. Εμείς κλείνουμε με το τρίτο μέρος του λαού. Τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας.
1: Αποστολή.
2: Έλα.
1: Τι κάνει, ρε.
2: Καλά.
1: Τι κάνει αυτός ο μαλάκας ο Ζαχάροδε. Τι μου νόπανο είναι αυτό το αρχίδι, ρε. Πώς βρίζει έτσι τον κόσμο, δηλαδή.
2: Τώρα δεν θέλω να μιλάμε έτσι για λόγω κρυμμένου συναδέλφου.
3: Ρίτα Μόλχο. Ναι. Δεν βρέθηκε ποτέ.
4: Ναι,
3: ποτέ.
4: Πώς γίνεται.
3: Θα σας πω πώς γίνεται.
4: Δεν ήταν στο τρένο.
2: Έλεγε την αλήθεια και πόνεσε. Έτσι τον κόψανε. Άλλος ένας αγωνιστής που λογοκρίθηκε.
5: Σε παρακαλώ, εδώ δύο λεπτάκια. Πες στον κύριο αυτό που βγήκε και είπε για τον Γιαννακόπουλο, ότι αυτός ο ίδιος έχει το IQ του Τάκη Τσουκαλά. Και σε μια χώρα που υπερισπιστεί.
2: Εσύ πήρες να υπερασπιστείς τον Γιαννακόπουλο.
6: Ότι είναι πιο κοντά στις απόψεις μου, οι απόψεις του κυρίου Κασιδιάρη, βεβαίως και είναι. Αλλά για εμένα μου ψιλοκεντρίζει λίγο. Εγώ είμαι πιο δεξιός. Πολύ πιο δεξιός.
5: Άκουσε με, σε παρακαλώ.
2: Όχι, όχι. Εσύ πήρες να υπερασπιστείς τον Γιαννακόπουλο τώρα.
5: Όχι,
2: να ξέρω να λυθώ από τα γέλια τώρα ή με κρατηθώ λίγο.
5: Όχι, κορίτσι.
2: Άσε τα κορίτσι μου και αυτά, άκου μαλακά. Αυτή η φάση στο συμπεριφορά σου για να κόπλου ταιριάζει, λοιπόν.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Βεβαίως, να είστε καλά. Χάρηκα για τον πολιτισμένο διάλογο.
5: Εννοείται πάντα, τι αλλήμον, σιγά μην βριστούμε, αν είναι δυνατόν. Αλλά σε μια χώρα που υπερσβεί, όλους τους βάζω. Αλλά να τα λέμε όλα με το όνομά τους. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να πω αυτό.
2: Δεν θες όλα με το όνομά τους, θες κάποια με το όνομά τους.
5: Θα με αφήσει να μιλήσει, θα με
2: και αυτά που σε ενοχλούν δεν θες να λέγονται με το όνομά τους.
5: Για επανέλαβε πάλι τι πε. Πώ το πε αυτό, αντίχριστε.
1: Πώ το πε αυτό, αντίχριστε.
2: Όπω το είπα.
5: Δεν άκουσα, βρε φίλε, συγγνώμη, συγχωρεί πάρα πολύ.
2: Δεν με νοιάζει, θα τα ακούσει μετά στην προβολή.
5: Ωραία, πες όμως του κυρίου, ότι περισσότεροι που είσαστε Ολυμπιακοί και Πασόκ σε μια χώρα αυτή, έχει το IQ του Τσουκαλά. Πειράζει, κακό είναι. Μια άποψη εκφέρω, κακό είναι. Και να θυμόμαστε από την ιστορία ότι και στα δύο συστήματα, και στον ναζισμό και στον κομμουνισμό.
2: Είδες δηλαδή, τι, και στον ναζισμό και στο. Για πες το λίγο αυτό, γιατί τώρα μυρίζει ξέπλυμα, ωραίο, τέλειο. Μυρίζει ξέπλυμα ναζισμού, πάμε λίγο.
5: Πάταξον μεν, άκουσον δεν.
2: Ναι, ναι, πάμε λίγο το ξεπληματάκι, βεβαίως, σας ακούω.
5: Εγώ για να ξέρεις, δηλώνω μαλάκα. Δεν δηλώνω έτσι.
2: Δεν χρειάζεται να το δηλώσεις, αγάπη μου, είναι άμα την εμφανίσει που λέμε.
5: Έτσι, μπράβο, ευτυχώς. Και τον Μπακούν έχουμε διαβάσει και τον Τρόμ και έχουμε διαβάσει.
2: Δεν έχει σημασία τι διάβασε, τι κατάλαβε, έχει σημασία.
5: Βεβαίως τι κατάλαβα. Καταλάβαμε ότι όλοι ξέρουμε την θεωρία του Μπακούν. Αλληλεγγύη και όχι άλλο παραγμό. Και τι άνθρωπο να είσαι, με αυτό που ελέγχει, με αυτό που.
2: Τι έκανε, έχει σημασία, τι έκανε, άστα αυτά.
5: Τι κάνω, ό,τι μπορώ, καλό μπορώ να κάνω κάτι σοβαρό. Ρε φίλε, ένα είμαι, μόνο μου είμαστε και 500 είμαστε και 1000. Πόσοι είμαστε, είμαστε 10.
2: Πε τη μαλακία σου, παιδί μου, τώρα να τελειώνουμε.
5: Εσύ με κόβει, άσχη μόνο από αυτό που θέλω, τι έγινε, θα γίνει κάτι και στα δύο συστήματα και στον αριθμό και στον κομμουνισμό, ιστορικά γεγονότα, δεν τα λέω εγώ. Εγώ είμαι ένας μαλάκας, ξαναλέω, άμα θες και πολύ μαλάκας, τι πολύ μαλάκας, κανένα πρόβλημα. Και στα δύο συστήματα υπήρχε μια ιδεολογία που φιλοδοξούσε να δημιουργήσει ένα νέο είδος ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι και στα δύο συστήματα δεν συμφωνεί με την ανθρώπινη φύση όπως έχει. Είναι σε πόλεμο με την ανθρώπινη φύση. Αυτή είναι η ρίζα του ολοκληρωτισμού. Την ξέρεις, φυσικά και ξέρεις.
2: Όχι, εντάξει, θαυμάζω τον τρόπο που εξισώνει τον κομμουνισμό με τον ναζισμό και μπράβο. Αυτά θέλει κότσια να είσαι τόσο παπάρα.
5: Αυτά τα έχουν πει φιλόσοφοι.
2: Ρε παιδί μου, τα έχουν πει. Ναι, εντάξει, φιλόσοφοι μπορούμε να πούμε για πολλούς φιλοσόφους και ιστορικούς ότι θες. Πιο άδωνης ιστορικός είναι.
7: Δεν υπήρξε ούτε ένας νεκρός στο Πολυτεχνείο. Ούτε ένας.
5: Όχι, πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον. Αν τον άλλον το βάλει στην αντιπολίτευση, θα είναι μια χαρά υπέροχος. Τι να κάνουμε, αφού είναι συνέχεια η φύση του ανθρώπου.
2: Συλλεκτικό κομμάτι είσαι, δεν σε είχα εκτιμήσει άλλη φορά.
5: Που δεν είναι, μαλάκα είμαι για να ζήσει αυτή τη χώρα. Εδώ πέρα που είμαστε τώρα.
2: Ναι, ρε παιδί, μίλαμε τώρα τα αυτονόητα. Ναι, εντάξει, αυτό είσαι. Ναι.
5: 30 χρόνια για να είσαι ευτυχισμένο πρέπει να είσαι ή μαλάκα ή όλοι.
2: Έπρεπε να σε χτυπήσουν στον Παναθηναϊκό για να ξεδιπλωθεί. Ωραίο.
5: Παναθηναϊκό. Δεν μου πω την Γιαννακόπουλο ότι δεν έχω δουλειά και αυτά ξέρει να μου πει. Τα παπάρια μου, ρε φίλε, πρόσεχε. Πλάκα μου κάνει.
2: Ωραία, εσύ που παίζει να το ξεπεί.
8: Πιάστο, πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
9: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιο είναι ο κωδικό? Τα κλειδιά πιάσε.
10: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
11: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχεί.
12: Τι είναι αυτό?
9: Αντεγύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
10: Φοβάμαι.
9: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
11: Να το. Το βρήκα, παιδιά.
9: Μπράβο.
13: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
14: Συνεργασία.
13: Μυστήριο. Δράση.
14: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
14: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
14: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
13: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
9: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων.

0: επαγγελματών και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
8: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
9: Στις περιοχές της χώρας πρόκειται για το πρώτο θύμα της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός παρασύρθηκε από χύμαρο και πνίγηκε. Νωρίτερα, μήνυμα το 112 στάλθηκε στη Ρόδο για περιορισμό των μετακινήσεων κατοίκων και επισκεπτών, καθώς από το πρωί σημειώνεται καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Προβλήματα στο οδικό δίκτυο του νησιού λόγω της εισόρευσης υδάτων. Σε δύο σημεία έχει αποκοπεί ο κεντρικός οδικός άξονας Ρόδου-Λίνδου. Στην περιοχή Ασγούρου χρειάστηκε η επέμβαση πυροσβεστικής τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της, το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω συσσόρευσης νερών. Μεγάλες ζημίες από την κακοκαιρία και σε υποδομές στο οδικό δίκτυο της Εύβοιας έχουν προκαλέσει πλημμύρες από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα συνεχιστούν. Ενώ νέο μήνυμα του 112 καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή Μακρικάπα να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο που συνδέει το Μαντούτι με το Προκόπι. Γέφυρα κατέρευσε από τα ορμητικά νερά στα πολιτικά και το χωριό έχει αποκοπεί. Σε Σκιάθο, τα ορμητικά νερά παρέσυραν οχήματα, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, ενώ σημειώνονται και εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Σε αυξημένη επιφυλακή αρχές στην Αττική, καθώς από τις ισχυρές βροχές έχει ανέβει σημαντικά η στάθμη του Κηφισού. Τα νερά πλησιάζουν τα όρια της Κήτης του, προκαλώντας ανησυχία για ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα. Σε ισχύω στις 3 μετά το μεσημέρι, το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων στα Πελάγη. Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στις προθμιακές γραμμές Πρίνου Καβάλας, Αγίας Μαρίνας Νέων Στήρων και Αρκίτσας Εδιψού. Μείωση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας στο 136% του ΑΕΠ το 2026 και περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωσή του στο 128,7% το 2027 και στο 111,1% το 2031, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Με βάση τα στοιχεία του Ταμείου, το χρέος της Ελλάδας θα είναι φέτος χαμηλότερο από της Ιταλίας, ενώ το 2031 θα είναι χαμηλότερο και από το χρέος της Γαλλίας και του Βελγίου. Αποκλειστικά αρμοδιότητα της Αμερικανικής κυβέρνησης η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle, δήλωσε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επισήμανε ότι η Αθήνα δεν έχει τη δυνατότητα ούτε να επηρεάσει ούτε να σχολιάσει μια τέτοια απόφαση. Εν τω μεταξύ, στα χέρια του διπλωμάτη Τζος Χοκ θα παραμείνει το επόμενο διάστημα το τιμόνι της πρεσβείας των ΗΠΑ της Αμερικής στην Αθήνα, καθώς ο αντικαταστάτης Kimberly Guilfoyle δεν αναμένεται να οριστεί άμεσα. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Κρήτης, η πολύκροτη δίκη για το κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών και εμπορίας ανθρώπων μέσω ιδιωτικής κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά. Στο εδόλιο καθόνται συνολικά 33 άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες μεταξύ άλλων για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, εμπορία ανθρώπων, κατάση ροή, εκμετάλλευση γυναικών μέσω αφαίρεση κυττάρων και ιστών. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε από την 5η Δυτική Ανακρίτη Θεσσαλονίκη ο 22χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης έπειτα από χρήση έκσταση σε πολυχώρο διασκέδαση στη Θέρμη. Κατηγορείται για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο. Στη διεθνή ενημέρωση, στο Ιράν, σε θάνατο καταδικάστηκε μια 23χρονη φοιτήτρια εξαιτίας ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία κρίθηκε προσβλητική για τον προφήτη Μωάμεθ. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη ο αγώνας Ντανίλ Μεντβέντεφ Στέφανο Τσιτσιπά στη φάση των 16 στο Τσαγκάι Μάστερς. Ο Ρώσος τενίστας προηγείται 1-0 σετ. Στις 3 παρατέταρτο, ο Ολυμπιακός Β' Άθενας Καλυθέα για τη Super Bet League 2. Στις 7 το απόγευμα, Προμηθέας Παντρών Τρίερ και στις 7.30 Ηρακλής Βίρτσμπουργκ για το FIBA Europe Cup.
10: Τα νέα των αγορών.
9: Άνοδος 0,65% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό.
10: Ο καιρός.
9: Βροχές στην Αττική, βελτίωση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 19 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
10: Παραπολιτικά 90,1.

0: τώρα πολιτικά προειδοποιούν. Τα κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων.
1: Αλλά καλό στη δική τους.
2: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
3: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχα.

0: την τσάντα από την δυο. Καλά, δεν είναι πάρα πολύ ωραία να την πάει στη γυναίκα του. Άλλο και τούτο. Τι έπαθε,
1: τι έπαθε, τι έπαθε. Δεν πειράζει, δεν βρίσκω το κινητό μου. Κάπου το έχω παρατημένο.
0: Έχω μήνυμα!
1: Ναι, από το, από το χρηματιστήριο.
0: Παιδιά, να σα πω κάτι. Μην το γελάς. Όλη η Ελλάδα παίζει χρηματιστήριο. Και τι χρηματιστήριο? Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης. Όλοι παρακολουθούν τον δείκτη. Πώς λέγεται?
1: Down Jones. Και τι κάνει ο δείκτης, μας χαιρετά?
0: Κάποιοι παίρνουν αυτά, παίρνουν πετρέλαια, παίρνουν αυτό, παίρνουν τόνα, παίρνουν τ' άλλο. Ρε παιδιά, που τα ξέρετε. Μην ασχολείστε με πράγματα που δεν ξέρετε, γιατί...
1: Δεν έχουν συμβουλάτορες, δεν μπορεί να παίζουν έτσι.
0: Οι συμβουλάτορες είναι.
1: Όχι ρε παιδιά.
0: Οι συμβουλάτορες βγάζουν και μια ωραία πρωία, έχει τύξει φίλοι μου, τη είπαν, τι κρίμα τα χάσατε, λέει, παρτών.
1: Και δεν
0: τα χάσατε. Και τα έχασε χρήμα πολύ μεγάλο στην Ελβετία.
1: Αλήθεια.
0: Γιατί είχε το συμβουλάτορα και τον είχε εμπιστοσύνη και ήταν στην αρχή σου βάζουν να κερδίζεις, να κερδίζεις. Παιδιά, μην ασχολείστε με πράγματα που δεν ξέρετε. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά, τι έχει γίνει?
0: Τι έχει
1: είναι
0: γίνει?
1: Δύσκολες ημέρες. Καλά, κυκλοφορεί στα διαδίκτυο. Που ο αρχηγός που τον κρατάνε δύο. Τον κρατάνε δύο και έχει πάρει Ζάναξ. Και με Ζάναξ λέει τον κρατάμε τον αρχηγό.
0: Αυτή δεν ήταν πρέσβυρα, ήταν κουμπάρα.
1: Καλέ διαμάντη!
0: Καλέ, χάσαμε την κουμπάρα. Εν τω μεταξύ, η Καούκα, η οποία είναι όλη εξτέ. Έτσι, ήταν τελείως κουμπαρέξ.
1: Παιδιά, ναι.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Εν τω μεταξύ την άδεια σε ο Τραμπ για πλάκα, έτσι. Ναι. Και είπε ότι δεν ήταν ποτέ στην οικογένειά μου, απλά κάποια στιγμή έβγαινε με το γιο μου.
0: Δέκα χρόνια. Δέκα χρόνια το περισσότερο. Για να δεις ότι ό,τι έχουμε ζήσει το έχει τραγουδήσει ή αναβήσει.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, τώρα να δούμε τι θα μας φέρουν. Ελπίζω να μας φέρουν κάτι πιο σουλουπομένο τουλάχιστον εμφανισιακό και βλέπουμε.
0: Η καινούργια τραμπιά, η PPR. Η υπεύθυνη τύπου η οποία βγαίνει εκεί με την μπούκλα, άλλη εκεί Μπερλέη.
1: Δεν ήξερε τι να απαντήσει αυτή την είπε. Αυτή δεν λες μία καινούργια γραμματέα που.
0: Μία καινούργια γραμματέα η οποία έχει τέσσερα παιδιά αυτή η Τσαμπερδόνο κολοσφυρίχτρα.
1: Τέσσερα παιδιά είναι σε αυτή σαν τον εξωτερικό.
0: Το έχει δουλέψει το.
1: Και του τη ρώτησαν διάφορα και έλεγε αυτό δεν το έχω κοιτάξει, δεν σε απαντήσω later.
0: Είπε ότι. Πώς σας φαίνεται, τη ρώτησαν και επί προσωπικού. Πώς σας φαίνεται ο νέος σας ρόλο και είσαστε παντρεμένοι και μητέρα τεσσάρων παιδιών και τι θα κάνετε τώρα? Και είπε ο πρόεδρός μου και μετά λέει συγγνώμη, ο σύζυγός μου.
1: Ωραία.
0: Έκανε και ένα σαρδαμάκι.
1: Ωραία.
0: Αλλά
1: όπως τον λένε πως δεν είπε το σύζυγό της.
0: Ο γλώσσα λαμφάνουσα. Κουκλάξει ο γραφιστό ο σύντροφός της.
1: Ναι,
0: ο σύζυγός
1: της. Και αυτή ωραία. Απλά είναι ένα στυλ που έχει γύρω του γυναικών που έχει γύρω του τραπάκουλας.
0: Γυναικόπαιδα. Αν πάρεις και οι γυναίκες αυτές πόσα παιδιά έχουν, είναι πραγματικά ο Τραμπ και τα γυναικόπαιδα. Εν τω μεταξύ το μαλλί, παιδιά, τι γίνεται στη βαφή, κάτι γίνεται. Δεν του το βάφουνε πολύ συχνά. Βγάζει μαλλί, ξένη μαλλί.
1: Βγάζει νινίδα, νινίδα.
0: Έχει αυτό το.
1: Βγάζει τριχούλες καινούριες φυτρούλες το μωράκι. Βγάζει ειδικά λαδάκια που κυκλοφορούν, το ξέρεις.
0: Λαδωμένα όλα. Μας πήρεσε τη Γκίμπερλεϊ το λαδάκι. Όλοι έτσι είναι. Γιατί ο γιος του λέγεται ότι παντρεύτηκε, του τα πλήρωσε, λέει, Ρώσος Μεγιστάνας.
1: Παιδιά, τι νομίζετε, όλα από άλλες τσέπες είναι.
0: Τα γαμήλια Πάρτσις.
1: Ρωτήσανε βρε τον αργυρό, τον βρήκανε κάπου, τον πετύχανε, του χώσαν τη βατσούκα και του είπανε πες μας πως νιώθεις για την Γκίμπερλεϊ. Και είπε, αχ παιδιά, λέει, τι να σας πω, δεν το έχω παρακολουθήσει.
0: Δεν έχει παρακολουθήσει το θέμα. Τι να πει κι αυτός.
1: Ας μιλήσουμε, λέει, για μουσική.
0: Ναι, μουσικώνεται.
1: Και το αφιερωμένο τραγούδι στην Κύπρο από τον Αργυρό είναι Ψάχνω στην Αθήνα μου. Πώς το λέει το τραγούδι αυτό?
0: Ναι,
1: πρέπει να το βάλουμε.
0: Να το βάλουμε. Λοιπόν,
1: μετά. Απεγνωσμένο στην Αθήνα μου.
0: Περίμενε όμως, χθες έγινε παρουσίαση μια σειρά σκαλινικών.
1: Ναι.
0: Όπου και ο μπαμπάς της Νίκας θα είχε.
1: Α, τσαίδα, τσαίδα!
0: Βλέπεις, Νίκα, είναι
1: η Μιράντα, δεν ήταν και η Μιράντα.
0: Περίμενε. Τα βγάζει ο μπαμπάς Νίκας.
1: Ναι. Δηλαδή, του Brad Pitt δεν είναι, λέει, με την υπογραφή.
0: Από τα σαλαμάκια πήγαμε δηλαδή και τα.
1: Γιατί πουλή, παιδιά. Πολύ το απαλλητικό.
0: Ναι. Πήγαμε στα καλλιντικά, ναι. Και αυτά τα καλλιντικά βγαίνουν, λέει, στο κτήμα του Brad Pitt και τη ψιλοπίτενα. Δηλαδή το λες και κακό feng shui.
1: Τι εννοεί στο κτήμα, από τα κρασιά βγάζανε.
0: Από την πρώτη ύλη δεν ξέρω, τι φτιάχνουν από δικά του πρόεδρα αυτά. Λοιπόν, είναι κάπου συνδέεται με τον Pitt και την Τζολί και το Τσουλί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και χθες έγινε η παρουσίαση. Του ο μπαμπάς Νίκας τα
1: παρουσίαζε.
0: Τα παρουσίαζε και πήγε φυσικά η κόρη Νίκα, το Νικάκι,
1: ναι.
0: Και ο σύζυγος ο Αργυρός. Υπό άλλες συνθήκες θα ήταν και Κίμπερλαϊν.
1: Κίμπερλαϊν δεν μπόρεσε διότι μαθαίνει τώρα να κλείνει βαλίτσα.
0: Όχι, ο Κίμπερλαϊν λέει δεν μιλάει σαν άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ στενοχωρημένος. Τι πράγματα είναι αυτά, ζήτησα κι εγώ λίγα, βάλει λίγα λεφτά κάρτα και κάνετε έτσι.
1: Θα καθαρίσω, λέει το όνομά μου, θα το καθαρίσω.
0: Ναι, θα το καθαρίσει.
1: Θα το καθαρίσει, με πρέπει, θέλει καιρό απορριπαντικό αυτό, δεν είναι απλό. Ναι, ναι.
0: Τώρα η Γερουσία θα ζητήσει τα σπασμένα. Κατάλαβες, τώρα η Γερουσία θα ζητήσει τα σπασμένα από Kimberley. Αυτή τη στιγμή βγάζει τη στρες από τα μαλλιά της, από το τράβα από την απογοήτευσή της και λέει χθες ήτανε, δεν είχε φώτα η πρεσβεία, ήτανε παγωμένη και μόνο ένα μια τζιπούκλα μπήκε μέσα στο τέτοιο και ήτανε κάποιος παρατρεχάμενος που πήγε εκεί να της κάνει γύρνα από εκεί, σε παίρνει κάμερα. Γιατί είναι πάρα πολύ στεναχωρημένη.
1: Στυλίστας που είναι ο στυλίστας? Τον έχει ανοίξει ή και τον έχει μπουκώσει μέσα?
0: Τον έχει καταπιεί. Να σου πω, και η Kimberley πίνει μόνο σαμπάνια, το ξέρεις αυτό?
1: Αχ ναι, καλέ, όταν έχει μεγάλες δίψες μόνο σαμπάνια, ναι. Όταν έχει μικρές τι πίνει?
0: Γενικά ήρθε διψασμένη στην Ελλάδα,
1: ναι.
0: Δεν μας άφησε μωέ για μωέ. Αχ, τι πρόκειται να γίνει τώρα? Είπε ότι εγώ θα πάρω, λέει, τους δικηγόρους μου. Κάποιος θα βρει να τους πληρώσει για να καθαρίσει το όνομά μου.
1: Αυτό σου λέω το
0: γιατί
1: όνομα.
0: Είναι πάρα πολύ λασπωμένο και σκατωμένο.
1: Τώρα να δούμε τι θα μας έρθει εδώ πέρα τώρα. Γιατί θα μείνουμε.
0: Περίμενε,
1: λέει...
0: αρκούμε ακόμα.
1: Αχ, ωραία, θα μείνουμε καιρό, λέει, χωρίς πρέσβη. Και τι θα γίνει, υπάρχουν θέματα άνετα.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Θα είναι το νούμερο 2. Το νούμερο 2, ούτως ή άλλως.
1: Ναι,
0: ένας εκεί πέρα.
1: Όπως το λένε, προσωρινός.
0: Ναι, είναι το νούμερο 2 της πρεσβείας, ο οποίος όμως έχει, λέει, γνώση τα διπλωματικά θέματα.
1: Μπράβο.
0: Ναι, γιατί έχουμε τους κάθετους διαδρόμους.
1: Και γνώση
0: τους...
1: να μην είχε, περισσότερες θα έχει από την Kimberley, φαντάζομαι.
0: Η Kimberley έκανε το show off, κατάλαβες,
1: ναι, ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Κάθε πρεσβεία θέλει και ένα. Και έκανε και ανακαίνιση, δεν προλάβει, κακομήρα μωρένα. Είναι σαν τις γυναίκες που παντρεύονται ένα λεφτά. Μετά από χρόνια φτιάχνουν ένα ωραίο σπίτι, ονειρεύονται αυτή την έπαυλη να πάνε να ζήσουν και βρίσκει αυτός γκόμενα και χωρίζουν και δεν το χαίρεται.
1: Ναι.
0: Μου έχει τύχει δηλαδή να ακούσω, κοίτα ρε, πήγαινα και έφτιαχνα τζάκια και έβλεπα μάρμαρα και έβλεπα βρύσες και πηγαίναμε στις αντικέρι και κοίτα τώρα το θουλί που θα τα χαρεί αυτή.
1: Ποιος δεν τα χάρει τώρα αυτό, ο νούμερο 2 τέτοιος,
0: τώρα
1: ο προσωρινός?
0: Τώρα δεν ξέρω ποιος θα ζήσει στην πρεσβεία.
1: Και ήταν μεγάλη ανακαίνιση, παιδιά, λέει. Πολύ ωραία πράγματα.
0: Ναι, αφού
1: και
0: είχε,
1: ακριβά,
0: βγάλει,
1: είχε, ναι.
0: Είχε βγάλει, λέει, στον πληστηριασμό τα λόγω πρεσβεία. Εν τω μεταξύ, παντού, μέσα στην πρεσβεία, ήταν η φάτσα της ζωγραφισμένη και φωτογραφημένη.
1: Έλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ο ναρκισισμός όλο το μεγαλείο.
1: Μπορεί τώρα να τα κάνει, να τα πληστηριάσει και αυτά τη μουτζ. Γιατί είναι συλλεκτικό κομμάτι αυτό τώρα, όλη αυτή η ιστορία που την ακολουθεί.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Το εστιατόριο Monte Vista του Ρίτζες Καζίνο Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη dining εμπειρία. Ανακαλύψτε τις σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον. Ρίτζες, η Καζίνο Montparnasse, μία ανάσα από την Αθήνα.
2: Η ώρα είναι 2:15. Ώρα για μεγάλα jackpots στο Montparnasse. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα
9: δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
10: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
11: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μια πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
16: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι δελιβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε δελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
17: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Παραπολιτικά 90,1.
0: Αχ, πες μου για τον Αργυρό.
13: Αχ, ο Αργυρός λέει.
0: Δεν μπορώ κι άλλα.
13: Δεν δέχεται, λέει, την παρέτηση της Γεβόη.
0: Α, να
13: είναι η λεγόμενη άρνηση. Έχει αρνηθεί. Όχι, πλάκα κάνω. Τώρα είναι αστείο ένα meme που είδα.
0: Ναι.
13: Εντάξει, παιδιά, τώρα. Μερικοί θα στεναχωρηθούν, άλλοι είχαν κάνει ντύλια, πήγαιναν να κάνουν
0: ντύλια.
13: Όλοι ήταν από γύρω εκεί πέρα και ό,τι μπορούσε ο καθένας. Ήταν σαν μπουφές η Κίμπερλι. Και ήταν όλοι με τα πυρουνάκια τους και ό,τι
0: εγώ
13: μπορούσε.
0: Εγώ που ήμουν, εσύ δεν έφαγα λίγο σολομό και εγώ.
13: Εσύ δεν ήσουν και γι' αυτό και τώρα μπορείς και γελάς. Είναι άλλοι τώρα από αυτή τη στιγμή που μιλάμε εμείς δεν μιλούνται. Βιώνουν ένα, είναι ένα συλλογικό επιχειρηματικό πένθος, να το πω έτσι, ψυχολογικά. Γιατί έχω διαβάσει και 4-5 βιβλία από ειδικές specialist strategist coaches.
0: Λοιπόν, άλλοι ήταν με τα ελικόπτερα, άλλοι ήταν με τα αεροπλάνα.
13: Άλλοι με τα κότερα.
0: Άλλοι με τα. Έχω και κότερο. Πάμε μια βόλτα.
13: Όλα τα μεταφορικά βοήθησαν ώστε η Κίμπερι να έχει μια ευχάριστη διαμονή εδώ στην Ελλάδα που διακοπές έκανε. Μην τρελαθούμε. Και εντάξει, έλεγε. Έταζε και πράγματα όμως, έτσι.
0: Έκανε και πράγματα.
13: Ναι.
0: Όχι μόνο έταζε. Έκανε και
13: τα
0: πράγματα.
13: Τα ολοκλήρωσε, πρόλαβε να το ολοκληρώσει.
0: Έκανε μήνανε, κάποια αντίλια έγινε.
13: Ή μείνανε στον αέρα τώρα αυτά.
0: Δηλαδή κάτι F-16 που ήταν να τα πάρει η Τουρκία, είπε. Stop the press.
13: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, μας αντιποθέτουσε πριν έρθει στην Ελλάδα. Είχε πει για τους Έλληνες.
13: Καλή
0: κατάσταση. Ότι είμαστε και... τεμπέλεντες, ότι ταξίνουμε.
13: Εντάξει, ήταν και λίγο αφελής. Παντού είχε πει σε συνέντευξή της ότι η Αμερική. Όχι ότι δεν είναι αλήθεια, αλλά δεν το λες. Η Αμερική λέει κατεβαίνει, κατεβάζει κυβερνήσεις όποτε θέλει. Αυτό δεν βγαίνει να το πει στα μικρόφωνα. Έχεις λίγο, δηλαδή, να είμαστε και κάπου άνθρωποι.
0: Ναι.
13: Τα πούμε κι εμείς και στεναχωριόμαστε.
0: Too much champagne.
13: Που μας το επιβεβαιώνει.
0: Too much champagne.
13: Ναι.
0: Too much champagne speaking.
13: Λοιπόν, σε αυτό το ποτέ.
0: Την Κυριακή.
13: Όχι, το ποτέ που έγινε με τον Brad Pitt. Του Brad Pitt νομίζω είναι μόνο, γιατί έχει κερδίσει το δικαστήριο. Αυτή δεν πατάει ούτε το πόδι τη.
0: Πάντω κακό φαίνεται. Να τα λέμε αυτά.
13: Ναι, ρε παιδί μου. Ήταν δηλαδή... και η Μιράντα πατέρα.
0: Ναι. Δηλαδή η πεθερά τη Νίκα.
13: Η πεθερά τη Νίκα και τη ρώτησαν πώ σα φαίνεται ο Αργυρό.
0: Όχι η πεθερά, συγγνώμη. Η μαμά.
13: Η πεθερά του Αργυρού.
0: Του Αργυρού, ναι.
13: Και τη ρώτησαν. Τη... Η οποία είναι πάρα πολύ ωραία γυναίκα, έτσι να τα λέμε και αυτά. Τη ρώτησαν πώ σα φαίνεται ο Αργυρό σαν Γαμπριούλη κλπ. Και είμαι καλέ.
0: Αυτό δεν είναι παιδί, είναι μάλαμα.
13: Ένα παιδί, ένα. Με ξετρέλανε με την ευγένειά του, με την εμφάνισή του. Ένα παιδί καλό. Ευγενικό. Ταλαντούχο. Και τέτοια πράγματα. Ναι. Και αγαπάω τα εγγόνια μου, εντάξει, θα πει η γυναίκα, φυσικά τα αγαπάει, είναι δευτέρα παιδιά μου.
0: Δηλαδή,
13: και τέτοια.
0: Συγγνώμη, πήγαν οι δημοσιογράφοι και τη ρώτησαν.
13: Για τον Αργυρό.
0: Ποια είναι η άποψή σα για τον Γαμπρούλη?
13: Ναι, δεν μπορεί να τον ήθελα να το ρωτήσω μετά. Αυτές τις μέρες τον βλέπετε λίγο στεναχωρημένο. Αλλά δεν τόλμησε να το πει.
0: Παιδί μου, πάντως να σου πω κάτι.
13: Να μου πει για πες, για πες.
0: Η Κίμπερλι ήταν κολοπετσωμένη. Αυτό που λες Αμερικάνα, California girl. Κολοπέτσα.
13: Ναι, συμφωνώ. Εντάξει,
0: κολοπέτσα. Δηλαδή έχει υπάρξει και σύζυγος πολύ σημαντικούς άντρες. Ο πρώην σύζυγός της που είναι κυβερνήτης στην Καλιφόρνια, νομίζω, είναι υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Όχι ο πατέρας του παιδιού της, ο προηγούμενος άντρας της. Και έχει πολλές πιθανότητες. Μέχρι
13: τώρα πλέχτηκα, τελειώσαμε τώρα. Πόσους άντρες έχει αλλάξει?
0: Έχει
13: αυτή.
0: Αλλάξει δύο άνδρυδες, ναι. Επιστήμος.
13: Ο ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού της?
0: Ο πατέρας του παιδιού της είναι ο δεύτερος, ο οποίος δεν θυμάμαι τι είναι.
13: Οκ. Okay. Αλλά δεν μπορεί να είναι.
0: Επιχειρηματίες όλοι.
13: Ναι.
0: Και ο τρίτος με τον οποίο έζησε 10 χρόνια, αλλά δεν παντρεύτηκε, μόνο αραβό.
13: Χαϊδόθηκε. Τι με την πήρε, γιατί?
0: Ήταν ο Τραμπ Τζούνιορ.
13: Ο Τραμπούκος. Ναι. Ο Τραμπούκος, εντάξει.
0: Ο Τραμπ Τζούνιορ. Λοιπόν, ο πρώτος της σύζυγος, ο οποίος είναι και κούκλος, γιατί ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον, τα λέμε αυτά.
13: Ναι,
0: και
13: γι' αυτό ωραίος.
0: Έχει μια χάρη στα χείλη.
13: Να το μα ήταν ωραία γυναίκα.
0: Ναι.
13: Απλά έχει πειραχτεί πολύ άσχημα. Δηλαδή, βλέπω φωτογραφίες που ήταν νέα.
0: Ήταν καλύτερη.
13: Ήταν πραγματικά ωραία και μη σου πω ότι ήταν και φίνα. Τολμώ να πω ότι ήταν και φίνα.
0: Ναι. Έτσι είναι στο Καλιφόρνια. Στο Καλιφόρνια, όσο μεγαλώνει, βάζει σιλικόνη.
13: Ναι,
0: σιλικόνη
13: βάζει
0: με
13: πράγμα.
0: Σιλικόνη μάγουλα, σιλικόνη χείλη. Λοιπόν, γιατί το είπαμε αυτά?
13: Γιατί το είπαμε.
0: Α, ήταν λίγο περίεργο λοιπόν. Πώς ρε παιδί μου, με το που ήρθε, ξέρω εγώ, αντί να δώσει τα σέβη στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό κλπ, συνάντησε όλη την επιχειρηματική αφρόκρεμα, πραγματικά όμως, σημαντικούς επιχειρηματίες και εφοπλιστές κλπ, στα μπουζούκια. Και
13: δηλαδή, αυτό είναι τώρα να σου πω κάτι.
0: Τώρα τι είναι αυτό?
13: Για να τους βρει, να τους πιάσει στη χαλαρότητα. Στα μπουζούκια, στο όπα! Στο έτσι, κατάλαβες.
0: Όταν εκείνη, δεν
13: όταν έχεις και ένα ποτηράκι παραπάνω, έχεις τραγουδήσει. Τι έκανε για σένα, ρε, τι έκανε για μένα. Ή ο τραγουδής του Αργυρού, πιο πέσανε του Αργυρού τώρα. Μην φαντάσεις πώς ακούω Αργυρό. Ελεύθερο, για μια ζωή. Έχεις έρθει σε ένα μεγεμελέ, σε ένα χιό της μάμπο. Οπότε
0: ναι,
13: μιλάς καλύτερα, υπογράφεις
0: καλύτερα.
13: Υπάρχει
0: και ένα πρωτόκολλο που εδώ τα ακούω.
13: Τα κάναμε τα πρωτόκολλα, εδώ τα ασκήσαμε τα χαρτιά μας τα πρωτόκολλα.
0: Ναι, όλα με ωμέγα. Γιατί είχε έρθει με ιδιωτική πτήση. Ενός επιχειρηματία
13: Έλληνα
0: Ελληνοαμερικάνου,
13: ναι.
0: Ο οποίος ήταν παιδικός φίλος του Αργυρού. Έτσι έγινε το κονέ,
13: ναι,
0: με τον Αργυρό,
13: ναι.
0: Έτσι είναι ο Αργυρός και τα 30 Αργύρια. Προδόθηκε τα 30 Αργύρια, νομίζω. Αλλά τούτη την έφερε ο Αργυρός και τα Αργύρια. Παιδιά, έπρεπε να είμαστε λίγο πιο πονηρεμένοι.
13: Δεν πιστεύω να επηρεαστούν τα Γκράμι τώρα από αυτό.
0: Τα Γκράμι.
13: Δεν θέλω να το
0: λοιπόν,
13: πιστεύω.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ναι. Επειδή ζούμε σε περίεργους καιρούς,
13: ναι.
0: Θα τη δει στην Κίμπερλι στην Αμερική σε μεγάλο θόκο.
13: Καλά, τώρα έχετε αντιμετωπίσει κάτι πραγματάκια με.
0: Τι πραγματάκια?
13: Κάτι τώρα νομικά έχει... θέματα τώρα να αντιμετωπίσει, κάτι τέτοια. Τραπεζικά, κάτι American Express. Βγήκε ο άλλος με τα 100.000 και είπε: καλά, να πάει, έτσι έπρεπε να πάθει, λέει. Και λίγα έπαθε με αυτά που έχει κάνει.
0: Ναι, γιατί του λέει: έλα τώρα, έλα τώρα,
13: έλα,
0: βάλε.
13: Έλα love, του γραφέ.
0: Ναι, έλα love, βάλε.
13: Αγάπη, περιμένω, κανείς δεν θα μας πάρει χαμπάρι. Θα μπουν στο American Express.
0: Ναι, γκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκ. Βέβαια, εκείνη έχει πει ότι. Είχε γίνει συμφωνία για επικοινωνία κλπ. Αλλά όταν πουλάς επικοινωνία στον άλλον, έτσι, δεν παίρνεις τα χρήματα και τα κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν λες βάλε τα λεφτά στην American Express
13: για να ξεχρεώσεις την κάρτα μου.
0: Να.
13: η οποία φαντάζομαι θα ήταν no limit για να την ξεχρεώσουμε 100.000. Αυτές είναι από τις κάρτες που είναι no limit και την παίρνεις και ψωνίζεις.
0: Υπάρχει, λέει, και ένα άλλο για ένα αυτοκίνητο 250.000. Παιδιά, τι ζούμε, μιλάμε ότι εδώ πέρα η ελληνική πραγματικότητα δεν βγαίνει ο μέσος Έλληνας να πάει σούπερ μάρκετ, λέει, Παναγία μου που έφτασε το τυρί, ο καφές και το κρασί καμπά που λέει και η διαφήμιση. Και εδώ ακούμε τα εκατομμύρια της Βύση, οι χιλιάδες της Κίμπερ λέει, και νομίζουμε ότι αυτό που ζούμε είναι μια εικονική πραγματικότητα.
13: Πραγματικά, όπως τα λες. Πραγματικά.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Pink Reminder από το Υγεία. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολόκληρο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μεμέ. Του μαστού. Λοιπόν, μια μικρή υπενθύμηση. Κλείνετε το ραντεβού τώρα, παιδιά, στο Υγεία και μπορείτε έως το τέλος του έτους να κάνετε τον προληπτικό έλεγχο για το στήθος σας, γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Pink Reminder. Η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση.
13: Λοιπόν, το γνωστό ζευγάρι Πασχάλης Τσαρούχας Κατερίνα Νοτοπούλου.
0: Έλα.
13: Ναι. Ωραία είναι.
0: Ο Τσαρούχας, παιδιά, όταν τον είχαμε πρωτοδεί, ήταν πολύ.
13: Και
0: μετά
13: τώρα
0: λίγο σαφράκιασε.
13: Όχι,
0: λίγο...
13: μωρέ, ωραία μεγαλώνει κι εσύ. Γιατί τον είχε ξαφρακιασμένο.
0: Το συνηθίσαμε, λες. Κάτι είχε ένα πιο γκλάμουρ. Δηλαδή, πολύ μπόχο, πολύ εναλλακτικό, πολύ επαναστάτης.
13: Εμένα μου αρέσει.
0: Ναι.
13: Όπως έχει μεγαλώσει. Και είναι ζευγάρι με την Κατερίνα Νατοπούλου και νομίζω ότι κάπου έγραψε σε social media, Κατερίνα μου. Ζωή μου, χαρά μου. Κατερίνα μου, ζωή μου, ευτυχία μου.
0: Αχ, δεν μπορώ, παιδιά. Τα αγγλικά να λέω.
13: Ωραία, σε αμαρωτεύονται αυτοί οι άνθρωποι, δημοσίω. Θέλω και εγώ να γράψω κάποιο ελεντάκι μου, ζωή μου, ευτυχία μου.
0: Ναι, το θέμα είναι άμα εξερωτεύεσαι, πώς θα σβήνεις αυτά.
13: Τι εννοείς.
0: Αυτή άμα μετά... υπάρχουν αυτά, μετά παρακολουθούν αυτοί, πώς ανταποκρίθηκε η άλλη, άμα τσακώθηκαν, αν είναι follow, unfollow, κάτι τέτοιο.
13: Αυτά κάνουν μετά, κάνουν unfollow, follow και τέτοια.
0: Ναι.
13: Εντάξει, μπορεί να το ζουν τώρα όμως, μπράβο του, μπράβο του.
0: Ωραία, στο ζήσει γιατί
13: χρειάζεται. Πρέπει να έχουν κάποια χρόνια διαφορά.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στην ελαιοπαραγωγή της Ετωλοακαρνανίας, ικανοποιητική αναμένεται η φετινή παραγωγή ελιάς καλαμών, ωστόσο οι περιορισμένες βροχοπτώσεις και η έλλειψη εργατικών χεριών δυσκολεύουν τους παραγωγούς. Σημαντική συνεργασία για την προβατοτροφία ανακοινώθηκε από την Ένωση Αγρινίου και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Κανονικά στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την αποκόλληση παραθύρου επάνω του. Και δημοτικά της Ετωλοακαρνανίας συμπεριλαμβάνονται στη λίστα για τα σχολικά γεύματα. Διαθέσιμη σε δημότες και επισκέπτες η νέα έκδοση της εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης Αγρίνιο Smart City. Στην Αυπακτία, στο επίκεντρο βρίσκεται η ολοκλήρωση του πράσινου σημείου του Δήμου με στόχο την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός Φανή Αρτάν βοήθευσε στον κήπο των ηρώων με την απαγγελία ποιημάτων για την έξοδο. Στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου αναμένεται η διεξαγωγή επιστημονικού συνεδρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα 200 χρόνια από την έξοδο. Ο Εμπεσός φιλοξενεί από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου αγώνες αλεξίπτωτου πλαγιάς στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Κυπέλου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
20: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
21: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. Delta360.gr.
22: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή. Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, Στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigum Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigum Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigum Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigum Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Και να βγαίνουν στιχάκια και νοτάκια από άλλους δημιουργούς. Νίκο μου, Νίκο μου, Νίκο μου, μην αφήσω. Είμαι. Μην αφήσει να συμβεί αυτό.
13: Τώρα πάντως.
0: Αυτός έχει κακιώσει.
13: Ποιος τώρα?
0: Ο Καρβέλας.
13: Αλλά μου πριν ήταν κακιωμένος, έχω την εντύπωση. Δεν ξέρω αν ήταν λαβάζοντας.
0: Είναι τόσο επιτυχημένη η σύζυγός του, γιατί διάβαζα ότι πήραν ένα σπίτι που κόστιζε ένα 200, αν ισχύουν αυτά που λένε.
13: Ναι,
0: και ότι τα 600 έβαλε αυτός και τα 500 η γυναίκα του.
13: Μπορεί η κοπέλα να είχε κάνει τετροκομποδεματάκι της.
0: Τι δουλειά κάνει, τραγουδίστρια δεν είναι?
13: Μπορεί να τραγουδεύει και αυτή κάπου πριν.
0: Πού, 500 χιλιάρικα είναι πάρα πολλά.
13: Μπορεί να μάζευε από την αρχή της καριέρας της μέχρι τώρα και να τα έκανε μασούρια.
0: Μασούρια?
13: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι. Δηλαδή
13: ήταν οικονόμα, δεν ήταν όλες τις απλοχέρες και από εδώ και από εκεί.
0: Κάτσε ρε παιδί μου.
13: Διακοπές στη Μύκονος.
0: Άμα δεν είσαι πρώτο όνομα, πώς μπορείς να έχεις μαζέψει 500? Εκτός αν πούλησε κανένα σπιτάκι.
13: Τώρα
0: οικογενειακό.
13: Δεν να μπει, δεν ξέρω, να τα δούνε. Για ΑΔΕ να τα δει αυτά.
0: Έχει μπει πολύ η ΑΔΕ μέσα.
13: Ναι.
0: Βέβαια, είπε την ντροπή του, του κακά να λένε για μένα τέτοια πράγματα και οι φίλες της Άννας τα κάνουν αυτά. Αυτές.
13: Επίσης, διάβαζα, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι έχουν να μιλήσουν 6 μήνες για να είναι τα πάνια με τον Καρβέλα.
0: Α, ωραία.
13: Υπάρχει ένα μπίθε.
0: Έλα.
13: Ναι, έτσι διάβασα, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι δεν έχουν καμία επαφή εδώ και 6 μήνες. Το οποίο μου κάνει εντύπωση ότι έχουν και ένα παιδί μαζί, δεν είναι?
0: Το οποίο είναι 18 χρονών έφτασε.
13: Τόσο μεγάλο.
0: Έπαθα σοκ, παιδιά, 18 χρονών.
13: Αν είναι 18 χρονών και δεν είναι ανήλικο, μπορεί να πηγαίνει να βλέπει ανάλογα, άσχετα με τους γονείς και τις σχέσεις των γονιών, πώς το λένε, τον πατέρα του, χωρίς να παίρνει, να το πάει η μαμά του, τέλος πάντων.
0: Να.
13: Αλλά αυτό διάβαζα, ναι. Ότι Καρβέλα σπάνια δεν μιλούν εδώ και 6 μήνες.
0: Α.
13: 6 μήνες εντωμεταξύ, ναι. Δεν μπορώ να το χρονικά να το τοποθετήσω κάπου.
0: Καλά, ανεξάρτητο είναι αυτό.
13: Ναι, αυτό λέω. Να το, Νίκος Καρβέλης, αυτό. Το διάβασα χθες, σου λέω, και διάβασα να δω γιατί, αλλά το γιατί είναι λίγο φλουαρτιστικ. Δεν υπάρχει γιατί. Και από κάτω έχει μετά άλλο δημοσίευμα, Χριστίνα Πολίθη.
0: Πού κολλάει αυτή τώρα?
13: Κολλάνε όλα αυτά μαζί, ρε παιδί. Μου συγκρίνουν τα δοχεία.
0: Είπε και εκείνη την παπαρόλα.
13: Δεν είπε κάτι.
0: Έκανε τα παράπονά της.
13: Έγραψε ένα ωραίο η Πολίθη και έγραψε ένα, τώρα δεν το θυμάμαι, που είπε πώς μπορεί τόσο πλούσιοι άνθρωποι να είναι ευτυχισμένοι με τόσα λίγα. Κάτι τέτοιο έγραψε. Ένα ωραίο έτσι αποφθεγματάκι.
0: Ναι. Το είπε από το διαμέρισμά της.
13: Δεν ξέρω αν ήταν δικό της, ήταν ένα GGPT, πάντως το έγραψε.
0: Τι έγραψε,
13: πώς μπορεί.
0: Αχ, παιδιά, αυτά που στα
13: θεωρητικά. Μ' αρέσουν αυτά. Και μία μουθικούλα.
0: Ναι, αλλά.
13: Να τα likes, μια βροχή.
0: Ναι, αλλά είναι επί του θεωρητικού, γιατί επί του πρακτέου λίγοι ακολουθούν αυτό το δρόμο.
13: Δεν ξέρω τώρα. Θέλω να το βρω όμως τώρα. Λοιπόν, πόσοι άνθρωποι που έχουν αποκτήσει σχεδόν τα πάντα συνεχίζουν να συμπεριφέρονται σαν να μην τους φτάνει τίποτα. Λόγια μεγάλων γυναικών.
0: Το έγραψε η Χριστίνα Πολίτη.
13: Εγώ το έγραψα. Εκείνη το έγραψε.
0: Από το σπίτι της στη Μύκονο το έγραψε ή από το αρχοντικό της στο Πύλιο?
13: Ανάλογα τώρα.
0: Έτσι, για να γίνω κακό κορίτσι.
13: Που βυθούσε ο αέρας εκείνη την ημέρα.
0: Mm.

0: Λοιπόν, άκου το story πίσω από τη βίλα του Νίκου Καρβέλα. Ο Καρβέλας αγόρασε τη βίλα το καλοκαίρι. Άρχισε να την πρωτοβλέπει δηλαδή και του άρεσε πάρα πολύ. Μια βίλα στα βόρεια προάστια, την οποία αγόρασε, λέει, ένα εκατομμύριο 400 ευρώ στην Εκάλη. Λοιπόν, πήγε μαζί με τη γυναίκα του, την Έλληνα Φερεντίνου, είδαν το σπίτι, τους άρεσε πάρα πολύ, 521 τετραγωνικά, σε ένα στρέμμα κήπο, πολύ μεγάλο δηλαδή, φιλετάρα. Εκεί, στο σπίτι, το σπίτι αυτό ήταν μισθωμένο. Το πούλησε ο ιδιοκτήτης, αλλά ήταν μισθωμένο. Έμενε μέσα ένας επιχειρηματίας με πάρα πολύ καλό ενίκιο, λέει. Η σύμβαση της μίσθωσης έλυγε στις 31 Μαρτίου του 26. Αλλά δεν είχε
1: βγει ακόμα.
0: Καταγγελθεί. Δηλαδή, άρα αφού έληξε και κανένας από τους δύο, ούτε ο ιδιοκτήτης έκανε αυτό. Πήγε αυτός μέσα, του λέει, έχω αγόρι μου, του λέει, εγώ θα αγοράσω το σπίτι και σε πετάω έξω. Και γενικά του είπε, sorry, όπα, αμπέγγε μπάρντον, δεν μπορείς να το κάνεις έτσι, διότι θέλω πίστοση κάποιου χρόνου για να βρω.
1: Ναι.
0: Και έγινε, λέει, άρχισε να βρίζει ο Καρβέλας, να τα παίρνει στο κρανίο, να βγάζει κατουπούς από παντού, να του λέει γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ό,τι γλώσσα ήξερε, και τελικά ο άλλος του έκανε μήνυση. Δηλαδή πολύ μαναφούκι παιδιά πέφτει από εδώ και από εκεί και πέρα.
1: Εντάξει, όμως δεν έπρεπε κι άλλος να φύγει, ρε παιδί μου, αφού έχει λήξει από το Μάρτιο το συμβόλαιό του.
0: Πρέπει να, όλα γίνονται με μια νόμιμη διαδικασία που δεν ξέρω ποια είναι.
1: Ναι.
0: Προφανώς πρέπει να δώσεις όταν αλλάζει ιδιοκτήτη, συνεννοείσαι.
1: Πρέπει να δώσεις ένα χρονικό περιθώριο σίγουρα σε αυτό που μένει μέσα.
0: Μπράβο, δίνεις μια πίστοση χρόνου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκείνος του είπε, θέλω να φύγεις τώρα, εδώ
1: αυτά,
0: και
1: ρε,
0: τώρα,
1: παιδιά,
0: γιατί
1: ναι,
0: θέλω να μπουν εργάτες μέσα και να το αλλάξουν ριζικά. Και αναρωτιέται ο κόσμος πώς μπορεί από τη μία να λέει ότι είχα την άνεση να πάρω ένα σπίτι χιλίων,
1: ενός εκατομμυρίων
0: και από την άλλη να λέει ότι είχε 7.000.
1: Εντάξει,
0: και να θέλει να το ανακαινήσει και 7.000 στον τραπεζικό
1: του λογαριασμό. Να σου πω και κάτι. Εγώ σου λέω ότι είχε τα 500 χιλιάρικα που λες η σύζυγός του, ρε παιδί μου. Εγώ να σου πω. Είναι λίγα δηλαδή τα υπόλοιπα να ήταν του Καρβέλα. Είναι λίγα χρήματα.
0: Όχι.
1: Δεν είναι καθόλου λίγα.
0: Τι να πω. Τι να πω!
1: Μπορεί και αυτό ο άνθρωπος να έχει μόνο 7.000 στο λογαριασμό του, γιατί πήρε το σπίτι! Πού ήξερε όταν έπαιρνε το σπίτι ότι η Ανούλα δεν θα του έδινε κατσουτσίας παραπάνω!
0: Αυτό ήξερε.
1: Στο ΟΑΚΑ. Και ότι θα μπαίνανε μέσα, βρε κοντζάμπα αυτό με φώτα αυτά. Φέρανε τον κιθαρίστα, τον Ντάβε, την κιθαρίστα, την άλλη. Όλους τους διάσημους και τέτοια. Πώς δεν φέρανε και την Τζένιφερ Λόπες. Θα πληρώναμε και εμείς να τους βοηθήσουμε.
0: Φαντάσου αυτό το σπίτι
1: ναι,
0: που πάει ο Καρβέλα τώρα να κλείσει.
1: Ναι.
0: Τι δημοτικά τέλη έχει, τι λογαριασμούς έχει, τι έξοδα. Έχει έξοδα το παιδί.
1: Έχει έξοδα.
0: Όταν έχεις έξοδα όμως δεν πας να μαλώνεις. Να τα λέμε και αυτά.
1: Ισχύει.
0: Και γι' αυτό ήθελα αμοιβή 1.400. Πόσο είπε η Βύση,
1: 1.400. 1.500.
0: Ναι, σου λέει να καλύψω τις ανάγκες μου, να έχω και να...
1: Να δώσω πίσω και τα 500 στο γενεκάκι μου που τα έδωσε.
0: Α.
1: Αντάδωσε, λέω εγώ, δεν ξέρω.
0: Λες,
1: ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα σας πούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα τώρα. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο για την Vodafone. Ότι ξέρετε τι έχω πάθει με το Vodafone TV. Δεν ξέρω τι να πρωτοδώ. Ξεκινάω να δω το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτομαι να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Το Murder of the in the Building που είναι και αυτό σούπερ και είναι λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυδιαβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
0: Καλά, έχει γίνει χαμός με τον Λευτέρη Πανταζή και πως βγαίνει στο βίντεο. Είδα ένα βίντεο που το ότι και καλά πήγε σε ένα Ινστιτούτο Ομορφιάς για να κάνει κάτι της και τον τζίμπησαν πάρα πολύ
1: αστυνομικά. Τον τζίμπησαν από όλο το πρόσωπο.
0: Τον τζίμπησαν και στη μύτη και στο μάγουλας. Μάλλον έβαλε πολύ τσιλικόνε welcome.
1: Μα πώς τη μύτη, παιδί μου, η μύτη. Το έχει γίνει σαν έχει πριστεί.
0: Σαν τολμά.
1: Σαν τολμά. Και τη μύτη δεν την πειράζουν.
0: Άκου, εάν φούσκωσε πολύ τα μάγουλα, μήπως αυτό.
1: Επηρεάστηκε η μύτη,
0: πήγε όλο και μπουκοσέ.
1: Μπορεί. Και μπήκε σε ένα βίντεο με την κόρη του, την βοήθησέ με.
0: Την Κόνιδα.
1: Την Κόνιδα και η Πικόνιδα. Σταματήστε να γράφετε για τον Μπαμπακουλίνο μου τέτοια πράγματα που είναι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου.
0: Α.
1: Και ήταν μαζί τη και ο Πανταζή. Εντάξει, συμπαθητικό γλύκα είναι, μωρέ. Μα απλά είχε πλάκα.
0: Είναι ωραίο διασκεδαστή.
1: Και καλά έκανε και έκανε ό,τι ήθελε με το μούρι του. Από το πρόσωπό
0: του.
1: Με το πρόσωπό του, αλλά.
0: Βρε Λευτέρη, πώς έκανες έτσι,
1: αλλά όπως τον βλέπεις, δηλαδή το μάτι σου Το μαγνητίζει αυτή η μύτη, η οποία είναι σαν του Μπόζο, ρε παιδί μου.
0: Και τα μάγουλα, όλος.
1: Εντάξει, τα
0: και
1: μάγουλα.
0: Και εδώ πέρα, επειδή έχει φυτέψει και μαλλί, που κάνει γωνία, το έχεις δει ότι κάνει γωνία.
1: Ναι, ναι, κάνει. Μια μύτη κάνει. Ναι. Σαν ακροτήρι είναι εκεί πάνω.
0: Σαν χάρτης, ρε παιδιά, πραγματικά. Σαν νησάκι. Ένα νησάκι από τρίχες.
1: Τι να πω πια.
0: Δεν ξέρω.
1: Επίσης, αυτός που πρέπει το μαλλί έχει. Γιατί όταν κάνουν, αλλάζουν το μαλλί, θέλει και ένα χρόνο το μαλλί να πιάσει. Πώς βάζεις ένα φυτό στην γλάστρα και θέλεις να πιάσει, να δέσει, να δει το φυτό ότι βολεύεται και ότι του αρέσει εκεί πέρα το σημείο που το έχεις βάλει και αρχίζει και φουντώνει και δίνει πόνο. Έβλεπα τον Άδωνη σήμερα που ήταν, σε ποιον ήταν.
0: Τι ακόμη δεν έχει φτιάξει το μαλλί.
1: Τώρα το μαλλί.
0: Ναι, το κάνει.
1: Έχει δέσει το μαλλί. Έχει
0: κάνει,
1: πιάσει το μαλλί.
0: Το κάνει μπουκλά.
1: Όχι. Το βλέπεις το μαλλί και είναι μαύρο, γυαλιστερό αυτό. Μιλάμε, πρέπει να το πιάνει κουτσουδάκι και μακρύνει. Έχει γίνει άλλο. Το βάφει μαύρο.
0: Α, του βαφεί.
1: Ναι, είναι σκούρο μαύρο. Και έχει περνάει και ένα τζέλι από πάνω και είναι σαν παρκέ το μαλλί.
0: Παιδιά στου άντρε.
1: Αλλά έχει πιάσει τώρα, έχει πιάσει.
0: Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο.
1: Να σου πω τώρα την αλήθεια. Δεν μου φάνηκε, δεν του έκανε κομμωδίνο.
0: Ναι.
1: Έκανε και επειδή αυτό είχε πάντα μαύρα μαλλιά, γιατί μαύρα μαλλιά είχε, δεν είχε καστανά. Είναι πιο εύκολο να είναι το μαλλί μαύρο.
0: Μαύρα μαλλιά.
1: Αλλά
0: φορά.
1: Τώρα φαίνονται τα καλά τη. Πες το. Τη εφύτευση. Τώρα φαίνονται τα ωραία. Έχει πιάσει το μαλλί και έχει γίνει. Μιλάμε, έχει ανθίσει, έχει βγάλει. Βολβούς έχει βγάλει το μαλλί.
0: Ναι, αλλά μήπως παίρνει πολύ πρώτη ύλη από μέσα και φοβάμαι μη στεγνώσει ο εγκέφαλος.
1: Αυτό είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω αν απομυζεί τη θεαουσία.
0: Γιατί
1: κάτι τέτοια του συμβαίνουν τώρα τελευταία και κάτι.
0: Γιατί συνέχεια πάει στα νοσοκομεία, λέει άλλη, δεν έχουμε τουαλέτες και τη λέει έλα εδώ. Έλα εδώ πάμε. Αυτή δεν είναι τουαλέτα. Αυτό δεν είναι ουρητήρας. Αυτό δεν είναι.
1: Και δεν βγαίνει και λέει βρε, δεν υπάρχει. Λέει και κοπανιέται βρε, η baby ρότα βγαίνει στον δρόμο. Λέει υπάρχει βρε Έλληνας που δεν είναι ευχαριστημένος. Λέει που ζούμε στη γη της επαγγελίας.
0: Τι ζούμε? Στη γη της επαγγελίας ή της ανομαλίας?
1: Στη γη της αγγελίας είμαστε, παιδιά.
0: Της αγγελίας. Ζητάει, έλα, έλα.
1: Πουλάμε, ζητάμε για να τη βγάλουμε καθαρή.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Στείλτε το μηνυματάκι σας.
1: Λοιπόν, από την άλλη, έχουν σου πω ότι μας περιμένει μια τρομερή μουσική σύμπραξη και συνάντηση στη Θεσσαλονίκη με τον Νίνο και τη Μαριά, τον Παπαμακαρίου.
0: Παναγία
1: θα πάθουμε,
0: μου.
1: Λέει, δεν θα ξέρουμε τι μας βρήκε. Έχουν βάλει τη δική τους φραγίδα στις βραδιές σε ένα μαγαζί. Τι έγινε με την άλλη που είπε, την πρώην του που είπε ότι της έδωσε ένας άλλος δαχτυλίδι, το είπες αυτό? Τη με τη Ζώζεφιν δεν ήταν ο Νίνο.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω μια αγωνία τώρα. Θέλω να το μάθω.
0: Τι πάθανε αυτοί. Τι έπαθαν.
1: Αυτοί δεν είχαν χωρίσει.
0: Ναι.
1: Αυτή φορά και μετά κάπου εμφανίστηκε με ένα δαχτυλίδι από εδώ μέχρι απέναντι. Και τη ρώτησε η δημοσιογράφος που είναι πάντα με στη διακριτικότητα και θέλουν να καλύπτουν σε βαρά γεγονότα. Αυτό το δαχτυλίδι τι είναι, λέει ο Νίνος. Το έδωσε. Όχι, λέει, μου το έδωσε άλλος. Αλλά δεν μας λέει ποιος και τι και πού και τι έχει γίνει.
0: Γιατί θέλει τον Νίνο να τον ψήσει.
1: Αχ, θέλει να τον τηγανίσει, αυτό νομίζω και εγώ.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Καθημερινή φροντίδα της μύτης, μια και λέγαμε για μύτες, είναι σημαντική σε κάθε ηλικία. Από τα πρώτα χρόνια μέχρι την ενήλικη ζωή. Για τους ενήλικες, Σέλβα Χαμομήλε. Για τα παιδιά, Σέλβα Baby Care από την Ιντερνετ. Δύο ισότονα ρινικά διαλύματα με μορφή σπρέι για να καθαρίζουμε τη μύτη, παιδιά. Ειδικά σχεδιασμένα για τις διαφορετικές ανάγκες ενηλίκων και παιδιών που συμβάλλουν στον καθημερινό καθαρισμό και τη φροντίδα της μύτης. Σέλβα από την Ιντερνετ. Καθημερινή ειρηνική φροντίδα για μεγάλους και μικρούς.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οφλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Είναι η απάντηση.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω!
8: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
12: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
13: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
14: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
15: Η Sharp καθαρίζει την πουγάδα με πλυντήριο ρούχων 7 κιλό. Στα 319 ευρώ, 8 κιλών 339 και 9 κιλών 359 ευρώ και με 10 χρόνια εγγύηση.
16: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
17: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, βλέπω παιδιά εδώ στις εφημερίδες, στα περιοδικά, στο ίντερνετ, κάτι σπίτια που έχουν οι Star. Κάτι μιλάμε παλάτια.
1: Εν τω μεταξύ, να το κάνεις σαν πολλά μωρέ τετραγωνικά.
0: Πραγματικά τι να τα κάνεις. Δηλαδή, σε πόσα δωμάτια ζεις? Τι θέλουμε, ρε παιδιά?
1: Μια γωνίτσα θέλουμε, τι θέλουμε? Μια γωνίτσα να μας τρίβει τα πόδια.
0: Α, ωραία. Εσύ θέλεις δηλαδή το σπιτάκι μαζί με το αξεσουάρ.
1: Εγώ θα ήθελα να είχα μόνιμα έναν άνθρωπο. Δεν το πήγαινα ερωτικά. Να μου κάνει κάθε μέρα ένα μασαζάκι.
0: Βαριέσαι να το κάνεις κάθε μέρα.
1: Εντάξει, μην μου κάνει κάθε μέρα. Να το κάνω μέχρι να βαρέθω. Να πω, αχ, βαρέθηκα να με τρίβεις, φύγε.
0: Ναι. Γιατί δεν πας να κάνεις έξω?
1: Βαριέμαι. Θα ήθελα σπίτι να φέρει το κρεβατάκι του, να το ανοίξει, να με βάλει
0: και
1: πάνω.
0: Και εκεί θα βαριέσαι.
1: Έσου είπα, μέχρι να βαρεθώ. Να σου πω γιατί. Γιατί μετά έχεις χαλαρώσει τόσο πολύ, και άμα είναι.

0: μπορώ. Αυτό και το βόλεμα της αποθήκης.
1: Εντάξει, εγώ την αποδείξω και την έχω τελειώσει. Έχουν μείνει ακόμα κάτι πετσέτες από την Αμερική της μάνας μου 300 χρόνια πριν.
0: Εγώ έχω ό,τι τζέρτζελο μέρτζελο.
1: Τι έχεις πια, μπορεί,
0: έχω πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα.
1: Επέτα τίποτα.
0: Ό,τι είναι αυτό. Πρέπει να καθαρίσω και του, να την τακτοποιήσω και του κανονικού σπιτιού και του εξοχικού.
1: Πέτα.
0: Πάω από εκεί, ό,τι σαβούρα υπάρχει, βάλτο στην αποθήκη. Βάλτο στην αποθήκη.
1: Ναι, ρε παιδιά, πρέπει να τα πετάμε.
0: Ναι.
1: Τα πράγματα, πώς θα γίνει.
0: Να τα πετάμε, εντάξει. Άμα είναι συμπαθητικά πράγματα, είναι κρίμα.
1: Είναι κρίμα, θα το κάνω. Είχα δύο τραπεζάκια.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Τι τραπεζάκια.
1: Είναι δύο τραπεζάκια πάρα πολύ ωραία. Με ένα στεταράκι, αυτά με ένα καγκελάκι γύρω-γύρω, το ψαρίδι και αυτά πάρα πολύ ωραία.
0: Αυτό τι είναι,
1: είναι κρίμα. Ήταν κρίμα. Άιτε από εκεί πέρα, λίγο τα παιδιά που σα την από πάνω. Τα θέλετε, έτσι λίγο σα αρέσουν πάρα πολύ. Μου λέει πάρτε τα.
0: Μπράβο. Δωράκι.
1: Άλλο. Δεν γίνεται με το είναι κρίμα. Εγώ δεν μπορεί να το βάλω πουθενά. Θα ήθελα να είμαι σε μικρότερο σπίτι.
0: Παιδιά, ναι, η μόδα. Δηλαδή, στα πόσα τετραγωνικά ήθελε να είσαι.
1: Με 70 είμαι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό.
0: Ναι.
1: Ωχ, τέλεια.
0: Όντως είναι.
1: Δύο κρεβατοκάμαρε και μία, ένα σαλονάκι, μία κουζίνα, ένα μπανάκι, γεια σας.
0: Αρχίζει πια να γίνεται μόδα το 50. 50 τετραγωνικά, ένα loft.
1: Μου θε και loft εσύ, 50 τετραγωνικά. Δεν θέλω, δεν 50. 70 θέλω.
0: Α, εντάξει.
1: Καλά, ντε 50. Ανάλογα, πώ είναι διαμορφωμένο. Αν το ρίξει όλο και το κάνει ίσωμα και μετά το διαμορφώσει. Ναι. Ναι. 50.
0: Ενιαίο χορό.
1: Ρε παιδί μου, όχι, θα το χωρίς. Θα έχεις την κουζίνα ενιαία με το σαλόνι, φαντάζομαι, σιγά τα μαγειρέματα. Ένα ωραίο μπανάκι και δύο κρεβατοκάμαρες.
0: Α, θες και δύο, στο 50 δεν γίνεται, παιδί, δύο. Στο 50 είναι μία.
1: Χάλε, εγώ στα και 45 είναι δύο και είναι πολύ άνετα.
0: 45, δύο κρεβατοκάμαρες.
1: Και χολ.
0: Τι λες
1: και
0: τώρα.
1: Άνετες, όχι.
0: Μικρό όμως το μπάνιο.
1: Του Ινδού. Το μπάνιο είναι μικρό, μπαίνει σαν τον περιπτερά.
0: Μπαίνει με τη μύτη, βγαίνει τον κόλο.
1: Έχει μπανιέρα. Έχει τις μπανιέρα. Αυτά τε... Όχι, είναι
0: μπανιέρα.
1: Είναι, ναι.
0: Το μικρό έχει μπανιέρα.
1: Αν τις μπανιέρες, κατάλαβες.
0: Τι φράσους είναι αυτό.
1: Αμέ. Και η κουζίνα είναι μικρή. Το μπάνιο δεν είναι μικρό. Η κουζίνα είναι μικρή.
0: Μπαίνει
1: να παραπείς ένα ποτήρι νερό, να κάνεις ένα καφέ και να μαγειρέψεις τώρα, εντάξει.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Μαγειρεύεις. Αλλά είναι μικρή. Αλλά είναι πολύ άνετα δύο υπνοδωμάτια και έχει και χολ. Αυτό πιάνει χώρο.
0: Όλα τα παλιά σπίτια.
1: Ναι, ναι, έχει χολ. Μπαίνει δηλαδή και βλέπει ένα χολ.
0: Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr, μια βροχερή μέρα που όμως εμείς δεν θα το βάλουμε κάτω, ούτε θα επηρεάσει ο βροχερός καιρός τη διάθεσή μας και σας προτείνουμε να κάνετε κι εσείς το ίδιο.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης είδες ένα άρθρο ότι πέθανε η σύζυγός του, παιδιά. Είναι δυνατόν που φυσικά δεν ισχύει.
0: Συμπέθαναν.
1: Ο άνθρωπος τρελάθηκε και τώρα.
0: Κάνει μηνύσεις.
1: Και πολύ καλά κάνει. Είναι δυνατόν.
0: Άστα να πάνε. Για κλικ. Νομίζω ότι για κλικ.
1: Βέβαια.

0: ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
2: Στο κυνήγι κάθε επιλογή μετράει και όλα ξεκινούν από τη σωστή επιλογή φυσιγκίου. Στην Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ διαθέτουμε μεγάλη γκάμα φυσιγκίων από επώνυμους κατασκευαστές Λαμπρό, Νόμπελ Σπορτ, Μπασχέρι Πελάγκρι, Ρέμιγκτον και Γουίντσεστερ. Επιλογές από 28 έως 50 γραμμάρια σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές. Θα μας βρείτε στη Μυράρχου Σπύρου Τόντου 300 μέτρα μετά το αστυνομικό Μέγαρο Αγρινίου. Ώρες λειτουργίας 8.30 το πρωί έως 5.30 το απόγευμα. Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ. 60 χρόνια κυνηγάμε μαζί.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στην ελαιοπαραγωγή της Ετωλοακαρνανίας, ικανοποιητική αναμένεται η φετινή παραγωγή ελιάς καλαμών, ωστόσο οι περιορισμένες βροχοπτώσεις και η έλλειψη εργατικών χεριών δυσκολεύουν τους παραγωγούς. Σημαντική συνεργασία για την προβατοτροφία ανακοινώθηκε από την Ένωση Αγρινίου και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Κανονικά στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την αποκόλληση παραθύρου επάνω του. Και δημοτικά της Ετωλοακαρνανίας συμπεριλαμβάνονται στη λίστα για τα σχολικά γεύματα. Διαθέσιμη σε δημότες και επισκέπτες η νέα έκδοση της εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης Αγρίνιο Smart City. Στην Αυπακτία, στο επίκεντρο βρίσκεται η ολοκλήρωση του πράσινου σημείου του Δήμου με στόχο την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός Φανή Αρτάν γοήτευσε στον κήπο των ηρώων με την απαγγελία ποιημάτων για την έξοδο. Στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου αναμένεται η διεξαγωγή επιστημονικού συνεδρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα 200 χρόνια από την έξοδο. Ο Εμπεσός φιλοξενεί από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου αγώνες Αλεξίπτωτου του Πλαγιάς στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Κυπέλου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
4: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την B2 Line.
3: Και τι διαφορά έχει. Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
4: Άκου να δεις, το B2 Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει, γίνεται μία μεμβράνη απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2 Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
3: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία.
4: Σίγουρα. Και ξέρεις και το άλλο. Μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
5: B2 Flex Hybrid από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
7: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
8: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
9: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
10: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
11: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
12: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα. Και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
13: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
14: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
15: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
1: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό.

0: μηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στην ελαιοπαραγωγή της Ετωλοακαρνανίας, ικανοποιητική αναμένεται η φετινή παραγωγή ελιάς καλαμών, ωστόσο οι περιορισμένοι βροχοπτώσεις και η έλλειψη εργατικών χεριών δυσκολεύουν τους παραγωγούς. Σημαντική συνεργασία για την προβατοτροφία ανακοινώθηκε από την Ένωση Αγρινίου και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Κανονικά στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την αποκόλληση παραθύρου επάνω του. Και δημοτικά της Ετωλοακαρνανίας συμπεριλαμβάνονται στη λίστα για τα σχολικά γεύματα. Διαθέσιμη σε δημότες και επισκέπτες η νέα έκδοση της εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης Αγρίνιο Smart City. Στην Αυπακτία, στο επίκεντρο βρίσκεται η ολοκλήρωση του πράσινου σημείου του Δήμου με στόχο την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός Φανή Αρτάν βοήθησε στον κήπο των ηρώων με την απαγγελία ποιημάτων για την έξοδο. Στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου αναμένεται η διεξαγωγή επιστημονικού συνεδρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα 200 χρόνια από την έξοδο. Ο Εμπεσός φιλοξενεί από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου αγώνες αλεξίπτωτου του πλαγιάς στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Κυπέλου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Τι κόκκινη ρε διτητή!
1: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Center Soft One.
3: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη, επιστροφή στους ρυθμούς σου, αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation, πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτο 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακό.

0: Οπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και ταπιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Το κυνήγι, κάθε επιλογή μετράει. Και όλα ξεκινούν από τη σωστή επιλογή φυσιγκίου. Στην Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ διαθέτουμε μεγάλη γκάμα φυσιγκίων από επώνυμους κατασκευαστές. Λαμπρό, Noble Sport, Μπασχέρι Πελάγκρι, Remington και Winchester. Επιλογές από 28 έως 50 γραμμάρια σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές. Θα μας βρείτε στη Μυράρχου Σπύρου Τόντου 300 μέτρα μετά το αστυνομικό Μέγαρο Αγρινίου. Ώρες λειτουργίας 8.30 το πρωί έως 5.30 το απόγευμα. Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ. 60 χρόνια κυνηγάμε μαζί.
2: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στην ελαιοπαραγωγή της Ετωλοακαρνανίας, ικανοποιητική αναμένεται η φετινή παραγωγή ελιάς καλαμών, ωστόσο οι περιορισμένες βροχοπτώσεις και η έλλειψη εργατικών χεριών δυσκολεύουν τους παραγωγούς. Σημαντική συνεργασία για την προβατοτροφία ανακοινώθηκε από την Ένωση Αγρινίου και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Κανονικά στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την αποκόλληση παραθύρου επάνω του. Και δημοτικά της Ετωλοακαρνανίας συμπεριλαμβάνονται στη λίστα για τα σχολικά γεύματα. Διαθέσιμη σε δημότες και επισκέπτες η νέα έκδοση της εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης Αγρίνιο Smart City. Στην Αυπακτία, στο επίκεντρο βρίσκεται η ολοκλήρωση του πράσινου σημείου του Δήμου με στόχο την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός Φανή Αρτάν γοήτευσε στον κήπο των ηρώων με την απαγγελία ποιημάτων για την έξοδο. Στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου αναμένεται η διεξαγωγή επιστημονικού συνεδρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα 200 χρόνια από την έξοδο. Ο Εμπεσός φιλοξενεί από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου αγώνες αλεξίπτωτου πλαγιάς στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Κυπέλλου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: καλεσμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίον Πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
6: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
7: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
8: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
9: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
10: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
5: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα. Και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
11: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινή.

0: του Αντιρίου στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
7: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στην ελαιοπαραγωγή της Ετωλοακαρνανίας, ικανοποιητική αναμένεται η φετινή παραγωγή ελιάς καλαμών, ωστόσο οι περιορισμένες βροχοπτώσεις και η έλλειψη εργατικών χεριών δυσκολεύουν τους παραγωγούς. Σημαντική συνεργασία για την προβατοτροφία ανακοινώθηκε από την Ένωση Αγρινίου και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Κανονικά στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την αποκόλληση παραθύρου επάνω του. Και δημοτικά της Ετωλοακαρνανίας συμπεριλαμβάνονται στη λίστα για τα σχολικά γεύματα. Διαθέσιμη σε δημότες και επισκέπτες η νέα έκδοση της εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης Αγρίνιο Smart City. Στην Αυπακτία, στο επίκεντρο βρίσκεται η ολοκλήρωση του πράσινου σημείου του Δήμου με στόχο την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός Φανή Αρτάν βοήθευσε στον κήπο των ηρώων με την απαγγελία ποιημάτων για την έξοδο. Στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου αναμένεται η διεξαγωγή επιστημονικού συνεδρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα 200 χρόνια από την έξοδο. Ο Εμπεσός φιλοξενεί από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου αγώνες αλεξίπτωτου πλαγιάς στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Κυπέλλου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Στο κυνήγι κάθε επιλογή μετράει και όλα ξεκινούν από τη σωστή επιλογή φυσιγκίου. Στην Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ διαθέτουμε μεγάλη γκάμα φυσιγκίων από επώνυμους κατασκευαστές Λαμπρό, Νόμπελ Σπορτ, Μπασχέρι Πελάγκρι, Ρέμιγκτον και Γουίντσεστερ. Επιλογές από 28 έως 50 γραμμάρια σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές. Θα μας βρείτε στη Μυράρχου Σπύρου Τόντου 300 μέτρα μετά το αστυνομικό Μέγαρο Αγρινίου. Ώρες λειτουργίας 8.30 το πρωί έως 5.30 το απόγευμα. Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ. 60 χρόνια κυνηγάμε μαζί.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις

0: Για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
1: Η ώρα είναι 7. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στην ελαιοπαραγωγή της Ετωλοακαρνανίας, ικανοποιητική αναμένεται η φετινή παραγωγή ελιάς καλαμών, ωστόσο οι περιορισμένες βροχοπτώσεις και η έλλειψη εργατικών χεριών δυσκολεύουν τους παραγωγούς. Σημαντική συνεργασία για την προβατοτροφία ανακοινώθηκε από την Ένωση Αγρινίου και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Κανονικά στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την αποκόλληση παραθύρου επάνω του. Και δημοτικά της Ετωλοακαρνανίας συμπεριλαμβάνονται στη λίστα για τα σχολικά γεύματα. Διαθέσιμη σε δημότες και επισκέπτες η νέα έκδοση της εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης Αγρίνιο Smart City. Στην Αυπακτία, στο επίκεντρο βρίσκεται η ολοκλήρωση του πράσινου σημείου του Δήμου με στόχο την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός Φανή Αρτάν βοήθευσε στον κήπο των ηρώων με την απαγγελία ποιημάτων για την έξοδο. Στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου αναμένεται η διεξαγωγή επιστημονικού συνεδρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα 200 χρόνια από την έξοδο. Ο Εμπεσός φιλοξενεί από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου αγώνες αλεξίπτωτου του πλαγιάς στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Κυπέλου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
2: Κοίτα εδώ, Μαστρο Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
3: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Και τι διαφορά έχει? Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
3: Άκου να δεις, το B2Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει γίνεται μία μεμβράνη απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
2: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία?
3: Σίγουρα. Και ξέρεις και το άλλο, μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για

0: μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
2: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
3: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
4: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
5: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
6: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
1: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
7: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις.

0: σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
7: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στην ελαιοπαραγωγή της Ετωλοακαρνανίας, ικανοποιητική αναμένεται η φετινή παραγωγή ελιάς καλαμών, ωστόσο οι περιορισμένοι βροχοπτώσεις και η έλλειψη εργατικών χεριών δυσκολεύουν τους παραγωγούς. Σημαντική συνεργασία για την προβατοτροφία ανακοινώθηκε από την Ένωση Αγρινίου και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Κανονικά στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την αποκόλληση παραθύρου επάνω του. Και δημοτικά της Ετωλοακαρνανίας συμπεριλαμβάνονται στη λίστα για τα σχολικά γεύματα. Διαθέσιμη σε δημότες και επισκέπτες η νέα έκδοση της εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης Αγρίνιο Smart City. Στην Αυπακτία, στο επίκεντρο βρίσκεται η ολοκλήρωση του πράσινου σημείου του Δήμου με στόχο την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός Φανή Αρτάν βοήθευσε στον κήπο των ηρώων με την απαγγελία ποιημάτων για την έξοδο. Στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου αναμένεται η διεξαγωγή επιστημονικού συνεδρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα 200 χρόνια από την έξοδο. Ο Εμπεσός φιλοξενεί από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου αγώνες αλεξίπτωτου του πλαγιάς στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Κυπέλλου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Κλείνω τα μάτια να σε δω. Μα φεύγεις σαν σκιά στου χρόνου την απέραντη οθόνη. Το πρόσωπό σου, τα μαλλιά, το στόμα, το φίλι, σαν θάνατος ο χωρισμός σκοτώνει.

0: Στο κυνήγι κάθε επιλογή μετράει και όλα ξεκινούν από τη σωστή επιλογή φυσιγκίου. Στην Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ διαθέτουμε μεγάλη γκάμα φυσιγκίων από επώνυμους κατασκευαστές Λαμπρό, Noble Sport, Μπασχέρι Πελάγκρι, Remington και Winchester. Επιλογές από 28 έως 50 γραμμάρια σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές. Θα μας βρείτε στη Μυράρχου Σπύρου Τόντου 300 μέτρα μετά το αστυνομικό μέγαρο Αγρινίου. Ώρες λειτουργίας 8.30 το πρωί έως 5.30 το απόγευμα. Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ. 60 χρόνια κυνηγάμε μαζί. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στην ελαιοπαραγωγή της Ετωλοακαρνανίας, ικανοποιητική αναμένεται η φετινή παραγωγή ελιάς καλαμών, ωστόσο οι περιορισμένες βροχοπτώσεις και η έλλειψη εργατικών χεριών δυσκολεύουν τους παραγωγούς. Σημαντική συνεργασία για την προβατοτροφία ανακοινώθηκε από την Ένωση Αγρινίου και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Κανονικά στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την αποκόλληση παραθύρου επάνω του. Και δημοτικά της Ετωλοακαρνανίας συμπεριλαμβάνονται στη λίστα για τα σχολικά γεύματα. Διαθέσιμη σε δημότες και επισκέπτες η νέα έκδοση της εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης Αγρίνιο Smart City. Στην Αυπακτία, στο επίκεντρο βρίσκεται η ολοκλήρωση του πράσινου σημείου του Δήμου με στόχο την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός Φανή Αρτάν βοήθευσε στον κήπο των ηρώων με την απαγγελία ποιημάτων για την έξοδο. Στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου αναμένεται η διεξαγωγή επιστημονικού συνεδρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα 200 χρόνια από την έξοδο. Ο Εμπεσός φιλοξενεί από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου αγώνες αλεξίπτωτου πλαγιάς στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Κυπέλλου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
2: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
3: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
4: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
5: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
6: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
7: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
8: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
9: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
10: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι είναι αυτό!
4: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.

0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
1: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
1: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
3: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στην ελαιοπαραγωγή της Ετωλοακαρνανίας, ικανοποιητική αναμένεται η φετινή παραγωγή ελιάς καλαμών, ωστόσο οι περιορισμένοι βροχοπτώσεις και η έλλειψη εργατικών χεριών δυσκολεύουν τους παραγωγούς. Σημαντική συνεργασία για την προβατοτροφία ανακοινώθηκε από την Ένωση Αγρινίου και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Κανονικά στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την αποκόλληση παραθύρου επάνω του. Και δημοτικά της Ετωλοακαρνανίας συμπεριλαμβάνονται στη λίστα για τα σχολικά γεύματα. Διαθέσιμη σε δημότες και επισκέπτες η νέα έκδοση της εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης Αγρίνιο Smart City. Στην Αυπακτία, στο επίκεντρο βρίσκεται η ολοκλήρωση του πράσινου σημείου του Δήμου με στόχο την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός Φανή Αρτάν βοήθευσε στον κήπο των ηρώων με την απαγγελία ποιημάτων για την έξοδο. Στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου αναμένεται η διεξαγωγή επιστημονικού συνεδρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα 200 χρόνια από την έξοδο. Ο Εμπεσός φιλοξενεί από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου αγώνες Αλεξίπτου του Πλαγιάς στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Κυπέλου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Δόμαστρο Γιώργο, πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδησε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
1: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
0: Και τι διαφορά έχει? Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
1: Άκου να δεις, το B2Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει, γίνεται μία μεμβράνη απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
0: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία?
1: Σίγουρα. Και ξέρεις και το άλλο. Μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
2: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει. Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Στο κυνήγι κάθε επιλογή μετράει και όλα ξεκινούν από τη σωστή επιλογή φυσιγκίου. Στην Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ διαθέτουμε μεγάλη γκάμα φυσιγκίων από επώνυμους κατασκευαστές Λαμπρό, Noble Sport, Μπασχέρι Πελάγκρι, Remington και Winchester. Επιλογές από 28 έως 50 γραμμάρια σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές. Θα μας βρείτε στη Μυράρχου Σπύρου Τόντου 300 μέτρα μετά το αστυνομικό Μέγαρο Αγρινίου. Ώρες λειτουργίας 8.30 το πρωί έως 5.30 το απόγευμα. Ιωάννης Κουρκούνης ΑΕΒΕ. 60 χρόνια κυνηγάμε μαζί.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
4: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
3: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
4: Φοβάμαι.
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξες.
2: Να το, το βρήκα παιδιά.
3: Μπράβο.
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στην ελαιοπαραγωγή της Ετωλοακαρνανίας, ικανοποιητική αναμένεται η φετινή παραγωγή ελιάς καλαμών, ωστόσο οι περιορισμένοι βροχοπτώσεις και η έλλειψη εργατικών χεριών δυσκολεύουν τους παραγωγούς. Σημαντική συνεργασία για την προβατοτροφία ανακοινώθηκε από την Ένωση Αγρινίου και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Κανονικά στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την αποκόλληση παραθύρου επάνω του. Και δημοτικά της Ετωλοακαρνανίας συμπεριλαμβάνονται στη λίστα για τα σχολικά γεύματα. Διαθέσιμη σε δημότες και επισκέπτες η νέα έκδοση της εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης Αγρίνιο Smart City. Στην Αυπακτία, στο επίκεντρο βρίσκεται η ολοκλήρωση του πράσινου σημείου του Δήμου με στόχο την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός Φανή Αρτάν βοήθευσε στον κήπο των ηρώων με την απαγγελία ποιημάτων για την έξοδο. Στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου αναμένεται η διεξαγωγή επιστημονικού συνεδρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα 200 χρόνια από την έξοδο. Ο Εμπεσός φιλοξενεί από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου αγώνες αλεξίπτωτου του πλαγιάς στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Κυπέλου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη, επιστροφή στους ρυθμούς σου, αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation, πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
4: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στην ελαιοπαραγωγή της Ετωλοακαρνανίας, ικανοποιητική αναμένεται η φετινή παραγωγή ελιάς καλαμών, ωστόσο οι περιορισμένες βροχοπτώσεις και η έλλειψη εργατικών χεριών δυσκολεύουν τους παραγωγούς. Σημαντική συνεργασία για την προβατοτροφία ανακοινώθηκε από την Ένωση Αγρινίου και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Κανονικά στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την αποκόλληση παραθύρου επάνω του. Και δημοτικά της Ετωλοακαρνανίας συμπεριλαμβάνονται στη λίστα για τα σχολικά γεύματα. Διαθέσιμη σε δημότες και επισκέπτες η νέα έκδοση της εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης Αγρίνιο Smart City. Στην Ευπακτία, στο επίκεντρο βρίσκεται η ολοκλήρωση του πράσινου σημείου του Δήμου με στόχο την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός Φανή Αρτάν βοήθευσε στον κήπο των ηρώων με την απαγγελία ποιημάτων για την έξοδο. Στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου αναμένεται η διεξαγωγή επιστημονικού συνεδρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα 200 χρόνια από την έξοδο. Ο Εμπεσός φιλοξενεί από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου αγώνες αλεξίπτωτου πλαγιάς στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Κυπέλλου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στην ελαιοπαραγωγή της Ετωλοακαρνανίας, ικανοποιητική αναμένεται η φετινή παραγωγή ελιάς καλαμών, ωστόσο οι περιορισμένες βροχοπτώσεις και η έλλειψη εργατικών χεριών δυσκολεύουν τους παραγωγούς. Σημαντική συνεργασία για την προβατοτροφία ανακοινώθηκε από την Ένωση Αγρινίου και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Κανονικά στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την αποκόλληση παραθύρου επάνω του. Και δημοτικά της Ετωλοακαρνανίας συμπεριλαμβάνονται στη λίστα για τα σχολικά γεύματα. Διαθέσιμη σε δημότες και επισκέπτες η νέα έκδοση της εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης Αγρίνιο Smart City. Στην Αυπακτία, στο επίκεντρο βρίσκεται η ολοκλήρωση του πράσινου σημείου του Δήμου με στόχο την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός Φανή Αρτάν βοήθευσε στον κήπο των ηρώων με την απαγγελία ποιημάτων για την έξοδο. Στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου αναμένεται η διεξαγωγή επιστημονικού συνεδρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα 200 χρόνια από την έξοδο. Ο Εμπεσός φιλοξενεί από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου αγώνες αλεξίπτωτου πλαγιάς στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Κυπέλλου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Στην ελαιοπαραγωγή της Ετωλοακαρνανίας, ικανοποιητική αναμένεται η φετινή παραγωγή ελιάς καλαμών, ωστόσο οι περιορισμένες βροχοπτώσεις και η έλλειψη εργατικών χεριών δυσκολεύουν τους παραγωγούς. Σημαντική συνεργασία για την προβατοτροφία ανακοινώθηκε από την Ένωση Αγρινίου και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Κανονικά στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την αποκόλληση παραθύρου επάνω του. Και δημοτικά της Ετωλοακαρνανίας συμπεριλαμβάνονται στη λίστα για τα σχολικά γεύματα. Διαθέσιμη σε δημότες και επισκέπτες η νέα έκδοση της εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης Αγρίνιο Smart City. Στην Αυπακτία, στο επίκεντρο βρίσκεται η ολοκλήρωση του πράσινου σημείου του Δήμου με στόχο την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός Φανή Αρτάν βοήθευσε στον κήπο των ηρώων με την απαγγελία ποιημάτων για την έξοδο. Στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου αναμένεται η διεξαγωγή επιστημονικού συνεδρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα 200 χρόνια από την έξοδο. Ο Εμπεσός φιλοξενεί από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου αγώνες αλεξίπτωτου του πλαγιάς στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Κυπέλου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.